0: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής.

Υιού και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατον πατήσας και είτε εν της μήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατον πατήσας και είτε εν της μήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατον πατήσας και είτε εν της μήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Δόξα το Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Αγία επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ανήκεν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρού. Ξεγερθέντες του ύπνου προσκυπτωμέσαι, ο Θεέ, και τον αγγένω τον ύμνο βόμεση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, για τη Θεοτόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξηγήρασμα, Κύριε, το όνομα μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, για τη Θεοτόκο ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρόνο κριτής επελεύσετε και κάστε πράξη γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξουμε εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, για της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς, Αγία Τριάς, για την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμία, που κοργίστησε μη το ραθί μου και μορτολόγου, δέσει να πολυσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και πως απόγονος εν κείμενον ηγυράς με. Εις το ορθρύσαι και δοξολογήσε το κράτος σου, και ρίχω δισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μαρετάν τα λογιά σου, και συνιένε τα συνολά σου και πείν το θέλημά σου, και ψάνει στην εξομολογήση καρδίας και ρημή το πανάγιον όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλέ Θεέ Παντοκράτορα, τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, ξύος άσμα των αμαρτωλών και ανάξιον εξύπνων ασθήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οικού. Δέξε Κύριε και την φωνή της θεήσεώς μας των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων και δόξουν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, πως ανεχθήνεσαι την εκ των υπαρών χιλαιών μου ένεση, όπως καγόκινον ως γένω με το φρονί μου παρθένων, εν φεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου, και δοξάζω την Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενο Θεολόγο να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος την εκτιρμό σου εξάλληψον το όνομά μου. Έπλειον πλειών με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ κοινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήθεια παντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίσης όπως να δικαιωθήσει τις λόγες σου και νικήσει με τον εστέσαι. Ιδού γάρ νομίη συνελήθη και να αμαρτήσει και συσέμι μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντείς με σώβη και καθαριστήσου με, πλυνείς με και υπερχιών λευκαθήσου με. Ακουτείς με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν τα στέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανένεις επ' εμού. Απόδος με την αγανίαση της σωτηρίου σου και πνεύματι και μονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τη σοδού σου και σε βίσε επισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Παλαιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου ανεγκυρεί την ένεσή σου. Τι θέλησες θυσία να το κάνω, το καυτό μου το ακορδοκίσεις. Θυσία το Θεό που πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη αυτός και ξοδενώσει. Άθινον Κύριε την ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί ο τύχη Ιερουσαλήμ. τότε ευδοκίστη η αν δικαιοσύνη στον αφράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσως είναι το θυσιαστήριό σου μόσχομος. Μακάρι άμα να δω υπορευόμενη εν όμο Κυρίου, μακάρι ξεχνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξτήσου συν αυτόν. Βάρη εργαζόμενη την ονομία, τα σοδεί αυτό επορεύθησαν, σι ανετήρα τα συντελά σου, το φυλάξει τα σφόδρα. Όφυλα έχω τεθεθεί, σαν οδύ μου, το φυλάξει τα δικαιώματά σου. Τότε ο μία σχηνθώ εν το με επιβλέπει, είναι επιβάστα συντελά σου. Ξομολογήσω μέσα στην ευθύτη καρδία, εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξουν με εγκαταλείπεις ως φόδρα. Εν τίνη καταρθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσετε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξυνθισά σε μία πόση μου από τον εντολόν σου. Την καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου που σαν μία μάρτωση. Πλουγητός σου Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλασή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέθεν σε πάντη πλούτο. Τις εντολές σου δηλεσχύσου και κατανοήσου τις οδούς σου. Με τη δικαιώμασή σου μελετήσου και απειλήσου με το λόγο σου. Ανταπόδοση του δούλου σου ζήσουν και φυλάξου του λόγου σου. Αποκάλυψαν του οφθαλμού μου και κατανοήσου το θωμά σε εκ του νόμου σου. Πάρε το σοβό εμεί τη γη, μη αποκρύψει από μου τα σύνολά σου. Τα πεπόθησε η ψυχή μου, τα επιθυμήσει τα κλίματά σου πανί καιρό. Με τίμησε υπερηφάνηση επικατάρρεντη εκκλίνδε από την εντολό σου. Περίελεπε μόνιδο και εξουδένωση με τα μαρτύριά σου εξζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και τε μου κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλές και εν τη δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη τε τάφη ψυχή μου ζήσουμε κάτω το λόγο σου. Τα σοδούς με εξήγγειλε και επικουσάς μου, διδαξών μου τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέδησών μου και δολεσχή σου εν τη στομασή σου. Ενίσταξην η ψυχή μου που εκτιδίαζε εδώ σώμα της λόγης σου. Οδόν αδικίες απόστησον από εμού και τον νόμο σου ελύσον με. Οδόν αληθίες έδισά μου και τα κλήματά σου κοπελαθώμην. Εκολύθην της μαρτυρίου σου, Κύριε μου κατεσχήνης. Οδόν εντονό σου έδρα μόνο τον επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησό με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέδισό μου και εξευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό μου και τρίβω τον εντολό σου, διότι μη θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψαν τους οφθαλμούς μου του μη δίνει ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσουν τα δούλου σου, το λόγιό σου, το φόβο σου. Περίελε τον ειδισμό μου, ανυπόκτησα τα κλήματά σου χρηστά. Εδώ επεθύμησα τη σαντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έρθει επί με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτήριό σου, κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σωνητήρουση μη λόγω, με τη ύλπιση επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγω αληθεία σε ω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίληψα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνο. Και πορευόμουν εμπλατισμό τα συντολά σου εξαζήτησα. Και λάβουν τι μαρτυρίε σου αντίον βασιλέων και επισχυνόμην. Και μελέτρε τι συντολέ σου σιγά ψα φόδρα. Κύρια τα σχέδια μου προ τα συντολά σου σιγά ψα. Και δολέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίστη το λόγο στο δούλο σου να επίληψά με. Αυτή με παρακάλεσε να ταπεινώσει μου, το λόγιό σου έζησέ με. Περήφανη παρινόμουνα ως φόδρα που δεν του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήσε το κρυμάτος ο πόνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με πομαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμου σου. Ψαλτάισε με τα δικαιώματά σου τα οπαρικία μου. Εμνήσε την νυχτή του ονοματός σου Κύριε και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη με τα

Διαλογισόμενο ο λόγο σου και πέστρεψε τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Και θυμάσαι μου και τα ράχνη του φυλάξε τα σύνολά σου. Σκηνία μου το λόγο περιπλάκησά μου και τον τουνό μου σου καπελαθώμη. Στον έκτηνο εξηγηρώ μου και οξομολογήστε εσύ από τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ είμαι πάντα φοβουμένο σου και το φυλασσόν τα σύνολά σου. Το ελαίο σου κύριε πλήρηση για τα δικαιώματά σου δεξών με. Πιστότε επίση το του δούλου σου κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση μου τα ξώματα συντολές σου πίστευσα. Πρώτη με ταπεινωθεί να βεβλημένη σε αδίδω το λόγιό σου φύλαξα. Χριστός η Κύριε και την Χριστότητα σου τα ξώματα δικαιώματά σου. Επληθήθη επ' εμέ δικαίη περηφάνω εγώ δεν όλη η καρδία μου ξεβλήσει τα συντολά σου.

0: πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρισε επίσαν με και πλασάν με, συνέδισόν με και μαθήσου με τα συντολά σου. Φοβούμεν είσαι όψον τέμι και φροθήσον λέω τους λόγους επίλπισα. Έγνω Κύριε τη δικαιοσύνη τα χρήματά σου και αληθεί ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου και παρακαλέσεις με κατ' ολόγιό σου το δούλο σου. Θέτωσά με εκτιμήσου και ζήσου με ότι ο νόμος σου μελέτη με στην. Συνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν είσαι με. Εγώ δεν δολεσχίσουν τα συντολές σου. Πιστευσά τους αν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί τη καρδία μου όμως εν τη δικαιώμασή σου πως αν με συνθώ. Κλείπεις τη σωτήριό σου ψυχή μου στους λόγους επίλπισα. Εξέλιχον εφθαλμή μου στο λόγιό σου λέγοντας πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθη να σας κόσουν πάχουν τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόση είναι η μέρη του δούλου σου, πότε επίσης με, εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Διήγησαν το όμοι παράνο με δολεσχεία σε λόγους ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές ολύθεια, δίκως και επιδιωξών με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη, εγώ δω και κατέλειπαν τα συντολά σου. Κάτω έλεο σου ζήσουμε και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Στον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει του ουρανό, εις γενάν και γενεάν η αληθιά σου. Θεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξω διαμένει μέρα τα σήματα δούλεσα. Είμαι τι ο νόμος σου μελέτη με στήρ, τον απολό με ταπεινώσει μου. Στον αιώνα με φυλάθουμε το δικαιωμάτο σου, την αφήσε εσάς με. Σώση με εγώ σώσω με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Με επέμεινε να μαρτωλεί το πολέσι με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάρ' συντελείες τον πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρα. Σου γάψε τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη με στήν. Υπέρ τους εχθρούς μου σοφισάς με την εντολή σου της τον αιώνα μη στήν. Υπέρ πάντως σου δασκοντάς με συνήκα τα μαρτυριά σου μελέτη με στήν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα τα συντολά σου εξεζήτησα. Υπάρχει ο δούπο ονειρά σε χώρισε του πόδε μου, πω αν φυλάξω του λόγου σου. Από το κρυμάτο σου και ξέκλειον τη σύνο μου θέτησά με. Ω γλυκαία το λαριγγί μου, τα λουγιά σου περμένει το στοματί μου. Που τον εντελώ σου συνήκα, δια το εμεί σε πάση με τον οδηγία. Λίχνο πω είμαι ο νόμο και φω τη τρίβη μου. Όμω ακέστησε το φυλάξα τα κρύματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνο σφόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στοματό μου με δόξησαν, Δικύρια, και τα κρίματά σου διδαξών με. Ψυχή μου, τα σχεσί σου διαπαντό και του νόμου σου καπελαθώ μη. Έθεν τα μαρτωλή παγίδα μου και την εντολό σου καπλανήθη. Κληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, τη αγαλίωμα τη καρδία μου εσύ. Έκλα την καρδία μου το πείσε, τα δικαιώματά σου στον αιώνα, διαντάμωση. Παρανόμου εμεί, το ενόμου σου γάπησα. Βοηθό μου και τη λύτρο μου εσύ, σου λόγου επίλπισα. Εκλείαν τα πέμου που ονειρευόμουν και ξεπνήσω τη συντολά σου του Θεού μου. Αντιλαβόμουν κατά το λόγιο σου και ζήσουμε και μη κατεσχυνήσουμε από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόμε και σοφίσουμε και μελετήσουν τη δικαιωμασή σου διαπαντός. Ξουδένωσες πάντα σου προστατούντας από τον δικαιωμάτο σου και άδικον το ερθεί μου αυτόν. Παραβέντα σε λόγισά εν πάνω σε ματωλούς της γης, διότι το ηγάπησε το μαρτυριά σου. Καθήλωσουν εκ του φόβου στα σάρκα μου, φοβάρ το κρυμό του σε φοβήθη. Επίση, κρίμα και δικαιοσύνη, παραδώσουμε τι αδικούσει με. Έκδεξε το δούλο σε αγαθό, μη σκοφαντισά του άνω υπερήφανη. Εφθαλμή μου εξέλιπον στο σωτήριό σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίσω τα του δούλου σου κατά λεό σου και τα δικαιώματά σου δεξών με. Δούλου είμαι εγώ συνετισό με και γνώσουμε τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσει του Κυρίου διασκέδασε τον νόμο σου, δια του ηγάπησε τα συντολά σου προφησίων και το πάζιον, δια του προσπάσει τα συντολά σου πρωτοαυτό, μην πάσουν οδον άδικο να μίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια του εξηρέμησε να φτάει η ψυχή μου, η δήλωση του λόγου σου φωτή και συνετήνη ποιού, στο στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι συντολά σου προπόθουν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δούξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησό με, κατά το κρίμα των αγαπών το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατά Κυρίας άτομου πάσης ανομία. Λύτρωσέ μου προς υποφαντίας ανθρώπων και φυλάξε τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου διφώνουν επί το δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επί ούκα φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ανατήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και ανήθεια σφόδρα. Ξέτηξέ μου ως ήλιος σου, τυπελάχω το λόγο σου εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λογιό σου σφόδρα και δούλου σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερο εγώ εμεί και εξουδενωμένο, τα δικαιώματά σου καπελαθώ μην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον όνο και νόμο σου αλήθεια. Κλήψεις και ανάγκη βρουσάρ με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνεχισώ με και ζήσουμε. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου, πάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξε άσε σώσου με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασε ένα ωρία και έκραξε σου λόγου σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου που σώρθαν του μελετάν τα λογιά σου. Τη φωνή μου άκουσαν Κύριε, κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Ο σύγκησαν οι καταδιοκοντές μου ανομία, που δεν του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωνα εκ των μαρτυρίων σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και ξερού μου του νόμου σου καπελαθώ μην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ μου και το λόγο σου ζήσουμε. Μακράν από μορταλών σωτηρία, τα δικαιώματά σου που ξεζήτησαν. Εκτιμήσου πολύ, Κύριε, κατ' το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιωκοντές μου και θλιβοντές μου, εκ το μαρτυρίο σου και ξέκλεινα. Είδωνα συνετούτες και εξαιρετικό μου, το λόγιά σου και φυλάξαντο. Είδω τα συντολά σου και κάπησε, Κύριε, το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή το λόγο σου λύθη και στον αιώνα πάντα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου δηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίση και δέληξά μου, το δενό μου σου αγάπησα. Επτάχει τις ημέρες είναι εσάς, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς, το νόμο σου και πες την αυτή σκάνδαλο. Προς αδόκον το σωτηριό σου, Κύριε, και τα συντολά σου αγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και αγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξαν τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσο δήμο εναντίον σου, Κύριε. Έγισα ότι δε εσύ μου να αναπιώ σου, Κύριε, κατ' το λόγιό σου συνέδισόν με. Είσαι έφτα αξιωμά μου να πιώ σου, Κύριε, κατ' το λόγιό σου ρίσα με. Σε ρέξω τα χείλη μου ύμνο, τα διδάξει με τα δικαιώματά σου. Δέξα τη γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσο το λέω σου δικαιοσύνη. Για να έστω χείρι του σώσου με τα συντολά σου εδισάμι. Εμπόδισα το σωτήριό σου, Κύριε, και νόμο σου μελέτη μου αστεί. Ζήσε την ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθη ένα πρόβο τον απολαλό, ζήτησαν το δούλο σου, τα συντολά σου καπελαθούμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ο ποιητήν ουρανού και γης ορατών, δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πώς εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ο ποιηθέντα, μόσον του Πατρίδιο τα πάντα γένετο, το δήμά σου ανθρώπους και την ημετέρα σωτηρία, καταρθώντα εκ των ουρανών και σακοφέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταρωθέντε περιμόνω ποντίο πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντε τρίτη μέρα κατά σιωφάς, και ανερθώντα στους ουρανούς καθεζόμενο και δεξιόν του Πατρός, και πάλι να ερχόμουν με τα δόξη κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στο τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριο των Ζωπιών, το Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός ημος κινούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Πάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς, δε τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία σημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμούν, αλλά άρισε ημάς από του πονηρού. Το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε και την προγονικήν απόφαση να απορρίψωσε της Αποστόλης καυχόμενα έλεγον «Εσκύλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενε στο κόσμο το Μέγα Ήλαιος». Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διά της επαγγελίας των μελού των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα τα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεδολάσσουν, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ανίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν συγκρίτους των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές. Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέει σώμα των αμαρτωλών και είσαι πίστε σε κρίμαση, σώσουμε τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κυρία του Αηλαίους, τον ποιούντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια ονού και στην αριθμούς, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών, και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι, ότι ούσιν απολύσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλεπιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσα το κράτος σου, διόδης οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ το βαρέως ύπνο της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άδυντε και ψάλιν και εξομολογίστεση, το εν πάση και επου πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζώβιος πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα οριώθεν ήξη η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε, η δούν εις τάξη ουδέ υπνό σου φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε τη χείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάψισε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχήν σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδόν σου και την έξοδόν σου, από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων, πάντες η δούλη Κυρίου. Ιες τότε σε νίκο Κυρίου, εν αβλέσικου Θεού ημών, εν τέσιν εξήνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσος των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανήκεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Πίστη ελθούσα εν το φρέατι, η Σαμαρίτησε θεάσατο, το της οθείας είδωρσε, όπου της τίσαδα ψηλός, βασιλείαν την άνωθεν εκκληρώσατο, αιωνίως η αείδημος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Νήσθητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιοντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκηνώσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η Επισκοπή του Προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της σαπεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σιγαρή η ζωή, η Ανάστασης και η Ανάπαυσης των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σωσή δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φυλαξόμη από την σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, βάσης γαρευολογίας αφορούντες, τάφης ηθήνη και εσύ, άνος δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν,

Κύριε ελέησον.

0: Εξάμενος Χριστός ανέστη εκ νεκρό, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της πνεύμασης ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρό, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της πνεύμασης ζωή χαρισάμενος.
2: Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστολές και βοήθειαν εξ Αγίων και αξιών αντιλάβητος σου. Μυστή η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου, τι ανάτω. Δόησε Κύριος κατά την καρδιά.

Σε φράνθησατε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκας αυτού και την θελήσιν των φιλαιών αυτού και στέρισας αυτούν ότι προέφτασες αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος έπικας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθηκε μοιού ζωήν της αθώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπει αν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογία εν εις αιώνα αιώνος, εφράνεις αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς

τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτόν από υιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις σε κακά, διαλογήσαν το βουλά σε σου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήφης ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεντας την αστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Άγιο Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Άγιο Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστηκε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον εις ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ηλιάζε τα συστηνίας ημών, ένεχεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων τόσο μη σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωτήσαν το σταυρό εκουσίως, τι επώνυμό σου και εν η πολιτεία τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήβεις αγαθή τα σκέσια σημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξον πολιτείαν, σώζε ως εκέλευσος βασιλεύει και χορήγε αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνο.

Η ευλογημένη. Δόξα είναι ψήστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψήστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψήστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύν τις ανηθλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών του κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος ότι λείψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντας εκκρενοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέθλιψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος ετελείψετέ μου. Κύριε μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ανεπάγησαν με και επιστήριξε επ' εμέ την χείρα Σου. Ου και έστειν ίεσεν της αρκή μου προσώπου της οργής Σου, ου και έστειν ειρήνη της σωστής μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ενομία μου υπερήρετη κεφαλήν μου, ως η φορτίον βαρύ επαρήνθησαν επ' εμέ, προσώεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου, απροσώπου της αφροσύνης μου, εταρεπόρησε και κατεκάμφθην έως τέλους, όλη την ημέραν σκυτροπάσουν επορευόμην, ότι η ευσόη μου επλήστησαν επεγμάτων, και ουκέ στην ίεσεν τη αρκή μου. Εκακόφιν και ταπεινώθην ω φόδρα, οριόμην από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντία μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως η άραγος σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν κι ουκ έχουν εν το στόμα ότι αυτού ελεγμούς ότι επί Σύ Κύριε ήλπισα, Σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επί χαρώσει μη εχθροί μου και τους αληθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδών μου ενωπιών μου εστίδε απαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν τις ανεμισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιεγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθουσύνην, μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορτρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσαι το στόμα μου, ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρφης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτου πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν ψυχήν μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας τρομφέας μερίδες ελοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσει φρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομοιέρον αυτό, ότι είναι φράγει στο όμα λεπτον άδικα. Εν της όρθρης αμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπτων πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντιλάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείχη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον Σου. Εισέλθε τον οποιόν Σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με τον καταμενό των εισλάχων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύοντες εν τάφο, όνου και μνήστης έτη και φτύχτης χειρός απόστησαν. Έθε ντόμεν λάκκα του τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επί με επιστηρίχθη ο θυμού σου, και πάντα σου μετεωρισμού σου επίγαινες επί με. Εμάκρυνας του γνωστούς μου απ' εμού, έθε ντόμε βδένιγμα εαυτής. Παρεδόθη και ο ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησεν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσου και εξομολογήσουν δέση. Μη διήγησε τέτοισεν το τάβο το έλεό σου, και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου, και η δικαιοσύνη σου εν είχε επιλεγισμένη. Κακό προσέ, Κύριε, και έκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπόν σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινόφινη εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθωνε οργές σου, εφημερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκυκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον Σου. Εισελθέ τον οποιόν Σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσιτα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσιτα σ' ανομία Σου, τον ιόμενον πάσιτα σ' νόσου Σου. Τον λυτρούμενον εκ φοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμίαν σου, ανακαινιστήσε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σαδούς από το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, που κι στέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών αδεπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί της φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσε ανατολέ από δεσμών, εμάκρυνα θυμών τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσας μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ο σιάντος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό κι ουκ υπάρξει, κι ουκ επιγνώσεται έκ των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάωσε την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού

Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου την αληθεία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έρθεις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε να ποιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε έμενε σκοτεινήσου νεκρούς αιώνος, και ηγηδίασε επί με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχτη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων μελέτησε εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προς έτας Κύριας μου ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύες άκουσαν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάχων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ηλαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Σύ εις ακούσε Κύριε ο Θεός μου ότι είπων. Μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου. Μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και έντος ανευθύν επόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με Κύριε οδόνιν υπορρέψου μου ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Εν εκείν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσα μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσα μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου.

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου
1: δεϊθόμεν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του Κυρίου
1: δεϊθόμεν.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου
1: δεϊθόμεν.
0: Υπέρ της Μητρός ημών Νικοδήμης καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου
1: δεϊθόμεν.
0: Υπέρ δε ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

αγνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερχουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε,
0: ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Κύριου ενείτε δούλοι Κύριον, η εστώτε συνήκω Κυρίου ένα βλέσσιο που Θεού ημών, ενείτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλλε το ονόματι αυτό ότι καλόν, ότι τον Ιακώβ εξηλέξε το εαυτό Κύριος, Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό, ότι εγώ έγνωγα τη μέγα σου Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους Θεούς. Πάντα όσα εθέλησεν ο Κύριος επίση εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσης τες αβύσεις, ανάγων εφέλασε εξ της χάτου της γης, αστραπάσε εις ιετών επίησε, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάνταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από άνθρωπο έως κτίνους, εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάνταξε έθνη πολλά και απέφτεινε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν, και πάσα στην βασιλεία Σχανάν, και έδωκεν τη γήν αυτόν κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ λαού αυτού. Κύριε, το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί Κύριος ο λαόν αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ούλα λύσουσι, οφθαλμούς έχουσι και κόψονται, ότα έχουσι και ενωτισθήσονται, ουδέ γαρίστη πνεύματα στόματι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννητο επιούντες αυτά και πάνε συμπληθώντες επ' αυτοίς. Οίκος Ισραήλ ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Αρών ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσετε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσετε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξιών Αίγυπτε, ο κατοικών εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέφτυγασαν και πάσα στην βασιλεία Χαναάν και έδωκεν τη γήν αυτών κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ λαού αυτού. Κύριε, το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί Κύριος ο λαόν αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ούλα λύσουσι, οφθαλμούς έχουσι και κόψονται, ότα έχουσι και ενωτισθήσονται, ουδέ γαρίστη πνεύματα στόματι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννητο επιούντες αυτά και πάνε συμπληθώντες επ' αυτοίς. Οίκος Ισραήλ ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Αρών ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσετε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσετε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εξομολογήσει το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήσει το Θεό των Θεών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήσει το Κύριο των Κυρίων, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πείσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πείσαντι τους ουρανούς εστινέσει, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσαντι τη γήν επί των υδάτων, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πείσαντι φώτα μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον της εξουσίαν της ημέρας, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τη σελήνη και τους αστέρας εις εξουσίας της νυχτός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαν την Αίγυπτο στις πρωτοτόκες αυτών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξαγόνται τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εχειρή κρατεά και βραχίων υψηλό, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον καταδηλών την ερυθρά θάλασσα της διαιρέσεις, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Κυριαγόντιν τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού ή της θάλασσα ερυθρά, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το διαγόντιν τον λόγο αυτού εν τη ερήμου, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαν οι βασιλείς μεγάλους, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και αποκτήναν τη βασιλείς κρατεούς, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το Σιών βασιλέα των Αμορέων, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και δόνε τη γήν αυτών κληρονομίαν, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλου αυτού, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ότι εν ταπεινώσει ημών εμνήσει ημών ο Κύριος, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και λυτρώσα το ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ότι δούς τρόφιν πάσης αρκεί, ότι στον αιώνα τέλος αυτού εξομολογήσει το Θεό του ουρανού, ότι στον αιώνα τέλος αυτού. Επί των ποταμών καπηλών μας εκεί καθίσαμε και κλάψαμε, εν το μισήν εμάς εις Ιών, επί τες ιδέες εν μέσω αυτής εκκρεμάσαμε τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς και εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και παγώντες ημάς ύμνον άσατε ημίν εκ των οδός Ιών. Πώς άσομαι την οδύνη Κυρίου επί κης αλωτρίας. Εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ, επιλυστεί δεξιά μου, κολληθεί γλώσσα μου το λάδιγκί μου, εάν μη σου μισθώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ, ως εν αρχή της ευπροσύνης μου. Νήσιτε Κύριε των Ιών εδών, την ημέρα Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε εκενούτε ως των θεμελίων αυτής. Θυγάτε Βαβυλώνος Ιταλέμπορος, μακάριος ως ανταποδώσεις ήταν το ανταπόδομά σου, ανταπέδωκα σημεί. Μακάριος ως κρατήσει και δαφή ήταν ήπια σου προς την πέτρα. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήσω αμέσως, Κύριε, εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι ήκουσα πάντα τα ρήματα του σώματός μου. Προσκυνώ προς ναό, προσκυνώ προς ναό να αγιών σου και εξομολογήσω με το όνομα τί σου, επί το ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι μεγάλη να σε επί πάντων το όνομα του αγιών σου. Εν ιάν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επακουσών μου, πολιορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογησάσως άσυ, Κύριε, πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου, και ασάδωσαν εν τες οδές Κυρίου, ότι μεγάλη δόξα Κυρίου. Ότι ψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά, και τα ψηλά από μακρόθε γινώσκει, εάν πορευθέν μέσω θλίψεως, ζήσεις με απορυγήν εχθρόν μου εξέ την ασχήρα σου, και έσωσε με δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει περαι μου, Κύριε το ελαιός στον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Κύριε δοκίμασάς με και έγνωσμε, σοι έγνωσιν καθέδρα μου και την έγερστή μου, σοι συνήκα στους διαλογισμούς μου από μακρόθεν, την τρίβο μου και τη σκήνα μου σοι εξυκνίασας και πάσα στους οδούς μου προείδες, ότου και στην δώρο στην γλώσσα μου. Ιδού Κύριε σοι έγνωσ πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σοι έπλασάς με και έθηκα σε πεμέ την χείρα σου. Εθαυμαστός η γνώση σου εξ εμού, εκρατεώθη ου μη δίνομαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από το πνεύματός σου και από το προσώπου σου πού φύγω. Εάν αναβώ εις τον ουρανό σοι εκεί, εάν καταβώ εις τον άδει πάρει. Εάν αναλάβει μη τα φτερυγάς μου κατόρθρον, κατασκηνώσω εις τα έσκατα της θαλάσσης. Και γάρε εκεί χύσου οδηγήσει με και καθέξει με δεξιά σου. Και η πάρα σκότος καταπατήσει με και ανοίξει φωτισμός εν τη τρυφή μου. Και σκότος του σκοτιστήσεται από σου και ανοίξει ως ημέρα φωτιστήσεται ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής. Ότι εσύ χτίσω τους νεφρούς μου Κύριε, αντελάβω μου εγκαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω αμέσως ότι φοβερός σε θαυμαστώθεις. Θαυμάσια τα έργα σου και ψυχή μου γινώσκεις φόδρα. Ού και κρύβει το στόλμα από σου, ο επίησας εν κρυφή και υπόστασή μου εν της κατωτάτης της γης. Το κατέρνωστό μου είδον εφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται, ημέρας πλαστήσονται και ουθείς εν αυτής. Οι μη δε λίεν ετοιμήθησαν οι φίλοι σου, ο Θεός λίεν εκρατεώθησαν εν αρχή αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμμον πληθυσσόνται, εξηγέθην και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός, άνδρες αιμάτων εκκλίνεται απ' εμούν, ότι αριστές θες διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου, ουχή τους μισούντα σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς εξετυπώμη. Τέλειον μίσος σε μίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένετόμη. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασό με και γνώθη τα στρίβους μου, και είδε η οδός ανομίας εν εμή, και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδικουρίσε με, είτε να συλλογίσαν το αδικίαν καρδία, όλη την ημέρα παρετάσσοντο πολέμους, εικόνησαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, Υιός Ασπίδων υπό τα χείλια αυτών. Φύλαξον με, Κύριε, χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ήτιν εις διαλογίσαντο ότι υποσκελίσει τα διαβήματά μου. Έκρυψεν υπερήφανη παγίδα μη, και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου, ερχόμενα τρίβους κάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κύριο ο Θεός μου εσύ, ενώτησε Κύριε τη φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασε από την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσμε, Κύριε, από της επιθυμίας αμαρτωλού. Διαλογίσαν το κατ' εμού, μην καταλύπεις με, μην ποτέ ψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χειλαίων αυτών καλύψει αυτούς. Πεσούνται από αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρίες σου μη υποστώσει. Ανήν γλωσσόδη σου κατευθυνθήσεται επί της γης, άνδρα άνδρων κακά θηρεύσεις διαφθοράν. Έγνω ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και τη δίκη των πενήτων. Πριν δίκη εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικήσου συνευθύνσει το προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου. Πρόσχεση φωνή της δεήσεώς μου, εδώ και γραγένε με προσέ. Κατευθυνθείτε η προσευχή μου ως θυμία μα ενώπιόν σου, έπαρσε το χειρό μου θυσία σπερινή. Θου, Κύριε, φυλακήν το σώματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εγκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίστε σε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπους εργαζομένες στην ανομία και ουμείς με διάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιο, συνελέγει και ελέξει με. Έλα δε αμαρτωλού, μη λυπάνα από την κεφαλή μου, ότι έτυχε προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησε ενεχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δύμπτυσαν, ως υπάρχος δυσεράγει επί της γης, διασκορπίσει τα οστά αυτών παρά τον Άδη. Ό,τι προσέ, Κύριε, Κύριε οφθαλμή μου, επισήλθησα μη αντανέλησε ψυχή μου. Φύλαξό με από παγίδος ή συνεστής αντώμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Πεσούνται να φυβλήσουν αυτόν οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε εδέητη. Εκεί εγώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπινε ξε μου το πνεύμα μου και εσύ έπνωσες τρίβους μου. Ενώ δω τα αυτή ή επορευόμην έκρυψαν παγίδαμι, κατενώνησε δεξιά και επέβλεπον, και ο κίνο επικοινώσκον με. Από όλα το φυγή απέ μου, και ο κέστην ο εξητών τη ψυχή μου. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, είπα η ελπίς μου, μερίς μου εγγυζόντων. Πρόσχεις προς την δέησή μου ότι ταπεινώθεις φόδρα, λύσε με αυτόν καταδιωκόντων με, ότι κρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγει και φυλακή στην ψυχή μου, το εξομολογήσε το ονόματί σου, εμέ υπομενούσι δίκαιοι, έως σου ανταποδώσμη. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου αντιληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και ημείς έλθει της κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξε εχθρός η ψυχή μου, εταπείνωσε της γη τη ζωή μου, εγκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους, κυβίασε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνήσει μερούν αρχαίων εμελέτης εν πάση της έργης σου, επιήμασε το χειρό σου εμελέτω. Διεπέδασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ενυδρώσει, ταχύς άκουσα μου, Κύριε, εξέλεγε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομορφήσε τις καταβαίνουσες της λάκων. Ακουσών ποιησό με το πρωί του ελαιό σου, ότι επισήλθησα. Γνώρισο με, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυγον, δίδαξό με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκφυλίψω στη ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξωθρέψει εχθρούς μου, και απολύς πάντως λίβοντας ψυχή μου, ότι εγώ δούλος ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Ετυχέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χειρές μου εις παράταξη, τους δακτύλους μου εις πόλεμον, έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτωρ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ελπίσω, υποτάσσουν το λαό μου.

0: Κύριε, κύριε ουρανός και κατάβληθε, άψε τον ρέο και καπνιστήσονται. Άστεψον αστραπήν και σκορπίες αυτούς, εξαπόσυλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς. Εξαπόσυλον τη χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσιμο εξειδά των πολλών, εκχειρώσιών ελωτρίων. Όν το στόμα ελάχει σε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός σου δίν και γίνα σου μέσα, εμψαρτηρία δεκαχόρτου ψαλώσει. Το διδόν τη σωτηρία τη βασιλεύση, το λυτρωμένο Δαβίδ, το δούλον αυτού εκρομφέας πονηράς. Ρίσιμο και ξελούμε χειρώσιών ελωτριών, το στόμα ελάχει σε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όνοι οι αυτών ως νεόφυτα ιδρυμένε, αθηναιότητα αυτών, εκθετέρες αυτών και καλοπισμένε, περικεκοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρε εξερευγόμενε εκ τούτου εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολιτοκα πληθύνονται τις εξόδεις αυτών, οι βόες αυτών παχύς. Ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, δε διέξοδος, ουδέ κραυγίεν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν τον λαό, νοτά αυτά εστί, μακάρος ο λαός, ο Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώς ο Θεός μου, βασιλέας μου, και ευλογήσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κάθε κάστη ημέρα ευλογήσου και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρο και της μεγαλοσύνης αυτού και εις τη πέρας, γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσει, τη μεγαλοπρέπεια της δόξης αγιοσύνης σου λαγίσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται και τη δύναμη των φοβερών σου ερούσει και τη μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους Χριστότητός σου εξερεύξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Εκτήρμον και λαίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος της σύμπαση και εκτιμή αυτό επί πάντα έργα αυτού. Εξομολογησά τους άνσε, Κύριε, πάντα τα έργα σου και όσοι είσαι, ομολογησά τους άνσε. Δόξα της βασιλείας σου ερούσου και τη δυναστεία σου λαλίσουσι. Του γνωρίσετε εσείς των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξα της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου, βασιλεία πάντων των αιών και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσους εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα σου καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα σου κατεραγμένους. Σε οφθαλμοί αυτών εις έλπις σου και συνδίδωσε την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησε τη χείρα σου και βιμπλάς πανζών ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσους εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβημένων αυτών πίεση και τις δρήσεις αυτών εις ακούστε και σώσει αυτούς. Φυλάσσε Κύριος πάντως αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεση Κυρίου λαλείς στο στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρκ στο όνομα του Άγιον αυτού. Εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Κύριν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, έγι ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεποίθετε υπάρχοντες επί ους ανθρώπων, Ιησού Χριστέ σωτηρία. Εξελεύστε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γήνα αυτού. Εν εκείνη τη μέρα πολλούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ο Θεός, Ιακώβ, βοηθός αυτού. Η ελπίση αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού, τον πείσαν των ουρανών και την γη. Την θάλασσα και πάντα εν αυτής, τον φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, πιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδόντα τροφήν της πεινώση. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσε τους προσιλήτους, ορφανών και χείρα αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσε Κύριος τον αιώνα, ο Θεός ους αιώνης γενεάν και γενεάν. Εγγύρε τον Κύριο τα αγαθών ψαλμός, το Θεό ημών δυνθεί ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος της διασποράς του Ισραήλ επί συνάξη. Ο ιόμενος συντετριμένος στην καρδία και δεσμεύων τα συντρίμματα αυτών. Ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσης αυτής ονόματα καλών. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και της συνέσεως αυτού καίσθηνα αριθμός. αναλαμβάνω πραείς ο Κύριος ταπεινών δε αμαρτωλούς έως γης. Εξάρξε το Κύριο να εξομολογήσει, ψάλλεται το Θεό ημών κιθάρα, το περιβάλλονται των ρόων εφέλες, το ετοιμάζονται τη γη ετών, το εξανατέλλονται ανώρεση χόρτων και χλώει τη δουλειά των ανθρώπων, διδών τις κτίνες συντροφήν αυτών και τις νεωσής των κοράκων της επικαλωμένης αυτών, που και τη δυναστεία του ύπου θελής ουδέν θεσκήμες του ανδρός ευδοκή. Ευδοκή Κύριος εν της φωγμένης αυτών και εν της ελπίσουν επί το έλεος αυτού. Επέν Ιερουσαλήμ των Κύριων, έγι των Θεών σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους Υιούς σου εν σύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήνη και στέρ πυρό επιπλώνησε, όπως στέραν το λόγιον αυτού τη γη, ως τάχος δρεμείται ο λόγος αυτού. Διδόντος χιόν αυτός ιέριον, ομίχινος σποδών πάσοντος, βάλλοντος κρίστερον αυτός υψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτούς, τις υποστήσετε. Εξαποστελεί το λόγον αυτού και τίξε αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσετε ύδατα. Ο απαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ, που και ποιήσεν ούτε επαντή αιχή και τα κρίματα αυτού και δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίζει τον Κύριον εκ των ουρανών, αγίζει αυτόν της υψίστης. Εγείτε αυτόν πάντε οι άγγελοι αυτού, εγείτε αυτόν πάση δυνάμεις αυτού. Εγείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εγείτε αυτόν πάντα άστρα και το φως. Εγείτε αυτόν η ουρανή των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενεκτήλωτο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εγείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άβυση. Πύρχαν λέζα χιών, κρίστελος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα συμβουλή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη. Τα θηρία και πάντα κτίνια, αρπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανήσι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, εισάρτουσαν το όνομα Κύριο, ότι ψώθει το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ήμουν σπάσε τη ουσία αυτού, τη ίση δαρή λαού εγγίζονται αυτό. Άσε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεση αυτού είναι εκκλησία ουσίων. Εφραντή το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και οι Σιών αγκαλιάστουσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάρτουσαν το όνομα αυτών χωρών, έτσι πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των χιτών αυτών. Ψώσει το Θεό το λάργι αυτών και ρομφέ δίστο με τη σχεσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν της έθνες, εν ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσεν αυτής κρίμα έγκρεπτον, δόξα αυτή εστε πάση της ουσίης αυτού. Εγείρε των Θεών της Αγίης αυτού, εγείτε αυτόν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εγείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εγείτε αυτόν κατ' το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εγείτε αυτόν ήχος άλπιγος, εγείτε αυτόν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εγείτε αυτόν τυμπάνο και χορό, εγείτε αυτόν χορδές και οργάνο. Εγείτε αυτόν κυμβάλλει σε βύχη, εγείτε αυτόν κυμβάλλει σε λαγμού, πάσα πνοή ενεσά των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί.

Ανάσταση Χριστού Θεός, άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλων οκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δέχτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας διημάς θανάτω θάνατον όλησεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεώσει και κατά το πλήθος των εκτιρμών Σου, εξάγγιψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομία στην ελήφθη και εν αμαρτίες εκησισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδυτα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτ ταπεινωμένα. Απόστρεφουν το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία τανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό, στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το σώμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι η θέληση θυσίαν έδωκαν, όλο καυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ο κουφουδενώσει. Αγάπηνον, Κύριε, τι ευδοκίες των Ισιών και οικοδομηθήθω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν

πίστη ελθούσα εν το φρέατι, σαμαρίτησε θεάσατο, το τη σοφία ίδωρσε όπο τη θύσα δαψιλό, βασιλείαν την άνωθεν, εκληρώσα το αιωνίω η αίδημο. Την των αγγέλων εν σώματι πολιτείαν, επιδειξάμενο παχώμιε θεοφόρε, τούτον και τη ευκλία ηξίωσε, το του δεσπότου θρόνου συναυτή παριστάμενο, και πάση πρεσβεύουν θεία ανάθεση. Τον εκ κοιλίας προορισμένων αγγελάρχην του αρχιπείμενος Χριστού, ανεθυμίσομεν ειν παχώμιον, τον της χάριτος πλάκας δεξάμενων θείας δόξης, και εν ασκητικής παλέσμαση περιβόητον πάση. Ούτως γάρος θερμός του Κυρίου Εραστής, και αυτόπτης της θείας ελάμψεως, ως μοναζόν των αλήπτης και των αμαρτανών των ψυχαγωγός, της πάση πρεσβεύει θεία ανάθεση.

πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μνημον, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Άγγελος εκ των τρόπων, εν τον κόσμο εφάνει, σα χίλιε σοφέ ιεράρχα, και νυν αγγέλων δίμησινών, τον της Τριάδος εν τρυπάς ελάμψεων, διόν πισεύει άπαντα στους

Χαίρε Εκκλησίας φωστήρ τη λαμβιέστατος, χαίρε Κήρυξο πολύφωνος της Θεότητος Χριστού, χαίρε Ξύφος το αμφίστομον της απάτης του εχθρού, χαίρε ότι καθήλες του Αρίου το θράσος, χαίρε ότι παρέχεις ορθοδόξης το κράτος, χαίρε λαμπτήρ της πίστεως πάμφωτος, χαίρε πιστών ο Θείος διδάσκαλος, χαίρε πολλών αυτοί.

Ο παχώμιος λεπτίνος αρκός πάχος, ψυχή συνήγε πριν, μεταστήνες θέα. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός,

Επισκόπου Ροστό, κοιμηθέντος εν έτη χιλιοστό, εν ενικοστό, ον περ προείδε συνώνυμος προφήτης, σι Ισαΐα ως ποιμήν ελιτούργης, μνήμη του Οσίου Ισαΐου του Θαυματουργού, του επωνομαζομένου Φιλοπόνου, του εν τη λαύρατος φιλέων του Κιέβου, κοιμηθέντος εν έτη χιλιοστό, εκατοστό δεκατοστό.

Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθ εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων.

0: Τιμίου Πρεσβυτερίου και Σαν Χριστώδη Αγωνίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθωμέ.
1: Ιερέησον.
0: Υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της Σαν Χριστώ Συνοδείας Αυτής του Κυρίου Δεϊθωμέ.
1: Ιερέησον.
0: Υπέρ τε ψευούσι μονέθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και που καταξηράν θάλασσαν και αέρα φίλου Χρήστου στρατού του Κυρίου Δεϊθωμέ.
1: Ιερέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας,

Δυσάμενος παρκόμιεται ο φόρε, ούτων και της ευκείας ισίωσε, ότου δεσπότου θρόνος είναι αυτές παρισταμένος, και πάση πρεσβεία.

Είπεν ο Κύριος προς τους ελληνικότας προς αυτόν Ιουδαίους, δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, ότι εγώ τίθιμη την ψυχή μου, ή να πάλι λάβω αυτήν. Ουδή σέρει αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ τίθιμη αυτήν επ' εμαυτού. Εξουσίαν έχω τίνε αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλι λαβήν αυτήν. Τάχτην την εντολή έλαβον παρά του πατρός μου. Σχίσμον πάλι εγέννητο εν της Ιουδαίης δια τους λόγους τούτους. Έλεγον δε πολύ εξ αυτών, δαιμόνιον έχει και μένεται, τι αυτού ακούεται. Άλλοι έλεγον, τα αυτά τα ρήματα ουκ εστί δαιμονιζομένη, μη δαιμόνιον δύναται τυφλών οφθαλμούς ανήχην. Εγέννητο δε τα εγένεια της Ιεροσολύμης και χειμώνη, και περιεπάτη ο Ιησούς εν το ιερό εν τη στοά του Σολομόντος. Εκύκλωσαν ούν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτό, έως πότε τη ψυχή νημών έλης, εσύ ο Χριστός, είπε ημίν παρησία, απεπίθη αυτής ο Ιησούς. Είπουν ημίν και ού πιστεύετε, τα έργα αεγώ ποιώ εν το όνομα του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρεί περί εμού. Αλλοί εμείς ού πιστεύετε, ού γαρέστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς είπουν ημίν. Τα πρόβατα τα αιμά της φωνής μου ακούει, καγώ γινώσκω αυτά, και ακολουθήσουσι, καγώ ζωή αιώνιον δίδομη αυτής. Το καιρό εκείνο έστει ο Ιησούς επί τόπου παιδινού, και όπλος μαθητών αυτού, και πλήθος πολύ του λαού, από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ, και της παραλίου Τύρου και Σιδόνους, οι ήλθον ακούσε αυτού και οι αφήνε από τον όσον αυτόν και οι οπλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύονται και πας ο όχλος εζήτη άπτεσε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχεται και οι άδω πάντας και αυτός επάρα στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε μακάρι η πτωχή ότι η μετέρα εις είναι η βασιλεία του Θεού. Μακάρι οι πεινώντες νυν ότι χορταστήσεσαι. Μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσαι. Μακάρι είστε όταν μισήσωσιν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσωσιν ημάς και ονειδήσωσι και εκβάλωσι το όνομα ημών ως πονηρών ένεκα του Υιού του ανθρώπου. Χαίρεται εκείνη τη ημέρα και σκεφτήσατε ιδού γαρο μισθώσιμον πολλής

δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης εν Χριστώ ημών.

επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των βούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμιδημούντων εν τη Αγία Μονή ταύτη,

0: Κύριε Θεός ημών, την εκτινήτα αυτήν υπήρχαν πρόδειξε παρά το συμβουρούν και ελέησουν ημάς κατά το πλήγος του ελέους σου. Και το συκτηρμού σου κατάβησαν εφημάς και που πάρα το λαόν σου τον απεκδεχόμενο το παρασοκλούσε με ελέους. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ημίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έρχεσαι κατά

0: διάφορους των λόγων της αληθείας.
1: Για ελέησον.
0: Αποκαλύψε αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνη.
1: Για ελέησον.
0: Ενώθει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Για ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού.

Δύο είναι στους δοκιμένους που είπε στον αυτόν ποια είναι. Και κατάξει, τρόπο σε καιρό εφέδρου του Χριστουαλιγενεσία, τη αφέζα των αμαρτύρων και των ενδύματο τη Απαρσία, ένωσαν αυτού τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύπτει στον αυτού τη Εκκλησία σου τίμη. Είναι και αυτή η στιγμή δοξάσωση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ στο όνομά σου, του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μην

0: Έσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή.
1: Η ελέησον.
0: Σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός των δυνάμεων το καταξιώς ότι ημάς παρασθενή κοινήν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκδηρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων των λουαγνοημάτων. Πρόσπως ο Θεός την δέησιν ημών. Πείσον ημάς αξίους για να έσαι του προσφέρεις η δεήσεις και ηκεσίας και θυσίας είναι μάκους μπερπαντός του λαού Σου. Και κάνωσον ημάς ως έδωσιν διακονίωσιν ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου το Αγίο καταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλύφθεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ίνα εις ακούν ημών ήλιος ημί ήσου του πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει εις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη. Σοφία. Πάλι και πολλάκι, σύ προσπίτρων και σου δεόμαθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την θέηση ημών, καθαρίζεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου Θησιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός, και τη συνεπομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύνηση, ανενόχος και ακατακρίτως, μετέχειν των Αγίου σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, σοι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ουδησάκρος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και γονές.

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμαστος ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρικέ Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαό.

άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο τη δεσποτεία σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτός όν, σύ και ο μονογενή σου, Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παρεπεσόντας ανέστησας πάλιν του καπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλησον. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμε και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευρυγεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι και χειρών ημών δέξασε καταξίωσας και της υπαριστήκασε χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτέρωτα. Τον επινή

Μετά τούτον και ημίσον μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοόμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος ή και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου. Ως ο κόσμος σου ούτως ηγάπησας, όσο τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχθή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες αγίες αυτού και αχράντης και αμουμήτης χερσήν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδμη και της αγίες αυτού μαθητές και αποστόλης υπών.

0: Καλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε.

0: άνθρωπος ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και περουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Την
0: ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος

0: Θεός τολμάν επικαλείστε φέτον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

μπορείτε με τέτοια σου δυνάμη τα πάντα δημιουργήσω και το πλήθη του ελαίου σου τρουπώνει σου είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσπο το ουρανόθεν έπειδε η πλούση γλυκότητα δέσπο αυτών κεφαλά. Μου γαρέκλει μια σαρκή και αίμα τη ελευθερία του φοβερό Θεό. Σύμουν δέσπο τα προκείμενα πάθη μην είσαι αγαθών εξουμάλιστον κατά την εκάστο που διαρχθεί. Τι πλέον σύμπρεσον τη ολυκουρού συνόδευσον. Του νοσούντα ίεσαι ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου, Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός σου μανεξαγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξης βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσι μας, ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος και όδη μήνα ουράτου συνών. Και καταξιώσουν την καρδιά σου η χειρή μεταδούν ημίν του ακράτου σώματός σου και του τιμίου αίματος και ευή ημών παντήτωλο. Ο Θεός φυλάσσει τιμή το αμαρτωλό και λέει σώνει. Ο Θεός φυλάσσει τιμή το αμαρτωλό και λέει σώνει. Ο Θεός φυλάσσει τιμή το αμαρτωλό και λέει σώνει.

0: Πρωτοθυρών του ναού σου παρέστηκα και το δεινό λογισμό μου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα και Χαναναίαν ελεήσα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξε όμοι τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου, ω την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερό την ία συνέλαβε. Ιδέ του σου αχράντου πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο λεϊνός όλων των σώματων μόν δέξαστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλού σώσεων πρώτο σημεί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι όσου ελέησό με και συγχωρησό με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνώ με παράλαβε, του μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθά περ ο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφρεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε από τον Αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον μας φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γένετο τ' Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβούνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνώ με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδώσω καθά περ ο Ιούδας, άλλος ελιστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη του εν Αγίης Πατρός Σιμώνα Χιλίου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Μυροβλήτου και Θαυματουργού. Ο Άγιος Αχίλιος γεννήθηκε στην Καπαδοκία από γονείς ευγενείς, οι οποίοι του έδωσαν μόρφωση και τον ανέθρεψαν με φόβο Θεού. Όσο ακόμη ήταν πολύ νέος, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και ξεκίνησε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Από εκεί συνέχισε το προσκύνημα για τη Ρώμη. Την ώρα που προσκυνούσε τους τάφους των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, έλαβε το χάρισμα του Αποστολικού Κηρύγματος. Αμέσως άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο και οδήγησε στην αληθινή πίστη πλήθος ειδωλολατρών. Συγχρόνως δε έλαβε και το ιαματικό χάρισμα με το οποίο τέλεσε πολλές ιάσεις. Κηρύττοντας και θαυματουργώντας έφτασε στη Θεσσαλία. Το φλογερό κηρύγμα του τον ανέβασε στον επισκοπικό θρόνο της Λάρισας. Από τότε αφουσιώθηκε πιστά στο λογικό του πίμνιο. Το 325 έρχεται στη Νίκαια της Βυθινίας μαζί με τους άλλους θεοφόρους πατέρες να υπερασπιστεί την ορθόδοξη πίστη από τις κακοδοξίες του Αρίου. Με γενναιότητα ο θείος Αχίλιος υπερασπίστηκε την Ορθοδοξία. Μάλιστα έκανε με την προσευχή του να αναβλήσει από την πέτρα πηγή ελαίου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος θαύμασε τον Ιεράρχη Αχίλιο Γι' αυτό και τον γέμισε με πλούσια δώρα, που ο Άγιος, επιστρέφοντας στην επαρχία του, μοίρασε στους φτωχούς. Μετά 35 έτη επισκοπίας κοιμήθηκε ειρηνικά στη Λάρισα και από τον τάφο του ανέβη σε θείο Μύρο, δια του οποίου εγίνονται πολλά θαύματα. Οι Λαϊσαίοι τον ανέδειξαν πολιούχο και προστάτη τους και παρά τις μεγάλες περιπέτειες παραμένει μέχρι σήμερα ο θείος Ποιμένας που του στηρίζει με τις Άγιες Πρεσβείες του. Μες στην καρδιά του Πεντηκοσταρίου, καθώς προετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε την ευλογητή έλευση του Παρακλήτου, βλέπουμε πως το πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας μας προβάλλονται ακόμη δύο Άγιες Μορφές που στάθηκαν ορόσημο στην εκκλησιαστική ιστορία μας, ο Όσιος Παχώμιος και ο Άγιος Ιεράρχης Αχίλιος. Ο Άγιος Αχίλιος, ο προστάτης της ομόρου πόλεως Λαρίσης, υπήρξε ένας αληθινός χριστιανός. Ένας χριστιανός ο οποίος είχε γνωρίσει την Αποκάλυψη όχι από το κήρυγμα αλλά από την επικοινωνία με το Θεό. Όλα τα παίρνουμε από το Θεό και όλα τα προσφέρουμε σε Αυτόν και Εκείνος ενεργεί πάνω στο κάθε τι. Να γιατί ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει να είναι όλο στην επικοινωνία του και να νιώθει ως ανάγκη του να εκδηλώνεται αυτό που αισθάνεται. Γιατί ο Υιός του Θεού φόρεσε το ανθρώπινο σώμα, γιατί προσευχόμαστε όλοι μαζί. Μελετώντας λοιπόν καθημερινά τα συναξάρια των τιμωμένων Αγίων μας, αισθανόμαστε πως ο κάθε Άγιος είναι ένας μικρός Χριστός. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη

επ' ουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός και συγχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέα των ψυχών ημών ότι και την παρούση μέρα καταξίωσε ημάς την επουρανίωση και θανάτων μυστηρίων. Πορτοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάσον το φόβο τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικησίες εις εν δόξη Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίας Νόσημων και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ευλογώντα τον πλουγούδο σου, Κύριε, και αγιάζουν του επισήμπε πειθώτα, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξαν. Αγίασον του αγαπώντα την ευθέπεια του οίκου σου. Σε αυτού αντιδόξουν τη δική σου δυνάμει και μη εγκαταλείπουσε εμά του ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τη Εκκλησία σου. Τη ιερεύσει, τη άρχουσαν ημών το στρατό και παντή του λαού σου. Ότι πάσα βόησα καθή και παν βόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων και σε την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησαν να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι νυν και αεί και έζους αιώνας των αιώνων.

Ο πάντα τελεσφορήσω στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύθω στη γη παντοδαφού, εκφύγει καρπού σου από όλα αυτήν και τροφήνει μετέρα. Ότι σπέρμαση του τρει πέδρα και δανείλτων Βαβυλώνη, άνθρωποι έτων να προτέρουσα να δείξα. Αυτό πανάγαθε βασιλέ, και τα σπέρματα τα άφησαν και διαφόρη περτή ευλόγησον, και του εκ αυτών μεταλαμβάνοντα αγίασον. Ότι η δόξα σύν και η στιμήν και μνήμη, του εν αγίης πατρός ημών αρχιλίου αρχιεπισκόπου Λαρίσης και του Θεού και Θεοφόρου πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου. Ταύτα προετέθησαν παρά των Σονδούλων και των ημώσυνων του εν ευσεβή τη πίστη τελειοθέντων. Παρά σπουδαία καθέ, τη σε ευρεπίσταση ταύτα και τη μνήμη επιτελούσει πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείς Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, του Εναγίης Πατρός ημών Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου, όν και την Ιερά Μνήμη επιτελούμενη και πάντων των Αγίων, ότι Θεού ευλογών τα σήματα της Θεός Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, στην δωρά του Πατρίου και το Παναγίου και αγαθό και ζωτιό.

0: και έλεος έλθει τη μάση αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε είναι και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστά ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
2: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων θάνατον πατή σας και της εν της νήμας η ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, των Παμηγήσων Δεξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Δικαιησίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφτου Σιγαστού και Εφρέμτου Κατονακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Εναγίης Πατρός ημών Αρχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης και του Ουσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παχουμίου του Μεγάλου, όν και την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσι και σώσου ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και εν της ετης νήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
0: Αγία Τριάδα, φυλάξου πάντα σήμας, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χριστός Ανέστη.
2: Επάντε τίχης της καλής μητουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός η ψυχή Θεό λέγε, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου, ότι ο καπός με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράτων σου και πορωνίων δωρεών κατεξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπα υπερημών αποθανόντα και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήριο, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή, εισίωση ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός, και μικέται με αυτός ο όλας, εις το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτε του τι δε βιώ πάρας, επελπίδη η ζωή αιωνίου, εις την αίδιον κατά της ανάπαυσιν, ένθω τον ορταζό τον ήχος ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθαρότων του σου προσώπου το κάρλο στάριτων, σιγαριτών των συμφετών και ανέκφρωστο σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα ηθήσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάτων, ευχαριστώς επί πάσιν εις παρέσου μεγαθείς και επί τε μεταλήψη των αχράτων και σοφιών σου μυστηρίων. Δέα μόνο σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου και την τοπτερίγων σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέ.

0: και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Δούς τροφήν μη σάρκαν συνεχουσίως, ο πύρι υπάρχον και φλέγον αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας θερμούσες νεφρούσες καρδίων, φλέξον δεκάνθες των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθερον αγίασον τας φρένας, τας αιγνίας στήριξον αστέης άμα, εστίσον φώτισον απλήν πετάδα, όλων με το σώση καθήλωσον φόβο, αισκέπε φρούρητε και φύλατε με εκπατός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθαρε και ρυθμίσε με, κάλυνε συνέτησε και φώτισε με, δείξον με σών σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ο σονίκον εσόδου κοινωνίας, ο σπίρ με φεύγει, πάσχα κούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρος οι πάντες υγειασμένος, τας αξιαρχίες των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστής δε συνάχρε τον αγνήν μητέρα. Όντας θητάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτοσπέδα τους ενέργασε λάτρη, σίγαρ υπάρχει αγιασμός, και μόνος ημών αγαθέτω ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντας πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κυρίου σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη εις ο αιώνιον και το αίμα σου το τίμον εις άφεσιν των αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστή αυτή, εις χαράν υγιέν και φροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα λεύση σου, αξίω σώμα των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες εις Παναχράτου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίσεις και έπει καταφυγή η παραμυθία του αγαλιαμά μου, ευχαριστώ σε τη ξεωσάσμα των ανάξιων, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αρετεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με το θανατωμένο τη αμαρτία, η του ελέημονος Θεού φιλές πανοχνοσμήτηρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνεξην και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσεν της διανοήμασή μου και να κλείσενε τις εχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών ησίας εν ψυχής και σώματος και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνήν και δοξάζεσαι πάσας τας ημέρας της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και

0: Αλλαρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Η του σώματος σου καθά περιπερισσώσε, κλάμψε σε χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν. Αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσαν απέθωτο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης επέδειξεν. Αλλάσεις λόγες παιδεύουν. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστο με. Πρέσωπε το λόγο Χριστό του Θεού σωθήνατος ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών αδέξω τη Θεία Χάρη και δια των σών χειλαίων πάντας διδάσκεις προσκυνήνε τριάδι των ένα Θεών Ιωάννη Χρυσόστο με παμακάρις Θεός επαξίως εφημούμενσε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των απορρονίων τάξεων και το ένθεον μελώδι μας εν αυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γίνει θεωνεύσε διερχόμενος και τέρασε μεγίστε θαυμαζόμενος μη πάυση πρεσβεύουν υπέρ πάντων ημών και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου τη συν ειρήνη δώσε μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρημον Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Κύριε λέησον.
1: Η ώρα είναι 9. Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκατυπέμπτη Μαΐου σήμερα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχουμίου του Μεγάλου, του Αγίου Πατρός ημών Αχιλλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, του Οσίου Πατρός ημών Σιλβανού του Ταβινισιώτου, του Οσίου Πατρός ημών Βαρβάρου του Μυροβλήτου, του Οσίου Πατρός ημών Ανδρέου του Αριμίτου και Θαυματουργού, του Οσίου Πατρός Πανηγυρίου του Εκύπρου, του Αγίου Ισαΐου Επισκόπου Ροστόφ του Θαυματουργού, του Αγίου Δημητρίου Υιού του Τσάρου Ιβάν του Τετάρτου του Τρομερού, των Οσίων Πατέρων Εφροσίνου Ηγουμένου της Μονής Ψκόφ και Σεραπείωνος του Μαθητού Αυτού, του Οσίου Ισαΐου Μοναχού των Σπηλαίων του Κιέβου του Θαυματουργού, των Οσίων Πατέρων Παχωμίου και Σιλουανού της Νερέκτα Ρωσίας, του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Κένου Ρωσίας, του Αγίου Δημητρίου ηγεμόνα του Ούγκληχτη Ρωσίας, του Αγίου Ιερομάρτυρος Αβερκίου του Φεκιστέντος εις Ρωσίαν το έτος 1937, του Αγίου Ιερομάρτυρος Νικολάου Πατρός του Αγίου Αβερκίου και του Αγίου Ιερομάρτυρος Παχωμίου Αρχιεπισκόπου Τσερνίγκοφ, ο Άγιος Αχίλλιος. Ένα μεγάλο θαύμα Θείας Παρουσίας είναι και ο Άγιος Αχίλλιος ο Μυροβλήτης και Θαυματουργός, που για αιώνες τώρα παραμένει η καρδιά και η ψυχή της Λάρισσας. Γεννήθηκε στην Καπαδοκία από γονείς ευσεβείς, οι οποίοι του έδωσαν μεγάλη μόρφωση και τον ανέθρεψαν με φόβο Θεού. Όσο ακόμη ήταν πολύ νέος, αφού έχασε τους γονείς του, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και ξεκίνησε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Από εκεί έρχεται στη συνέχεια για προσκύνημα στη Ρώμη και την ώρα που προσκυνούσε τους τάφους των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, έλαβε το χάρισμα του Αποστολικού Κηρύγματος. Αμέσως άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο και οδήγησε στην αληθινή πίεστη πλήθος ειδωλολατρών και συγχρόνως έλαβε και το ιαματικό χάρισμα με το οποίο τέλεσε πολλές ιάσεις. Κηρύττοντας και θαυματουργώντας έφτασε στη Θεσσαλία. Το φλογερό κήρυγμά του και τα πολλά θαύματά του τον ανέβασαν στο επισκοπικό θρόνο της Λάρισσας και από τότε αφοσιώθηκε στο λογικό του πίμνιο. Το 325 έρχεται στην οίκαια της Βυθινίας μαζί με άλλους θεοφόρους πατέρες να υπερασπιστεί την ορθόδοξη πίστη από τις καγωδοξίες του Αρίου. Με τέτοια γενναιότητα ο θείος Αχίλλιος υπερασπίστηκε την ορθοδοξία. Μάλιστα έκανε με την προσευχή του να αναβλήσει από την πέτρα πηγή ελαίου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος θαύμασε τον Ιεράρχη Αχίλλιο, γι' αυτό και τον γέμισε με πλούσια δώρα που Άγιος μοίρασε στους φτωχούς. Μετά 35 έτη επισκοπίας κοιμήθηκε ειρηνικά στη Λάρισα και από τον τάφο του ανέβλησε θείον μύρο, δια του οποίου εγίνονται πολλά θαυμάσια. Οι Λαρισαίοι τον ανέδειξαν πολιούχο και προστάτη τους και παρά τις μεγάλες περιπέτειες παραμένει μέχρι σήμερα ο θείος ποιμένας που του στηρίζει με τις θείες πρεσβείες του.
2: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον

ήθελα να σας διαβάσω μια ομιλία που έκανα, ο ησυχασμός του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Η πείρα της Εκκλησίας από τη στιγμή που ο Θεός απίφθινε προς τον Κάιν τον λόγον ήμαρτες ησύχασον, έως και σήμερα δείχνει ότι η θεραπευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος για να ξαναβρει το αρχαίον εκείνον και αμήχανον κάλλος, το προπτωτικόν, αλλά και ακόμη τελειότερο από αυτό, συνίσταται στην βίωση της ησυχίας. Άνθρωπος νοείται κυρίως ο έσω άνθρωπος, ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, στον οποίο βασιλεύει το άφθαστο ησύχιο πνεύμα, καθώς λέγει και ο Απόστολος Πέτρος. Η ησυχία αποτελούσε εξ αρχής τη μήτρα της Ορθοδοξίας. Η χριστιανική θεολογία είναι ησυχαστική, γιατί κυοφορείται στην ησυχία και προσκαλεί τον άνθρωπο σε ησυχία προκειμένου να γνωρίσει τον Θεό και να ζήσει την παρουσία Του. Ο τρόπος βιώσεως της ησυχίας ονομάζεται ησυχασμός. Ο ησυχασμός δεν είναι μία θεολογική κίνηση που αναδείχθηκε τον 14ο αιώνα με κύριο εκπρόσωπό του τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, αλλά είναι η πατροπαράδοτη οδός προς την θέωση των αγιασμών. Πρέπει μάλιστα να αποσαφινιστεί ότι ο ησυχασμός νοείται κυρίως ως πορεία προς την θέωση και εμπειρία θεώσεως και δευτερευόντως ως θεολογική καταγραφή αυτής της μεθόδου και εμπειρίας. Τα κείμενα ως γνωστόν στην Ορθοδοξία, την αυθεντική χριστιανικότητα, ακολουθούν την πράξη και την περιγράφουν, αλλά ποτέ δεν την υποκαθιστούν. Οι διάδοχοι εντός εισαγωγικών του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά δεν βρίσκονται στην ακαδημαϊκή θεολογία, αλλά στην ασκητική συνέχειά του. Με το σκεπτικό αυτό θα προσπαθήσουμε να δείξουμε σε αυτήν την εργασία μας την συνέπεια και τη συνέχεια της ησυχαστικής παραδόσεως σε δύο μορφές του αγιορητικού μοναχισμού, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Μακαρίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Αν και ο χρόνος που τους χωρίζει είναι 6 αιώνες, ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής ως γνωστόν κοιμήθηκε το 1959, ακριβώς 600 έτη μετά την κοίμηση του Αγίου Γρηγορίου. Θα δούμε ότι ο τρόπος, τα βιώματα και η διδασκαλία είναι κοινά. Κατά την ανάπτυξη του θέματός μας δεν θα περιοριστούμε στην ησυχαστική του διδασκαλία, αλλά θα παραθέσουμε και τα στοιχεία εκείνα από τον βίο τους που χαρακτηρίζουν την ησυχαστική ζωή και την άσκηση των δύο αυτών αγιορητών, όσων και βέβαια είναι δυνατόν στα περιορισμένα πλαίσια ενός άρθρου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ενώ είχε να αποκτήσει λαμπρή φιλοσοφική παιδεία, δεν θεωρούσε αυτήν ως προϋπόθεση και μέσο βοηθητικό στην άσκηση της ησυχίας, στον εξαγνισμό δηλαδή της καρδίας. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι αν η παιδεία και η φιλοσοφία ήταν απαραίτητη, τότε οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί θα ήταν θεοπτικότεροι των πατριαρχών και των προφητών, που οι περισσότεροι ήταν απαίδευτοι αγρίκοι. Το αντίθετο υποστηρίζει ο νοησιαρχικός Βαρλαάμ από την Καλαβρία και μετέπειτα σκαπανεύς της Ιταλικής αναγεννήσεως, που θεωρούσε μάλιστα τον εαυτόν του και ως αυθεντία στα θέματα της αδιαλείπτου προσευχής. Ο Παλαμάς μαθήτευσε παρά τους πόδας Αγίων Γερόντων, από τους οποίους μοιήθηκεν στην ησυχαστική ζωή. Δια της υπακοής και πίστεως στους γέροντες του, έλαβε έμπρακτο βίωμα της ησυχίας, την τέχνη των τεχνών, αλλά και αναδείχθηκε μετέπειτα δια των συγγραμμάτων του ο θεολόγος θεμελιωτής της ησυχαστικής ζωής. Όταν ήταν ακόμη στον κόσμο, ζούσε στην υπακοή πνευματικού πατρός του ησυχαστού Οσίου Θεολήπτου Φιλαδελφίας,
ενώ στο Άγιον Όρος μαθήτευσε στον Όσιο Νικόδημο τον ησυχαστή, από τον οποίον έλαβε και το μοναχικό σχήμα και στον οποίο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη βιογραφία του, έκανε τελεία υπακοή. Όταν η Θεία Πρόνοια έκρινε ότι ο Άγιος Γρηγόριος είχε λάβει τα πνευματικά εφόδια από την υπακοή, τον κατεβοδώνει στην καταμόνες ησυχία, όπου ακολούθησε ένα αυστηρό ησυχαστικό πρόγραμμα. Την περίοδο που βρισκόταν στο ερημητήριο του Αγίου Σάβα της Μονής Μεγής της Λαύρας, παρέμενε τις 5 ημέρες της εβδομάδος σε πλήρη εγκλεισμό στο κελί του εν σιωπή, και μόνο το Σάββατο και την Κυριακή έβγαινε από το κελί του, είχε επικοινωνία με τους αδελφούς και συμμετείχε στην Θεία Λειτουργία. Το ίδιο έκανε και κατά το διάστημα παραμονής του στη σκήτη της Βερίας. Στη σιωπή και τον εγκλεισμό συνάδει η πνευματική μελέτη. Η πνευματική μελέτη βοηθά στην άσκηση της προσευχής, αλλά και στη διαμόρφωση της δογματικής συνειδήσεως. Το ότι ο Άγιος Γρηγόριος αγαπούσε και επιμελείτο την πνευματική μελέτη φαίνεται και από την πολύ συχνή χρήση αγιογραφικών και πατερικών χωρίων στα συγγράμματά του. Όταν αναφέρεται σε θέματα που άπτονται της ησυχαστικής ζωής και θέλει να θεμελιώσει τις απόψεις του, ανατρέχει με μεγάλη ευχέρεια στην Παλαιάν και Καινήν Διαθήκη, στους Αγίους Μακάριο Αιγύπτιο, Διονύσιο Αρεοπαγίτη, Διάδοχο Φωτικής, Ιωάννιντο Σιναήτη, Ισαάκ των Σύρων. Όταν ο λόγος του γίνεται δογματικός, ανατρέχει στο Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, Γρηγόριο Νήσις, Ιωάννη τον Χρυσόστομον, Κύριλλον Αλεξανδρίας, Μάξιμον τον Ομολογητήν και Ιωάννη τον Δαμασκηνών. Η εξωτερική όμως ησυχία δίνει τις ιδανικές προϋποθέσεις για την επίτευξη κυρίως της καθαράς προσευχής. Αμέριμνος και αποδεσμευμένος ο ησυχαστής από κάθε υλική σχέση, εισέρχεται με πόθος στα άδυτα της ησυχίας και επιμελείται την άσκηση της νοεράς προσευχής. Όλα τα συγγράμματα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά αποπνέουν το άρωμα της ησυχαστικής παραδόσεως. Ιδιαίτερα όμως με τη συγγραφή του περιφήμου έργου του «Υπέρ των ιερός ησυχαζόντων» θεμελιώνει θεολογικά την ησυχαστική ζωή και θέτει την ανθρωπολογική βάση της νοεράς προσευχής. Απαντώντας τον Βαρλαάμ, που κατηγορούσε τους ησυχαστές ότι ενεργούν κακώς όταν προσπαθούν να περικλείσουν τον νου εντός του σώματος, λέγει ότι όχι μόνον εντός του σώματος και της καρδίας πρέπει να επαναφέρουμε τον νου, αλλά και εντός εαυτού. Ο νους του ανθρώπου αποτελεί ίσως το κυριότερο θέμα της ασκητικής ανθρωπολογίας και το πιο δυσδιάκριτο για τους μη πνευματικούς ανθρώπους, τους ψυχικούς. Πολλοί πατέρες έδωσαν ποικίλους ορισμούς για τον νου. Κυρίως τον θεωρούν ως δύναμη ή ως οφθαλμό της ψυχής. Ο Παλαμάς όμως με ένα μοναδικό, αποκαλυπτικό και ακριβή τρόπον ορίζει τον νου και τις λειτουργίες του. Θεωρεί τον νου ως αυτοτελή και κατεξοχήν ενεργητική ουσία. Εκπίπτει όμως από αυτήν την κατεξοχή λειτουργία του και χάνει την αξία του όταν περιορίζεται στη διανόηση, η οποία ενεργείται με το ψυχικό πνεύμα που εδρεύει στον εγκέφαλο. Ο νους του ανθρώπου έχει ουσία και ενέργεια. Η νοερά ενέργεια διαχειωμένη έξω δια των αισθήσεων και συχειωμένη έσω με τη λογική ενέργεια δια των λογισμών πρέπει να επιτρέψει στην ουσία του νου που εδρεύει στην καρδία στο πρώτο σαρκικό λογιστικό όργανο. Η επιστροφή του νου προς τον εαυτόν του, η αυτοεποπτεία του νου και συγχρόνως η άνοδος προς τον Θεόν με τη μονολόγηση των προσευχήν, την ευχή του Ιησού, συνιστά την κυρία εργασία της ησυχίας
κατά την οποία εκδηλώνεται η κατεξοχήν ενέργεια του νου, η νοερά. Όταν κανείς παραμένει σε αυτήν την ενοειδή συνέλιξη του νου και την ανάτασή του προς τον Θεό και προσέχει να μην εκμαλωτίζεται από λογισμούς ματαίους και κακούς, ακόμη και από τους φαινομενικά καλούς, τότε πλησιάζει τον Θεό νοερός. Αισθάνεται τις ανέκφραστες άκτιστες ενέργειές του, γεύεται κάτι από την κατάσταση του μέλλοντος αιώνος και βεβαιώνει, έχοντας ο ίδιος αληθινή αίσθηση πλέον περί της Χριστότητος του Κυρίου, κατά το γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Κατά τον Παλαμά ο ησυχαστής μοναχός, που γεύεται αυτήν την γλυκύτητα της Θείας Χάριτος, αποφεύγει τη συνομιλία ακόμη και με τους ομοτρόπους αδελφούς του, γιατί φοβάται μήπως διακοπεί υποθητή και τερπνή ομιλία με τον Θεόν και το μοναδικό του νου γίνεται πολυσχηδές. Η άσκηση της ησυχίας στοχεύει στην καθαρότητα της καρδίας και κολλάπτει την θέα του ενφωτή αποκαλυπτωμένου τριαδικού Θεού, αφού η καθαρή την καρδία των Θεών όψονται. Πριν όμως φτάσει ο ησυχαστής σε αυτήν την κατάσταση, θα πρέπει κατά τον Παλαμάν, με την άσκηση δηλαδή, με την εκούσια σωματική πτωχία και ταπείνωση που είναι η πείνα, η δίψα, η αγρυπνία, η κακουχία και η κακοπάθεια του σώματος, μέσα με τα οποία έλογα συστέλλονται οι αισθήσεις, να βιωθεί το πένθος, η έμπειρος κατάνοιξη στα δάκρυα. Τα ασκητικά δάκρυα είναι θεοφιλή, καθαρκτικά και γεννητικά της προσευχής. Αυτά μεταβάλλονται αρχικά από οδυνηρά, πικρά και δεικτικά σε ιδέα και ανώδυνα. Όσο προάγεται στην καθαρότητα της καρδίας, τόσον βιώνει με νοεράν αίσθηση την αληθινή θεωρία, το εκ της χάριτος θυμήρες δάκρυων, την εγκάρδια ενέργεια της ευχής και την προερχόμενη από αυτήν πνευματική θέρμη και ειδονή. Η αληθινή θεωρία προέρχεται από την κάθαρση του νου και την μέθεξη της Θείας Χάριτος, κατά την οποία όχι με λογισμούς, αλλά με άειλες επαφές εντρυφά ο ησυχαστής στα θεοειδή κάλλη. Όταν ο Θεός ευδοκίσει να θεωρήσει ο ησυχαστής την δόξαν της φύσεως αυτού της Αγίας, τότε βλέπει τον Θεόν ως φως. Με την θέαν του αχτής του φωτός βιώνει πλέον ο ησυχαστής μοναχός την θέωση, την άμεσο θεοπτία. Η εμπειρία της θεώσεως μέσα στο θείο φως προσφέρεται στον ασκητήν εν μέτρο και ανάλογα με την αξία του. Δεν υπάρχει όμως τέλος αυτήν την θεωρία, αλλά μία διαρκής πρόοδος. Γι' αυτό άλλο έλαμψης και άλλο διαρκής φωτός θέα. Η θέωση κατά τον Άγιο Γρηγόριον είναι ακατάληπτη για την ανθρώπινη διάνοια. Δεν μπορεί να εξηγηθεί λογικά και παραμένει άρρητος ακόμα και για αυτούς που την βιώνουν. Όχι μόνον η αμέθεκτος ουσία του Θεού, αλλά και οι μεθεκτές από τον άνθρωπο άκτιστες ενέργειες παραμένουν ακατάληπτες. Έτσι εν αισθήσει βιώνει το υπερέστησιν εκείνο φως, το απόρριτον, το απρόσιτον, το άειλον, το άκτιστον, το αίδιον, το θεοποιόν, την λαμπρότητα της Θείας Φύσεως, την δόξαν της θεότητος, την ευφρέπειαν της ουρανίου βασιλείας, την υπέρφωτον του αρχετύπου κάλους λαμπρότητα, αυτό το ανίδιον είδος της θεϊκής ωραιότητος, διού θεουργείται και της προσπρόσωπον θεία ομιλίας καταξιού του άνθρωπος αυτήν την αίδιον και αδιάδοχον βασιλείαν του Θεού, αυτό το υπερνούν και απρόσιτον φως, φως ουράνιον, άπλετον, άχρονον, αίδιον, φως απαστράπτων αυθαρσίαν, φως θεούν τους θεωμένους. Με πόση ευχέρεια αυτός ο μέγας ησυχαστής και θεολόγος του φωτός γράφει για τις ιδιότητες του θείου φωτός,
το οποίο εποπτεύει ότι στου Θεού συν ουσίας εραστής, δηλαδή ο ησυχαστής μοναχός. Ο Άγιος Γρηγόριος προέτρεπε στην άσκηση της ευχής όχι μόνον τους μοναχούς, αλλά και όλους τους χριστιανούς. Σχετικό είναι και ένα περιστατικό από το βίο του. Ο Άγιος, όταν βρισκόντας στη σκήτη της Βερίας, είχε ένα πολύ ενδιαφέρον διάλογο με έναν ενάρετον ασκητή, τον Ιώβ, περί του θέματος ασκήσεως της νοηράς προσευχής και από τους χριστιανούς των κόσμων. Ο Ιώβ είχε όμως αντίθετη άποψη ως τη στιγμή που του εμφανίστηκε ένας άγγελος Κυρίου και του επικύρωσε τη διδασκαλία του Αγίου ως θεόπνευστη και απαραίτητη στην ποιμαντική της Εκκλησίας. Τελειώνοντας την αναφορά μας στον Παλαμά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Άγιος ως ένας γνήσιος ησυχαστής αγιορείτης είχε το χαρακτηριστικό της θεοτοκοφιλίας. Ήταν ένας ένθερμος λάτρης της Θεοτόκου, που πολλές φορές δέχτηκε τις εφάνειές της με τις υποσχέσεις της ότι αυτή θα του είναι βοηθός και πάλε και νυν, καν το παρόντι, καν το μέλλοντι, ότι θα φροντίζει όχι μόνον για τις πνευματικές αλλά και για αυτές τις υλικές ανάγκες της συνοδείας του. Πολλά απεκάλυψε για το πρόσωπο και την ασκητική ζωή της Παρθένου, όπου μάλιστα στον δεύτερο λόγο του για τα εισόδια την θέτει ως ησυχάστρια μέσα στα Άγια των Αγίων. Έκδηλος είναι ο θείος έρωτας που συνείχε την ψυχή του προς την Παναγία στις εγκομιαστικές ομιλίες που έκανε για όλες τις θεομητορικές εορτές. Την εξύμνησε με έναν εντυπωσιακό και εκστατικό τρόπο, αφού όπως ομολογούσε και ο ίδιος, και μόνο η μνήμη της αγιάζει αυτόν που την χρησιμοποιεί. Ας μεταφερθούμε τώρα όμως 6 αιώνες αργότερα για να δούμε πώς βίωσε την ησυχία ο αγιορείτης μοναχός γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής. Ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής δεν ήταν κάτοχος της κατακόσμων παιδείας, αλλά αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στην πορεία του προς τον αγιασμό. Εξάλλου και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς χαρακτήρισε την έξω παίδευση στήραν και άγωνων, ακόμη και ματέαν, βλαβεράν και ανώνυτον, αν δεν συμβιβάζει με την κατά Θεόν παιδεία και σοφία. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ, ερχόμενος του Άγιον Όρος έχοντας πόθο για την ησυχαστική ζωή, δεν ακολούθησε αυτήν αμέσως, αλλά σφραγίστηκε πρώτα με την ευλογία της υπακοής. Μετά από υπόδειξη του διακριτικού γέροντος Δανιήλ του Κατουνακιώτου, υποτάχθηκε στο γέροντα Εφραίμ, που είχε την καλύβη του Ευαγγελισμού στα Καντουνάκια. Ο γέροντας Ιωσήφ έγινε μεγαλόσχημος μοναχός από τον γέροντα Εφραίμ και άσκησε την τελεία και άδολο υπακοή ως το θάνατο του γέροντός του. Αλλά και μετά την κοίμηση του γέροντος Εφραίμ ήθηκε στα ενδότερα της ησυχίας από έναν ενάρετον γέροντα ησυχαστή, τον Παπα Δανιήλ, που ζούσε με αυστηρό εγκλισμό στο κάθισμα του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου της Μεγής της Λαύρας. Όπως ομολογεί και ο ίδιος ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ, από αυτόν εγώ επήρα την τάξη και βρήκα μεγής την ωφέλεια. Για αρκετό διάστημα, όταν είχε καταβιώσει στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, άσκησε την απόλυτη ησυχία, πλήρη εγκλισμών με σιωπή και ιερή σιγή. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, όλη την εβδομάδα ασκούσε απόλυτη σιωπή και μόνον από το Σάββατο μετά τη Θεία Λειτουργία ως και τον εσπερινό της Κυριακής μιλούσε με τον συνασκητή του Πάτερ Αρσένιον και τον ιερομόναχο που ερχόταν για να τους λειτουργήσει, τον Παπα Εφραίμ Κατουνακιώτη. Αλλά και μετά, όταν μεταφέρθηκε στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας, το πρόγραμμα του παρέμεινε αυστηρό. Μόνο κάποια συγκεκριμένη ώρα, όταν αν ήταν ανάγκη, επέτρεπε να το συναντήσει κάποιος για λίγο και να το συμβουλευτεί για πνευματικά θέματα,
εκτός βέβαια της επικοινωνίας που διατηρούσε το Σάββατο και την Κυριακή όταν συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία. Το ησυχαστικό πρόγραμμά του επέβαλε αυστηρή νηστεία και καθημερινή ολονύχτια αγρυπνία. Την πνευματική μελέτη θεωρούσε ως πηγή της καθαράς ευχής. Γι' αυτό τόνιζε: «Η ανάγνωση φωτίζει τον νουν και βοηθεί στην ευχήν». Αν και όπως αναφέρθηκε ήταν άμυρος της κατακόσμων παιδείας, αγαπούσεν υπερβολικά την πνευματική μελέτη και ανάγνωση, και αυτό φαίνεται από τις επιστολές του, όπου χρησιμοποιεί πολλά γεωγραφικά και πατρικά χωρία, αλλά όπως τονίζει και ο βιογράφος του, ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός, στις κατηδίας συναντήσεις του ανέφερε από στήθους ολόκληρα χωρία για να τεκμηριώσει ένα πνευματικό θέμα που τους έθιγε. Δεν παρέθεται απλά τους πατέρες, αλλά τους είχε κάνει βίωμά του. Είχε οικειωθεί το πνεύμα του στην κατάστασή τους. Έτσι και τη διδασκαλία του ήταν εφάμιλη όχι μόνον του Αγίου Ησυχαστού Γρηγορίου του Παραμά, αλλά και των νηπτικών πατέρων της Φιλοκαλίας, όπως των Οσίων Καλλίστου και Ιγνατίου των Ξανθοπούλων, Ησυχίου Θεολύπτου Φιλαδελφίας, Νικηφόρου του Μονάζοντος, Γρηγορίου του Σιναήτου, Ιωάννου του Καρπαθίου, Μάρκου του Ασκητού, Πέτρου του Δαμασκηνού, Μαξίμου του Ομολογητού και Σημειών του Νέου Θεολόγου. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής και εραστής της νηπτικής εργασίας. Σε όλη του τη ζωή είχε ως συνεχή αδολεσχία την ιερά προσευχή. Όπως γνωρίζει κανείς το επάγγελμα ή την τέχνη που ασκεί, ανάλογη ήταν η βιωματική εμπειρία του στην ιερά προσευχή. Κάθε βράδυ είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεόριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται ο ίδιος σε επιστολή του. 6 ώρας καθήμενος εις προσευχήν, τον νουν δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία. Επέμενε στην άσκηση της καθαράς αμετεώρησης προσευχής που γίνεται όταν η προσευχή ενωθεί με την προσοχή και την αυτοεποπτεία του νου και ενεργείται στο κέντρο της πνευματικής και σωματικής δυνάμεως του ανθρώπου, στο θρόνο του νου, όπως ορίζει την καρδία ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ. Τόνιζε ότι προσευχή χωρίς προσοχήν και νύψην είναι απώλεια χρόνου, κόπος χωρίς πληρωμή. Η προσοχή στις αισθήσεις και στους λογισμούς, ώστε να μην διαχέονται έλκη των νου και της δυνάμεις της ψυχής στην έδρα του, στην καρδία. Ποτέ δεν βρήκε κανείς την ενέργεια της προσευχής δίχως προσοχή και νύψη. Είχε λάβει από τον Θεόν την χαρισματική εγκατάσταση της προσευχής, την νοερά, καθαρά καρδιακή προσευχή. Η ένωση του νου με την καρδία είναι πολύ προσφυλής και επιθυμητή κατάσταση σε αυτούς που ασκούνται στην νοερά ησυχία. Όταν ο νους ενωθεί με την καρδία, αμέσως διώκεται κάθε πνευματικό σκότος που κυριεύει την ψυχή. Όλος ο άνθρωπος τότε, ως μία ενιαία ψυχοσωματική οντότητα, απολαμβάνει την ειρήνη, την χαράν, την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, ο νους καθαρίζεται. Γνώριζε την ψυχοσωματική μέθοδο του Οσίου Νικηφόρου του Μονάζοντος για τη συνέλιξη του νου και την προσπάθεια προς επίτευξη της κυκλικής κινήσεως του νου και τη σύστηνε με διάκριση στους αρχαρίους εισαγωγικούς ως μέθοδο αποφυγής του μετεωρισμού και όχι ως τον ασφαλή και απλάνη τρόπον που βιώνεται στη χαρισματική κατάσταση. Και ο Παλαμάς έλεγε ότι δεν διαπράττουν τίποτε κακόν αν χρησιμοποιούν τέτοια μέσα οι αρχάροι. Μάλιστα και οι τέλειοι χρησιμοποίησαν το κυκλικό σχήμα του σώματος στην προσευχή για την επίτευξη της κυκλικής κινήσεως του νου, όπως ο προφήτης Ηλίας. Για τον γέροντα Ιωσήφ, η εντός της καρδίας κυκλική προσευχή δεν φοβείται πλάνη ποτέ.
στην κυκλικήν αυτήν καθαράνα μετεώριστον νοεράν προσευχήν, εκδηλώνεται η νοερά ενέργεια στην καρδία του ησυχαστού, η οποία γίνεται εφανής μόνο παρουσία της Θείας Χάριτος. Ζώντας την ησυχαστική παράδοση και ακολουθώντας ιδιαίτερα τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά ως προς το ανθρωπολογικό θεμέλιο της νοεράς προσευχής, θεωρεί τον νουν ως την κύρια δύναμη της ψυχής, ως τροφοδότην της ψυχής και τον διαχωρίζει από την διάνοια. Ο δυναικής πνευματικός αγώνας του ησυχαστού γέροντος έφερε ως λάφυρα την αυτομεψία και τα δάκρυα ως μόνιμη κατάσταση. Κατά τον ιδιαίτερον τρόπον εκφράσεώς του, για το ταπεινό φρόνημα τόνιζε ότι πρέπει ο ασκητής να έρθει σε αυτογνωσία, σε επίγνωση ότι είναι ένα μηδέν και ο Θεός είναι τα πάντα για αυτόν. Ταπείνωση που στηρίζεται στην επίγνωση για το πόσο ευόλιστοι και τρεπτοί είμαστε προς το κακόν, αλλά και συνάμα στην επίγνωση της υψηλής κλησιός μας από τον Θεόν, ότι έχουμε λάβει το χάρισμα της υιοθεσίας, ότι μπορούμε να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Ως γνώρισμα της αληθινής ταπεινώσεως θεωρούσε τα δάκρυα, τα οποία είναι γεννητικά μεγαλύτερας βαθμίδος και αισθήσεως της νοηράς προσευχής και πρόξενα μετοχής της Θείας Χάριτος και στο σώμα. Η ησυχαστική ζωή οδηγεί στον ασκητή, στον ποθούμενο, την βίωση της Θείας Χάριτος. Πόσο αγάπησε, πόσο επιθυμούσε, πώς μίλησε για τη Θεία Χάρη, τα ιδιώματά της, την έλευση και την παιδευτική απόκρυψή της, ακολουθώντας και σε αυτό το σημείο τον κήρυκα της Χάριτος. Δεν μιλούσε διανοητικά για αυτήν την ανέκφραστη δωρεά του Θεού, με την οποία καθίσταται δυνατή η άμεση κοινωνία Θεού και ανθρώπου. Εφορούμενος από την Θεία Χάρη, μέσα από την προσωπική του εμπειρία, έγραφε με βεβαιότητα και αυθεντία. Η Θεία Χάρης καταμέθεξην την εμήν, ενεστήσει πνεύματος νοουμένη και παρατησιδώσει με μαρτυρημένη. Απάβγασμα είναι της Θείας Λαμπρότητος, εσθωμένη εν θεωρία και διαυγή εννοός, διάνοια τη χάνει λεπτή, ευώδης και γλυκητά τη πνοή, ευχή αρέμβαστος και λογισμόν απαλλαγή, αγνοτά τη ζωή και τελείως ειρηνική, ως και ταπεινή, ήσυχος, καθαρκτική, φωτιστική, χαροποιός και πάσης φαντασίας απειλαγμένη. Ουδεμία χωρί αμφιβολία κατ' εκείνη την ευλογημένη στιγμή, ώστε να διανοηθεί ο δεχόμενος αυτήν ότι δεν είναι Θεία Χάρης ως απειλαγμένη υπάρχουσα πάσης υπονίας και φόβου του προς αυτήν. Ανάλογα με τη μετοχή της Θείας Χάριτος καθορίζεται και η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Στο στάδιο της καθάρσεως ο άνθρωπος μετέχει της καθαρκτικής θεοποιού ενεργίας, η οποία καθαρίζει τον νουν, την καρδία από τα πάθη, διεγείρει τον άνθρωπο προς μετάνοια και εργασία των εντολών και μυστικό συμπαρίσταται στον πνευματικό αγώνα του. Η προκοπή στο επόμενο στάδιο του φωτισμού που γίνεται δια της νοεράς προσευχής εξασφαλίζει την εναισθήση υπερέστηση βίωση της Χάριτος. Στην κατάσταση αυτή ο ησυχαστής λαμβάνει φως γνώσεως, διακρίνει τους λογισμούς, εννοεί τους λόγους της Γραφής και των Αγίων Πατέρων, ανάγεται εις θεωρίαν Θεού. Βέβαια αυτά τα στάδια δεν είναι καλουπαρισμένα. Όσον κανείς καθαρίζεται τόσο και φωτίζεται. Και το τρίτο στάδιο στην τελειωτική κατάσταση συμβαίνει, όπως έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ, η κατεξοχήν επισκίαση της Χάριτος εν το αχτίστο φωτί, όπου είναι δώρο μεγάλων ασύλληπτο στην ανθρώπινη διάνοια. Η κάθαρση της καρδίας ως πράξη οδηγεί τον ησυχαστή στη θεωρία, σε θεωρία των όντων, του παραδείσου, της δόξης των Αγίων, της κενώσεως του Θεού Λόγου. Και η μία θεωρία διαδέχεται την άλλη, θεωρία όμως ως ενέργεια της Χάριτος,
όχι σκέψεις, εικονισμοί και φαντασίες που δημιουργεί ο νους. Δεν τα πλάθει ο άνθρωπος. Μόνα τους έρχονται και κινούν τον νου σε θεωρία, αλλά και θεωρία ως αρπαγή του νου, κατάπαυση των αισθήσεων, ακινησία και άκρα σιγή των μελών, ένωση Θεού και του ανθρώπου εις εν. Την θείαν αυτήν ένωση βιώνει ο ασκητής με τη θεωρία του ακτής του φωτός. Το θείο αυτό φως είναι άπλετον, διαβιέστατον, ασύγκριτα λευκότερον από το υλικό φως, το φως της ημέρας. Είναι φως νοερών, άειλων, ανίδεων, αχρωμάτιστων, ηλαρών, ειρηνικών. Κατά τη μέθεξη του άνθρωπος θεωρεί την πάνω από κάθε λευκότητα και αφάνταστη λεπτότητα αυτού του όντως αχτής του φωτός, ενώ όλο το είναι του πλημμυρίζει από την δόξα του θείου φωτός. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής έτρεφε μια φλογερή αγάπη προς την Κυρία Θεοτόκο. Μόνο που άκουγε το όνομά της δάκρυζε από τον θείο πόθο και τον πάναγνο έρωτα. Είχε άμεση επαφή, γνώριζε την αϋπάρθενο Μαρίαν όπως έλεγε και ο ίδιος με την διπλή της ιδιότητα τη Μητροπαρθενική. Συνήθως μετά από σκληρές δοκιμασίες και περιόδους μεγάλων θλίψεων του εμφανιζόταν η Παναγία, όχι απλά για να τον παρηγορήσει, αλλά για να τον βεβαιώσει και να εκδηλώσει την αγάπη της προς το άξιο τέκνο της. Πολλές φορές αρπαζόταν εμπρεύματι Αγίος στον Παράδεισο και έβλεπε την δόξα της υπερενδόξου Θεοτόκου. Μία φορά στο εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου, στις σπηλιές της Μικράς Αγίας Άνης, από το τέμπλο που βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, του εμφανίστηκε ζωντανή, ολόσωμη και ολόφωτη η Θεοτόκος.

που τηρήσανε τον αυστηρό εγκλεισμό. Οι προσφυλείς τους άσκηση ήταν στις αρετές της σιωπής, της αγρυπνίας, της πνευματικής μελέτης με ιδιαίτερη βαρύτητα στην άσκηση της νοεράς προσευχής. Απολαύσανε ως καρπούς της ησυχαστικής του ζωής την ταπείνωση, τα δάκρυα, την βίωση της Θείας Χάριτος, την θεωρία μέσκατη κατάσταση, την θέα του ακτίστου φωτός. Μεγάλη τους ήταν η αγάπη προς την Θεοτόκον, την ηγουμένη του Αγίου Όρους, αλλά και η Παναγία πολλές φορές εκδήλωσε έμπρακτα με τις εφανίσεις της την ευαρέσκειά της προς αυτούς. Προτιμούσανε την αφάνεια, την σιωπή, αν και ο Παλαμάς έγινε γνωστός με το συγγραφικό του έργο, όχι επειδή το ήθελε ο ίδιος, αλλά επειδή τον προκάλεσε ο Βαρλαάμ και έπρεπε να αμυνθεί και να τεκμηριώσει θεολογικά τις θέσεις των ησυχαστών. Ο γέροντας Ιωσήφ άφησε πολύ λίγα δικά του έργα, τα οποία έκανε κατόπιν υπακοής επειδή του τα ζητήσανε. Είχαν και οι δύο αυξημένη στην έπακρο την νεωρά ενέργεια, όχι όμως εξίσου και τη λογική. Ο Παλαμάς, πεπαιδευμένος στην κατακόσμο σοφία, είχε μεγάλη ευχέρεια στο να διατυπώνει και να καταγράφει τις εμπειρίες του και τα νοήματά του. Γι' αυτό και μας άφησε ένα τεράστιο σε όγκων και υψηλότατο σε θεολογικά νοήματα συγγραφικό έργο. Ο γέροντας Ιωσήφ, μη έχοντας καν τη στοιχειώδη μόρφωση, αδυνατούσε να διατυπώσει πολλές φορές αυτά που βίωνε και γι' αυτό χρησιμοποιούσε δικούς του όρους και εκφράσεις, όπως κυκλοφερής κίνησης, πλουτανάδωσης, κλεισούρα του νου. Η διδασκαλία του ήταν με απλή αλλά βαθιά και εμπειρική, προσιλουμένη στην πατερική παράδοση από ό,τι φαίνεται στα γραπτά κείμενά του που διασώθηκαν. Ο γέροντας Ιωσήφ παρέμεινε στο τέλος της επίγειας ζωής του ένας ησυχαστής μοναχός. Δεν δέχθηκε ούτε την ιεροσύνη, αν και του το πρότειναν, γιατί ήθελε να ζήσει την ησυχαστική μοναχική ζωή σε όλο το πλήρωμά της. Βέβαια, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, με το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού, άφησε την ησυχία, δέχθηκε την ιεροσύνη και τέθηκε επί τη λιχνίαν ως αρχιερεύς. Είχε αποκτήσει την ωραία ησυχία ως μόνιμη κατάσταση, όμως δεν έπαυσε και όταν ζούσε στον κόσμο να αναπολύει και να επιδιώκει τις ιδανικές εξωτερικές συνθήκες για ησυχία. Μολονότι και οι δύο αγιορείτες ήταν άκρος ησυχαστές, δεν δογμάτιζαν τον τρόπο ζωής τους. Δεν έθεταν τον εαυτό τους ως πρότυπο για να τους ακολουθούν κατά γράμμαν οι μαθητές τους. Έβλεπαν τους άλλους ως ανεπανάληπτα πρόσωπα στα οποία δεν προσυδειάζουν προσχεδιασμένες δομές ή ακόμη και η εξανάγκηση, η υπακοή, η πειθαρχία. Τους συμβούλευαν και τους καθοδηγούσαν ώστε να αποκαλύψουν από μόνοι τους την προσωπική τους οδό και τρόπο για να αποκτήσουν μια ελευθερία, μια ζωντανή και αδιάκοπη προσωπική σχέση με το Θεό. Όποιος μελετήσει τα έργα τους θα καταλάβει ότι την ησυχία την αξιολογούσαν και την καταδείκνυαν από τον τρόπο και το σκοπό εφαρμογής της και όχι από τον τόπο και τα μέσα βιώσεώς της. Αν και η σωματική εξωτερική ησυχία είναι βοηθητική για να φτάσει ο άνθρωπος στην απόκτηση της νοεράς ησυχίας, βαρύτητα δίνανε στον τρόπο και αιτίαν ασκήσεως της νοεράς ησυχίας που μπορεί να βιωθεί ακόμη και μέσα στον κόσμο. Για νοερά ησυχία στην πραγματικότητα είναι δυναικής εν το Θεό διαμονή. Ο γέροντας Ιωσήφ έλεγε, «Οπότε ο άνθρωπος έρθει μέσα του ο Χριστός και μόνος και με τους πολλούς ησυχάζει και έχει ειρήνη παντού». Έστω και αν χωρίζουν τους δύο αγιορείτες 6 αιώνες, διαπιστώνουμε με τη μικρή αυτήν εργασία μας ότι έχουν κοινό το πνεύμα των πατέρων και αδιάρρηκτη την ενότητά τους μέσα στην ησυχαστική παράδοση. Βλέπουμε ακόμη τη μεγίστη συμβολή του Αγίου Όρους στη ζωή της Εκκλησίας. Ο άθος δίνει συνεχώς τη μαρτυρία του. Δεν πάβει να επιτελεί το έργο του, να δημιουργεί Αγίους, Αγίους Οικουμενικούς, που με τον φωτεινό βίο και την κεχαριτωμένη διδασκαλία τους επηρεάζουν όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς συγκαταλέγεται

0: στους κορυφαίους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι ο ησυχαστής θεολόγος που εξέφρασε την ουσία της ορθόδοξης πνευματικής ζωής με ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο. Συνέταξε πλήθος θεολογικών γραμμάτων που βλέπουν ήδη όλα το φως της δημοσιότητος και προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Η συνθετική θεολογία του αφορά τα δόγματα περί ανθρώπου, κόσμου και Θεού και άπτεται όλων των εκφάσεων της ανθρωπίνης ζωής και δραστηριότητος. Περιττό να αναφέρουμε ότι η διδασκαλία του είναι τόσο επίκαιρη για την εποχή μας, ώστε να αποτελεί το σήμα κατά τεθέν της Ορθοδόξου Εκκλησίας και η πεμπτουσία της μαρτυρίας της. Ο γέροντας Ιωσήφ έζησε σε μια περίοδο κρίσεως του αγιορετικού μοναχισμού και γενικότερα του Ορθοδόξου ησυχαστικού μοναχισμού. Το κληροδότημα του αντιμοναχικού πνεύματος των προτεσταντιζόντων θεολόγων και πολιτικών του 19ου αιώνα, αλλά και του αντιησυχαστικού πνεύματος του τότε παρικμασμένου μοναχισμού παρέλευε ο γέροντας όταν ήρθε να μονάσει στον Άθο. Βέβαια δεν λείπαν οι εξαιρέσεις, αλλά αυτές ήταν ελάχιστες. Δεν είχε να αντιμετωπίσει τον Βαρλαάμ, τον ακίνδυνο ή τον Γρηγορά. Είχε όμως να υπομείνει τα σκόμματα των συγχρόνων του αντισυχαστών βαρλαμιτών, γιατί δεν συμβάτιζε μαζί του στην πολιτεία οδό, η οποία τον χαρακτήριζαν ως πλανεμένο, ποιον τον εκφραστήν και συνεχιστήν της ησυχαστικής παραδόσεως. Δεν αφιτελαντεύτηκε όμως εξαιτίας των ανυπερβλήτων αυτών πειρασμών, γιατί το πνεύμα του ήταν βαθιά στερεωμένο στην οδόν του Κυρίου. Αλλά και ο Παλαμάς, όταν οι άλλοι το συκοφαντούσαν και τον ατίμαζαν, έλεγε ότι χαίρεται γιατί συγκοινωνεί με τα παθήματα των Αγίων. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ εισήγαγε με τον εμπειρικό τρόπο ζωής του ξανά την διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά περί ησυχασμού στο σύγχρονο αγιορητικό και εν γέννη στον Ορθόδοξο Μοναχισμό. Ο καθηγητής Γεώργιος Μαντζαρίδης, ένας από τους σπουδαιότερους μελετητές του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και θαυμαστής του αγιορητικού μοναχισμού, θεωρεί ως πρωτοπόρο για την ανάκαμψη του συγχρόνου αγιορητικού μοναχισμού τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Και όντως τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή ανάγεται σήμερα η πνευματική πατρότητα 6 ιερών μονών του Αγίου Όρους. Πνευματικά έγκονα του γέροντος Ιωσήφ είναι γέροντες και πνευματικοί καθοδηγητές σε πολλά γυναικεία και ανδρικά μοναστήρια της Ελλάδος, της Κύπρου και της Αμερικής. Υπολογίζεται ότι από τη ρίζα του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού προέρχονται άμεσα περισσότεροι από 1000 μοναχοί και μοναχές, ενώ πάρα πολλοί είναι αυτοί που έχουν μελετήσει και εστερνιστεί την ησυχαστική διδασκαλία του. Για την περίοδο μετά την χιλιοτηρίδα του Αγίου Όρους αναφέρει ο καθηγητής Μαντζαρίδης, η ησυχαστική παράδοση με την άσκηση της μονολόγης της ευχής του Ιησού εισέδιδε και διαδόθηκε ευρύτατα στα κοινόβια. Έτσι η παράδοση αυτή αποτελεί σήμερα ουσιώδες στοιχείο της κοινοβιακής ζωής. Το γεγονός ότι στα σημερινά κοινόβια του Αγίου Όρους συμβαδίζουν υπακοή και ησυχία, νομίζουμε ότι οφείλεται κατά μείζωνα λόγο στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Πιστεύουμε ότι η ησυχαστική αυτή παράδοση δεν θα πάψει να υφίσταται στο Άγιον Όρος και να επηρεάζει τη σύγχρονη απροσανατολισμένη και ταραχώδη κοινωνία μας, αφού το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ησυχαστικό και η πιστή εφαρμογή του γίνεται στο μοναχισμό.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Αρετοσυγκομιδή και Παθοκτονία. Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Μια εκπομπή που ασχολείται, όπως ξέρετε, με την θεραπεία της ανθρώπινης υπάρξεως, αναλύοντας την ασκητική της Ορθοδόξου Παραδόσεως, τη θεραπευτική δηλαδή αγωγή, την θεραπευτική μέθοδο την οποία μας κληροδότησαν οι Άγιοι Πατέρες μας και η οποία συνίσταται κατά κύριο λόγο στην σωστή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, διότι ο θεραπευτής, ο ιατρός είναι ο ίδιος ο Θεός, η θεραπευτική δύναμη είναι το Άγιο Πνεύμα, ο θεραπευόμενος είναι ο άνθρωπος. Εμείς μελετάμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να γίνει καλός αποδέκτης της αγάπης και της θεραπείας του Θεού. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, και μάλλον τις προηγούμενες φορές θα ήταν πιο σωστό να πω, ότι ο άνθρωπος όταν βγήκε από τα χέρια του Θεού, όταν δημιουργήθηκε εκπληρώνοντας σε ένα βαθμό τον σκοπό του, τον προορισμό του και κατέχοντας την υγεία της φύσεώς του. Και είχαμε περιγράψει κάπως, με πολύ συντομία, τα χαρακτηριστικά της υγείας του ανθρώπου. Και αυτό είναι βασικό, διότι όταν πάμε να κατανοήσουμε μια αρρώστια και έναν άρρωστο, τον κατανοούμε σε σχέση πάντοτε με έναν υγιή. Και εδώ είναι και μια μεγάλη διαφορά την οποία έχουμε με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, δηλαδή την ψυχολογία, τις ψυχοθεραπείες, την ψυχανάλυση κλπ. Οι επιστήμες αυτές του ανθρώπου, με πολύ φιλότιμο, με πολύ προσπάθεια, με πολύ πόνο και με αγάπη, προσπαθούν να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, προσανατολίζοντάς τον όμως προς ένα πρότυπο υγείας, το οποίο με εκκλησιαστικά κριτήρια κρινόμενο είναι άρρωστο και όχι υγιές. Δηλαδή οι επιστήμες αυτές γνωρίζουν ως υγιή τον άνθρωπο της πτώσης, ενώ η Εκκλησία μας γνωρίζει ως υγιή τον Άγιο, τον Αδάμ πριν από την πτώση, και ακόμη μεγαλύτερη, τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ακόμη μεγαλύτερη κατάσταση, ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Οπότε μέσα στην Εκκλησία μας η όλη θεραπευτική αγωγή, οι συμβουλές, οι κανόνες, η όποια πρόταση της Εκκλησίας μας έχει ως προσανατολισμό να μας βοηθήσει να γίνουμε Άγιοι, όχι απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι, ισορροπημένοι, αλλά να γίνουμε Άγιοι. Και είχαμε κάπως περιγράψει την υγεία του πρώτου ανθρώπου και από σήμερα θα αρχίσουμε να βλέπουμε την αρρώστια. Θα αρχίσουμε να κάνουμε μια νοσογραφία, να βλέπουμε δηλαδή πώς ο άνθρωπος αρρώστησε. Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο, μέσα σε άριστες συνθήκες δηλαδή, κατάλληλες συνθήκες για να προοδεύσει πνευματικά, και του έδωσε μια εντολή, και αυτό το έκανε όχι γιατί ήθελε να περιορίσει τον άνθρωπο, αλλά ακριβώς για να μπορέσει ο άνθρωπος να εκφράσει την ελευθερία του και την συγκατάθεσή του σε αυτά που ο Θεός έκανε πάνω του. δύο παρατηρήσεις πολύ σύντομα μπορούμε να κάνουμε από αυτό. Πρώτον, ότι ο άνθρωπος τοποθετήθηκε μέσα στον παράδεισο, δηλαδή στις καλύτερες δυνατές συνθήκες για πρόοδο πνευματική, αλλά μέσα στον παράδεισο υπέστη πτώση. Ο άνθρωπος μπορεί να πέσει ακόμη και στις καλύτερες συνθήκες. Δεν είναι το περιβάλλον το εξωτερικό που παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στην πνευματική πρόοδο ή στην πτώση του ανθρώπου. Έχουμε και αντίθετα παραδείγματα, δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν σε ένα περιβάλλον εντελώς αντίχριστο, αντιπνευματικό και πρόοδευσαν και αγίασαν, όπως ο Λότ, και ο οποίος ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα. Έτσι ο Αδάμ στον Παράδεισο έπεσε, ο Λότ στα Σόδομα και στα Γόμορα ανορθώθηκε και αναδείχθηκε. Δεν είναι το περιβάλλον το οποίο μας κάνει καλούς ή κακούς. Και παράδειγμα γι' αυτό είναι τα ψάρια της θάλασσας. Διότι τα ψάρια της θάλασσας ζουν όλη τους τη ζωή μέσα στο αλμυρό νερό, όταν όμως τα πάρουμε για να τα φάμε και τα τηγανίσουμε και τα ψήσουμε, χρειάζεται να ρίξουμε αλάτι. Δεν είναι αλμυρά τα ίδια, παρόλο που όλη τους η ύπαρξη, όλη τους η ζωή είναι μέσα στην αλμύρα και μέσα στο αλμυρό νερό. Και ένα δεύτερο το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι η εντολή του Θεού ελευθερώνει, ότι ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει την αποδοχή των δωρεών του Θεού και πρέπει να την εκφράσει, να εκφράσει τη συγκατάθεσή του. Ο Θεός δεν ενεργεί με εξουσιαστική δύναμη πάνω στον άνθρωπο και δεν του επιβάλλει ούτε καν τα δώρα του. Κρατήστε το αυτό για να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ιντερνετικού, του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία, το οποίο χρησιμοποιεί άριστα, θεάρεστα μάλλον, την σύγχρονη τεχνολογία για να μπορεί να μεταδώσει χωρίς φραγμούς και όρια τοπικούς το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα του Χριστού, το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αποστολία Φονταρά, η οποία επέλεξε αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα, και φυσικά την ευχαριστούμε διότι φροντίζει την ποιότητα του ήχου, την ηχοληψία, και φροντίζει ό,τι τεχνικό χρειάζεται να φροντιστεί για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να συναντηθούμε έτσι διαδικτυακά και να μιλήσουμε μεταξύ μας. Λέγαμε λοιπόν ότι στον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο δόθηκε μία εντολή, και δόθηκε μία εντολή για να μπορέσει ο Αδάμ να εκφράσει τη συγκατάθεσή του ή την άρνησή του, όπως τελικά αποδείχθηκε, στις δωρεές του Θεού. Ο Θεός από πολύ αγάπη μας πλουμίζει, μας γεμίζει από πολλές δωρεές, από απίστευτες δωρεές. Εάν καθίσουμε και μετρήσουμε και σκεφτούμε, θα δούμε ότι είναι τόσες πολλές οι δωρεές του Θεού που για να αρχίσουμε να δοξολογούμε το Θεό δεν θα μας φτάσει η αιωνιότητα πραγματικά για να εκφράσουμε πληρέστατα την ευχαριστία μας και τη δοξολογία μας προς το Θεό για όλα αυτά που κάνει για μας. Αλλά ο Θεός θέλει και τη συγκατάθεσή μας. Θέλει τη συνεργασία μας. Το θέλει αυτό ο Θεός γιατί δεν είναι εγωιστής, δεν έχει καμία ούτε ίχνος εγωισμού, και γι' αυτό το λόγο δεν θέλει με κυριαρχική εξουσία να επέμβει πάνω μας, αλλά θέλει να εκφράσουμε και εμείς τη συγκατάθεσή μας, τη συμφωνία μας, την ελευθερία μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει, αν θυμάμαι καλά, το παίρνει από το Μέγα Αθανάσιο και λέει «Ουκ αρετή το βία γινόμενον». Δεν αποτελεί αρετή οτιδήποτε επιβάλλεται με τη βία. Εάν κάποιον του επιβάλλεις με τη βία να είναι καλός, να κάνει το καλό, να κάνει το σωστό, δεν αποτελεί αυτό το πράγμα αρετή. Είναι εξαναγκασμός. Και όπου υπάρχει εξαναγκασμός, δεν υπάρχει ελευθερία. Και όπου δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει και αγάπη. Γιατί η αγάπη εκφράζεται με την ελευθερία και η ελευθερία είναι αγάπη. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά ανελεύθερα. Με το ζόρι παντριά δεν γίνεται, λένε και ο λαός μας. Ο Θεός λοιπόν δίνει μία εντολή στον Αδάμ για να μπορέσει ο Αδάμ να εκφράσει την ελευθερία του. Και ποια ήταν αυτή η εντολή? Ήταν η εντολή της νηστείας. Η πρώτη και μεγάλη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να γίνει ικανός ο άνθρωπος να δέχεται και να αφομοιώνει τις δωρεές του Θεού, για να είναι πραγματικά ο άνθρωπος άνθρωπος, η πρώτη του εντολή που του δόθηκε ήταν να νηστέψει. Του είπε ο Θεός ότι μπορείς να φας από όλα τα δέντρα, από οτιδήποτε βρόσιμο υπάρχει στον Παράδεισο, εκτός από ένα συγκεκριμένο δέντρο. Πριν δούμε ποιο ήταν αυτό το δέντρο, να σταθούμε λίγο και να σκεφτούμε αυτή την εντολή της νηστείας. Διότι ο άνθρωπος μπορεί να αρνηθεί το φαγητό και να πει ότι ενώ πεινάω, ενώ η φύση μου απαιτεί τροφή, μπορώ να κυριαρχήσω στη φύση μου και να αρνηθώ το φαγητό και να πω ότι δεν θέλω να φάω. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνουν τα ζώα. Το κάνει μόνο ο άνθρωπος. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος εκφράζει την ανθρωπιά του με την νηστεία. Ο άνθρωπος γίνεται περισσότερο άνθρωπος όταν νηστεύει. Και η πρώτη εντολή που του δόθηκε ακριβώς για να εκφράσει την ανθρωπιά του ήταν η εντολή της νηστείας, και με την νηστεία, τηρώντας αυτή την εντολή, γίνεται μέτοχος της Θείας Ζωής και απολαμβάνει και χαίρεται τα κάλλη του Παραδείσου. Η νηστεία λοιπόν είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, πρεσβυτέρα του νόμου, αρχαιότερη από το Δεκάλογο και από τον νόμο του Μωυσέως και από τους άλλους νόμους, την οποία οφείλουμε και σήμερα όλοι να την τηρούμε και να την κρατούμε.

Ο άνθρωπος λοιπόν, αδελφοί μου, γίνεται περισσότερο άνθρωπος όταν νηστεύει. Με αυτή την σκέψη περάσαμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, τελείωσε το μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, στην εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», στην εκπομπή με την οποία ασχολούμαστε με την θεραπεία του ανθρώπου, μια εκπομπή που μας εισάγει στην ασκητική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Ο άνθρωπος λοιπόν αποκτά ανθρωπιά όταν νηστεύει. Αυτή ήταν η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, η πιο βασική εντολή, και η νηστεία εξέφραζε την ελευθερία του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος επέλεγε όχι τον εαυτό του, αλλά επέλεγε το θέλημα του Θεού. Εάν επέλεγε την τροφή και όχι τον Θεό, τότε θα δρούσε και έδρασε τελικά εγωιστικά και εγωκεντρικά, αυτόνομα. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ότι ο άνθρωπος επέλεξε τελικά να κάνει του κεφαλιού του. Επέλεξε να βρει τρόπο μόνος του να φτάσει στο σκοπό του, να εκπληρώσει τον προορισμό του στηριγμένος στις δικές του δυνάμεις. Το δέντρο το οποίο του απαγορεύθηκε να πλησιάσει ήταν το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Δεν είναι τυχαίο ότι, νομίζω είναι από τα σημεία που ο μέγας συγγραφέας του βιβλίου της Γενέσεως, ο Άγιος Προφήτης Μωυσής, φανερώνει και αποκαλύπτει τη μεγάλη έμπνευση που είχε και ονόμασε το δέντρο αυτό δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Πάντοτε ο πειρασμός της γνώσης, της αυτονομημένης γνώσης, της γνώσης της χωριζομένης από την αρετή, είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός του ανθρώπου. Γεμίζει τον άνθρωπο με υπερηφάνεια και εγωισμό. Αιώνες μετά από τη συγγραφή αυτού του βιβλίου της Γενέσεως, ο Απόστολος Παύλος θα πει: «Η γνώση φυσιεί, η δε αγάπη οικοδομεί. Η γνώση η αυτονομημένη δημιουργεί υπερηφάνεια στην ψυχή». Ο άνθρωπος ο γνωστικός, ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται στην εξυπνάδα του, στη λογική του, στην ευφυΐα του, στην οξύνειά του, στις γνώσεις που απέκτησε, αυτοπροσδιορίζεται με βάση τις γνώσεις του, αυτός ο άνθρωπος γεμίζει την ψυχή του από υπερηφάνεια. Και αυτό δημιουργεί αρνητικές συνέπειες στη ζωή του, κυρίως όμως του στερεί την επικοινωνία με το Πνεύμα το Ταπεινό, με το Πνεύμα το Άγιο. Το δέντρο λοιπόν της γνώσεως είναι ο μεγάλος πειρασμός που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος. Βλέπουμε ότι στη σύγχρονη εποχή η μεγάλη αίρεση του αποκρυφισμού, το οποίο είναι ένα της νέας εποχής, ένα τεράστιο φάσμα φιλοσοφικό κλπ. Στον αντίποδα του χριστιανισμού, είναι μιλάει για γνώση απόκρυφων πραγμάτων, και οι ανατολικές θρησκείες που επιτίθενται στις μέρες μας με βίαιο τρόπο στο δυτικό κόσμο και προσπαθούν να περάσουν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους, μιλάνε πάντοτε για φωτισμό γνώσεως. Αλλά και παλαιότερα οι αρχαίες αιρέσεις, ο αριανισμός, η γνωστική, η αρχαία φιλοσοφία, η νεογνωστική, η νεοπλατωνική και ούτω καθεξής, αποθέωναν τη γνώση. Και με το δυτικό κόσμο, με την ρωμαιοκαθολική λεγόμενη εκκλησία, και πάλι και εκεί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι η προσέγγιση του Θείου γίνεται μέσω της γνώσεως και μέσω του στοχασμού. Το δέντρο λοιπόν, ο μεγάλος πειρασμός ήταν το δέντρο της γνώσεως. Γνώσεως τίνος του καλού και του κακού. Γνώση δηλαδή η οποία αφορά στην γνώση και του κακού, στη γνώση της αμαρτίας, αλλά ως γνώση πλέον εμπειρική, ως μετοχή στην αμαρτία και όχι ως γνώση εξωτερική. Και αυτό είναι συνιστά το γεγονός της πτώσεως. Θα το αναλύσουμε όσο προλάβουμε στο αμέσως επόμενο πεντάλεπτο μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

Με πολλή επιμέλεια και με πολλή υπευθυνότητα η κυρία Αποστολία Φονταρά επιλέγει τις μουσικές ανάσες αυτής της εκπομπής. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα και συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, το οποίο ήταν αυτό το δέντρο από το οποίο ο άνθρωπος δεν έπρεπε να φάει. Τους καρπούς αυτού του δέντρου δεν έπρεπε να τους πλησιάσει ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς τους πλησίασε και έφαγε και εξαπατήθηκε από το διάβολο με το δέλεαρ της γνώσεως. Ο διάβολος υποσχέθηκε στον άνθρωπο ότι εάν φάει από τους καρπούς αυτού του δέντρου θα μοιηθεί σε ανώτερη κατάσταση, θα γνωρίσει ανώτερο υπαρξιακό επίπεδο και πνευματικό επίπεδο, θα ολοκληρωθεί, θα τελειοποιηθεί, θα φτάσει στον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε από μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Κρατήστε το αυτό γιατί έχει σημασία και θα το αναλύσουμε εκτενέστερα, αλλά μάλλον στην επόμενη εκπομπή μας. Εδώ πρέπει να δούμε λίγο το θέμα της γνώσης σε ό,τι αφορά την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή όταν αναφέρεται σε γνώση, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όταν αναφέρεται αυτή η λέξη γνώσης, αναφέρεται σε μία υπαρξιακή κατάσταση και όχι σε μία διανοητική, ας πούμε, ένα διανοητικό επίτευγμα, σε μία διανοητική επιτυχία. Η γνώση για την Αγία Γραφή δεν είναι απλώς πληροφορία, δεν είναι κατανόηση, αλλά είναι μετοχή εν τη υπάρξη. Να δούμε πιο συγκεκριμένα. Όταν ο Αδάμ μετά την έξοδό του από τον Παράδεισο συνουσιάστηκε με την Εύα και γέννησαν παιδιά, την πράξη αυτή της συνουσίας την ονομάζει η Αγία Γραφή γνώση και λέει «Και έγνω Αδάμ τη γυναίκα αυτού Εύα». Αργότερα όταν ο Απόστολος Ματθαίος περιγράφει τη σχέση του Ιωσήφ με την Παναγία μας, γράφει εκεί «και ουκ έγνω αυτήν εωσού έτηκε τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκον». Δεν είχε δηλαδή σχέση ολοκληρωμένη, ολοκληρωτική σχέση ενότητας ακόμη και στο επίπεδο το σωματικό. Αυτό βέβαια που λέει εκεί ο Απόστολος Ματθαίος δεν σημαίνει ότι ο Ιωσήφ τόλμησε να δει με πονηρό μάτι και με πονηρό λογισμό την Παναγία μας ακόμη και μετά τη γέννηση. Δεν σημαίνει το «εωσού έτηκε», το «εωσού» που λέει εκεί δεν σημαίνει ότι αφού έτηκε τον Υιό της μπόρεσε μετά να προχωρήσουν σε άλλου είδους σχέσεις. Το «εως» δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Παραδείγματος χάρη, στο τελευταίο κεφάλαιό του ο Ματθαίος, στο τέλος του Ευαγγελίου του λέει ότι ο Χριστός είπε στους μαθητές «και ειδού εγώ με θυμών ημί έως τη συντελεία του αιώνος». Μετά τη συντέλεια του αιώνος δεν θα είναι μαζί μας. Οπότε το «εως» δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Και εκεί λοιπόν λέει ο Ματθαίος, χρησιμοποιεί το όνομα, τη λέξη γνώση. Εάν ερμηνεύσουμε και όντως έτσι πρέπει τη λέξη γνώση με την οπτική, με τον προσανατολισμό της κοινωνίας εν τη υπάρξη, αμέσως καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό που λέει ο Χριστός, το «γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας». Η γνώση της αλήθειας δεν είναι γνώση μιας ιδέας, δεν είναι κατανόηση μιας φιλοσοφίας, είναι η γνώση, η υπαρξιακή κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος σε άλλη περίπτωση δήλωσε και είπε «εγώ ημί η αλήθεια». Το «γνώσεστε την αλήθεια» σημαίνει ουσιαστικά ενωθείτε με τον Χριστό και βασικά, πρακτικά, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, μέσα από τον τρόπο ύπαρξης της Εκκλησίας μας. Το δέντρο λοιπόν της γνώσεως μετέφερε μια υπαρξιακή κατάσταση, ήταν δέντρο που άλλαζε την υπαρξιακή κατάσταση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γνώρισε το καλό και το κακό σαν ύπαρξη. Ο Θεός αυτό δεν το γνωρίζει. Δηλαδή όπως εμείς έχουμε ένα μπουκαλάκι με δηλητήριο μπροστά μας και λέμε αυτό είναι δηλητήριο, το ξέρουμε, αλλά δεν το έχουμε γευτεί, έτσι και ο Θεός ξέρει τι είναι κακό αλλά δεν μετέχει του κακού, δεν γνωρίζει το κακό, δεν έχει υπαρξιακή κοινωνία με το κακό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το αναλύσουμε και να το δούμε την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά που θα είναι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Βίβλος ζωής. Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
2: Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Μία εκπομπή που αφορά στη Βίβλο, στην Αγία Γραφή, πιο συγκεκριμένα στην Παλαιά Διαθήκη και ακόμα πιο συγκεκριμένα για την περίοδο αυτή στα προφητικά βιβλία. Η Βίβλος, η Αγία Γραφή, και στα δύο τμήματά της, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, μιλάει για τον Χριστό. Αυτό είναι το πρόσωπο που μεσουρανεί. Στην Παλαιά Διαθήκη βέβαια βρίσκεται ως άσαρκος ακόμα, στην Καινή Διαθήκη είναι σεσαρκωμένος, έχει γεννηθεί, είναι ο Χριστός, και στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, στην Αποκάλυψη, γνωρίζουμε ότι θα ξανάρθει. Αν θέλουμε λοιπόν να πούμε τρεις λέξεις, θα ήτανε για την Παλαιά Διαθήκη έρχεται, για την Καινή Διαθήκη ήρθε και η Αποκάλυψη θα ξανάρθει. Άρα όλη η Βίβλος, όλη η Αγία Γραφή έχουν κέντρο, έχει κέντρο της το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό έχει και μεγάλη αξία. Και το μελετάμε το βιβλίο αυτό τόσους αιώνες, τόσοι άνθρωποι πάνω στη γη, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης μελετούν αυτό το βιβλίο και καθρεπτίζουν τον εαυτό τους πάνω σε αυτό, παίρνουν ιδιαίτερη χάρη από τη μελέτη και την ενασχόληση με αυτό, και βέβαια προσπαθούν αυτά που ο Θεός είπε μέσα από τα Ιερά Κείμενα να τα κάνουν βίωμα στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους. Ο προφήτης για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι ο προφήτης Ισαΐας. Θα τον έχετε ακούσει, τον προφήτη αυτόν. Είναι ένας προφήτης, τον λέμε μεγαλοφωνότατο, τον λέμε πέμπτο ευαγγελιστή, τον λέμε ευαγγελιστή προφήτη. Γιατί? Γιατί περιγράφει μέσα στο κείμενό του αυτά που έγιναν, που αυτός δεν είχε δει. Είναι ένας προφήτης του 8ου αιώνα π.Χ. στην Ιερουσαλήμ προφητεύει και λέει συγκλονιστικά πράγματα για το Μεσσία, για το Χριστό, ο οποίος θα ερχόταν 800 χρόνια μετά. Πώς το καταφέρνει αυτό? Το καταφέρνει με το χάρισμά του. Ο προφήτης βυθίζει το μάτι του, το προφητικό, μέσα στους αιώνες και βλέπει το μέλλον, βλέπει και τις δύο παρουσίες του Χριστού. Η μία έχει γίνει, τη δεύτερη την αναμένουμε. Αλλά ο προφήτης βλέπει πολλές φορές σαν ενωμένα τα βουνά. Όταν βλέπει κάποιος από μακριά δύο βουνά, νομίζει ότι είναι ενωμένα. Μεταξύ τους έχουν τεράστια απόσταση πολλές φορές, αλλά εκείνος τα βλέπει ενωμένα. Έτσι λοιπόν καταγράφει στο βιβλίο του και για την πρώτη παρουσία του Χριστού με τη σάρκωσή του και με τη ένδοξη δεύτερη παρουσία που αναμένουμε. Είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που καλεί ο Θεός τον προφήτη αυτόν να έρθει κοντά του. Βλέπει, αξιώνεται να δει το θρόνο του Θεού. Είδε το θρόνο του Θεού και γύρω από αυτό να περιστρέφονται δοξολογώντας οι άγγελοι, φωνάζοντας, κράζοντας: Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Αυτό κάνουν, αυτό γίνεται, αυτό είδε. Αυτό το όραμα το οποίο πρέπει να σφράγισε τη ζωή του, του προφήτη. Ήτανε ο τρόπος κλίσης του, αλλά ήταν και αυτό που πρέπει να σκεφτόταν πολλές φορές κατά μόνας, και όταν απογοητευόταν το έφερνε, το ανέσυρε στο νου του και πρέπει να τρεφόταν πνευματικά και να ενισχυόταν από αυτό. Μπορεί κι όλοι να έχουμε κάτι τέτοιο. Σημαντικές στιγμές της ζωής μας που κάτι ιδιαίτερο έγινε και το θυμόμαστε στις δύσκολες στιγμές και μας βοηθάει να το ξεπεράσουμε. Αυτή είναι η κλίση του προφήτη. Με αυτόν τον τρόπο τον κάλεσε μαζί του, κοντά του, ο Θεός. Το ίδιο το όνομά του, του Ισαΐα, δηλώνει από το ρήμα γιασά, μεταφράζεται σώζω, βοηθώ. Ο Θεός σώζει, ας το πούμε έτσι περιφραστικά. Ο Θεός σώζει, ωραίο όνομα. Ο Θεός σώζει. Μέσα στο βιβλίο, ή μάλλον να πούμε πρώτα ότι δεν είναι ένα βιβλίο, μην παραξενεύεστε από αυτό, πρέπει να είναι συλλογή το βιβλίο ο προφήτης Ισαΐας, δεν είναι και ενός συντάκτη, συγγραφέα βιβλίο, πρέπει να είναι τριών. Έτσι λοιπόν έχουμε, χωρίζεται το βιβλίο σε τρία

γιατί εδώ υπάρχουν δύο γνώμες στους ειδικούς, και τους ξένους και τους Έλληνες. Λένε ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση των ετών από το πρώτο μέρος που παρουσιάζει το λαό να είναι ευχαριστημένος, δυνατός, να υπάρχει μια ακμή. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει το λαό εχμάλωτο. Είναι η εχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Και το τρίτο μέρος πάλι που έχουμε την επαναφορά του λαού. Αυτή η απόσταση δεν μπορεί να καλυφθεί η χρονική από έναν. Βέβαια, όπως λέγαμε πριν, ο προφήτης μπορεί να δει στο μέλλον. Όμως, που αρκετοί ειδικοί λένε ότι δεν πρόκειται για έναν προφήτη, επειδή βλέπουμε και διαφορές ως προς το γλωσσικό μέρος, στη σύνταξη, σε κάποια επιμέρους πράγματα, λένε ότι δεν είναι ο ίδιος. Μάλλον ο Ισαΐας είχε και σχολή. Είχαμε πει κάποια στιγμή για την προφητική σχολή, για τις προφητικές σχολές, και μάλλον ο Ισαΐας είχε μία τέτοια σχολή, και πιθανότατα κάποιος εκ των μαθητών του, μετά το θάνατό του, μετά την κοίμησή του, συνέχισε και έγραψε τα υπόλοιπα για το δάσκαλο, ή μπορεί να πήρε και κάποια χειρόγραφα και να τα διαμόρφωσε και να έγιναν μετά βιβλίο. Είναι λοιπόν τριμερής η δομή, και κάτι που έχει αξία να σας πω είναι ότι στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται ο Θεός να είναι ισχυρός, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Θυμάστε πως τα λέμε εκεί και στο Μεγαπόδειπνο. Παρουσιάζεται λοιπόν ισχυρός. Στο δεύτερο μέρος, και αυτό κάνει πολλούς και τους ειδικούς να λένε ότι μάλλον πρόκειται και για άλλον συντάκτη του κειμένου, στο δεύτερο μέρος ο Θεός φαίνεται να συμπάσχει. Παρηγορείτε το λαό μου, ξεκινάει το κείμενο. Γιατί στο πρώτο μέρος ο λαός ήταν μέσα στη χαρά, μέσα στην ευημερία, και άρα και ο Θεός έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν όμως μετά ο λαός βρίσκεται υπόδουλος, τότε και ο Θεός συγκαταβαίνει, σκύβει να ακούσει τον παλμό, τον πόνο, τη δυσκολία των ανθρώπων που βρίσκονται εχμάλωτοι. Γιατί το χειρότερο που μπορεί να πάθεις είναι να χάσεις την ελευθερία σου. Το μεγαλύτερο που το κακό που μπορεί να γίνει είναι αυτό, να χάσεις την ελευθερία σου. Άρα λοιπόν, στο πρώτο μέρος βλέπουμε ένα Θεό ισχυρό, και στο δεύτερο μέρος βλέπουμε έναν Θεό που πάσχει και συμπάσχει με τον άνθρωπο. Στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου, 7,14, 7ο κεφάλαιο, 14ο στίχος, εκεί γίνεται η αναφορά και για την παρθενική γέννηση του Χριστού από την Παναγία. Έτσι ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Βεβαίως υπάρχουν και πολλοί ξένοι ερμηνευτές που δεν ερμηνεύουν χριστολογικά, ούτε υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μία γέννηση του Χριστού από την Παρθένο Μαρία. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι όμως αυτοί οι οποίοι δεν μπορούμε να μην τους λογαριάζουμε, γιατί οι πατέρες είναι αυτοί που έχουν το ίδιο Άγιο Πνεύμα με τους συντάκτες των κειμένων. Αυτό δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς θα εμπιστευτώ την ερμηνεία ενός κειμένου? Η Αγία Γραφή γράφτηκε με το Άγιο Πνεύμα, μέσω ανθρώπων, των προφητών και των Αποστόλων και των δικαίων, αλλά με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Πώς λοιπόν θα καταλάβω εγώ αιώνες αργότερα τι εννοούσε με αυτό που έγραψε ο συντάκτης? Πρέπει να έχω, να συντονιστώ στην ίδια συχνότητα για να καταλάβω. Και η ίδια συχνότητα είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό τι δίνει? Το Άγιο Πνεύμα δίνει τη συχνότητα.

0: Δηλαδή αυτό φωτίζει τους Αγίους για να πάνε να ερμηνεύσουν το κείμενο και να μας δώσουν εμάς την ουσία, την πέμπτουσία, αφού στην πέμπτουσία βρισκόμαστε, στην πέμπτουσία του κειμένου. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Γι' αυτό λοιπόν ακούμε τους επιστήμονες, έχουν να μας πούνε και μας λένε πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά φυσικά και εμπιστευόμαστε τους πατέρες Εκκλησίας, οι οποίοι αγιοπνευματικά προσεγγίζουν τα ιερά κείμενα. Τι άλλο μας λέει ο πρόφητης Ισαΐας? Θα δούμε κάποια πράγματα από τη διδασκαλία του τώρα. Θα εστιάσουμε σε αυτό και μετά ελπίζω να προλάβω να σας πω κάποια πράγματα μέσα από το κείμενο και πόσο ωραία και ακόμα από τη μετάφραση δίνεται το κείμενο. Το πρωτότυπο πάντοτε έχει ένα άλλο, μια μεγάλη μεγαλοπρέπεια, μια ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια, αλλά και οι μεταφράσεις οι οποίες έχουν γίνει έτσι επιμελημένα μας δίνουν, αποδίδουν το κείμενο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, η διδασκαλία του προφήτη Ισαΐα. Το πρώτο που μας λέει, το έχουμε ξαναδεί, το είδαμε στον προφήτη Ιωνά, αλλά δεν είναι μόνο αυτόν τον δύο, και άλλοι προφήτες μιλούν για την παγκοσμιότητα του Θεού. Ο Θεός είναι παγκόσμιος, είναι Θεός όλων των ανθρώπων. Νοιάζεται όχι για τον Ισραήλ μόνο, αλλά για τον κόσμο ολόκληρο. Γι' αυτό και τον ονομάσαμε Οικουμενικός Θεός. Αυτή είναι μία πρώτη ιδέα που βλέπουμε στον προφήτη Ισαΐα. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι ο προφήτης μιλάει για την αγιότητα του Θεού. Τι σημαίνει ο Θεός είναι Άγιος? Σημαίνει ότι είναι ηθικά αναμάρτητος, ότι ο Θεός δεν αμάρτησε ποτέ, ότι είναι πάνω και άσχετος με την αμαρτία? Όχι μόνο. Δεν είναι μόνο ηθική η έννοια της αγιότητας, αλλά τι είναι? Άγιος για τον προφήτη Ισαΐα σημαίνει παντοδύναμος. Και θα δείτε πώς αυτό έχει περάσει σε εμάς και έχει περάσει και στη λατρεία μας. Τι λέμε προτού ξεκινήσει, προτού ευλογήσουμε το τραπέζι, για να φάμε? Λέει, αν είναι και ο κληρικός ιερέας για να ευλογήσει το τραπέζι, Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον τη βρώση και την πόση, ότι Άγιος ή ο Θεός. Πώς σχετίζεται η αγιότητα του Θεού, αν έχει να κάνει μόνο με την ηθική υπόσταση, πώς σχετίζεται με αυτή την ευχή? Οι πατέρες, οι λειτουργιολόγοι, ήξερα γιατί έβαλαν τη συγκεκριμένη εκφώνηση. Είπαν ότι Άγιος ή ο Θεός σημαίνει ότι παντοδύναμος είναι ο Θεός. Είναι παντοδύναμος, γι' αυτό έριξε αυτό στη βροχή, γι' αυτό οι σπόροι μεγάλωσαν, γι' αυτό καρποφόρησαν και έχουμε πάνω στο τραπέζι μας βρώση. Και εκείνος ευλογεί τα ποτάμια και τα ύδατα και έχουμε πόση. Καταλάβατε γιατί το είπε? Ότι Άγιος ή. Να λοιπόν πως η έννοια της αγιότητας του Θεού έχει περάσει μέσα στη λατρεία. Άρα ο Θεός δεν είναι μόνο ηθικά, δεν είναι μόνο ηθικά τέλειος, πανάγιος, αλλά έχει να κάνει και με την παντοδυναμία του. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Μόνο ένα πράγμα δεν μπορεί να κάνει, και αυτό το βάζω σε παρένθεση. Δεν μπορεί να ενωθεί με κάποιον που είναι ακάθαρτος. Αυτό όμως θα δοθεί κάποτε η ευκαιρία να αναλυθεί περισσότερο. Τρίτη ιδέα. Είναι αυτό που σας είπα, ότι ο Μεσσίας παρουσιάζεται από τον προφήτη Ισαΐα. Θα δούμε συγκλονιστικά πράγματα. Τον βλέπει 800 χρόνια προ Χριστού. Τον βλέπει να πάσχει επάνω στο Σταυρό. τον βλέπει να υποφέρει για όλους μας και παίρνοντας το βάρος των αμαρτιών όλων μας. Υπάρχει λοιπόν η έννοια του Εμμανουήλ, όπως έλεγα πριν, στο πρώτο μέρος. Εμμανουήλ τι σημαίνει? Το Ιλ, θυμάστε, πάντοτε είναι ο Θεός. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ είναι μαζί μας, είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι μαζί μας. Είναι πολύ ωραίο όνομα, το όνομα Εμμανουήλ. Και έτσι ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτό αντιπροσωπεύει το πρώτο μέρος λοιπόν της, το πρώτο μέρος του βιβλίου του Ισαΐα. Και το δεύτερο, ο Θεός παρουσιάζεται ως δούλος. Και όχι μόνο ως δούλος, ως πάσχον δούλος. Είναι αυτός που πάσχει για τον άνθρωπο. Μία τέταρτη ιδέα και έννοια στο βιβλίο είναι η έννοια της δικαιοσύνης. Η ίδια η σωτηρία του ανθρώπου είναι μια πράξη δικαιοσύνης που πραγματοποιείται μέσω της θυσίας του Χριστού. Δεν πρόκειται μόνο για την απονομή του δικαίου, αλλά δικαιοσύνη του Θεού σημαίνει εσπλαχνία, έλεος, χάρις, η οποία εκδηλώνεται άλλοτε ως ευεργετική ή σωτηριώδης πράξη που συνιστά Θείο δώρο και άλλοτε ως μια μόνιμη κατάσταση της ψυχής του ανθρώπου ή ως μια εσωτερική ανανέωση και πνευματική μεταμόρφωση. Αυτά σημειώνει ο καθηγητής Καλατζάκης από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει προσεγγίσει το βιβλίο. Τι μας λέει δηλαδή? Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι έλεος. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πράξεις, μη θεωρήσεις ότι σου δικαιούσε κάποια πράγματα. Αφού λοιπόν έπραξε κάτι καλό, δικαιούμε μια καλή αντιμετώπιση? Όχι, το έλεγαν παλαιότερα και έτσι μεγαλύτερη από ηλικία σε εμάς άνθρωποι, όχι με ιδιαίτερες σπουδές αλλά με φωτισμό. Το έλεος του Θεού σώζει, η χάρις του Θεού σώζει. Βεβαίως ο Θεός βλέπει τα έργα του καθενός, αλλά αυτό που τελικά θα σώσει, θα μας σώσει, είναι το έλεος του. Ένα ακόμα σημείο από τον προφήτη είναι ένα σημαντικό θέμα, είναι η διδασκαλία του για την πίστη του ανθρώπου. Πίστη για τον Ισαΐα σημαίνει εμπιστοσύνη. Εμπιστεύομαι το Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, να αφήνουμε την ύπαρξή μας στα χέρια του. Το λέμε στη λειτουργία, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αφήνομαι στα χέρια του. Με αυτή την έννοια η αμαρτία τι είναι? Είναι μια πράξη ανταρσίας απέναντι στο Θεό. Ένα ακόμα σημείο στο βιβλίο είναι η πραγματική λατρεία. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τις δικές μας θυσίες. Και λάδι να του πάμε, όλοι οι ελαιώνες είναι δικοί του, και κρασί και τον ίνο και ψωμί και οτιδήποτε υλικό, όλα είναι δικά του. Αυτό που δεν είναι ίδιο είναι όταν πώς προσφέρεται στο Θεό. Είδατε πως διαφορά έχει η προσφορά του Κάιν και του Άβελ. Είναι σημαντικό να προσφέρεις από καρδιάς αυτό που προσφέρεις. Και δεν έχει τίποτα, δεν χρειάζεται τίποτα να προσφέρεις στο Θεό εκτός από την ίδια σου την καρδιά. Αυτό ζητά από μας, να του δώσουμε τη βούλησή μας, όχι χάνοντάς την, αλλά με εμπιστοσύνη σε εκείνον. Και θέλει η λατρεία μας να είναι όχι τυπική. Δεν πηγαίνω στο ναό επειδή πρέπει, επειδή έχω ένα μνημόσυνο, επειδή το βλέπω σαν υποχρέωση σου συγγενή σε άλλους. Πηγαίνω επειδή θέλω να μιλήσω μαζί του, να συναντηθώ μαζί του. Ένα ακόμα που θέλω να πω είναι ότι, και είναι σημαντικό, ναι, όντως, είναι ότι ο προφήτης μιλάει για ένα υπόλοιπο, για ένα ιερό υπόλοιπο, για ένα μικρό υπόλοιπο, για μια μικρή ζύμη που είπε ο Χριστός αργότερα. Οι πιο πολλοί άνθρωποι θα αποστατήσουν, δεν θα είναι κοντά στο Θεό, γιατί βλέπουν μόνο θυσία σε όποιον είναι κοντά στο Θεό. Όμως θα υπάρχουν οι λίγοι, αυτοί οι λίγοι πάντοτε, το περιβόλι του Θεού σε κάθε λαό, σε κάθε γωνιά της γης, αυτοί οι λίγοι οι οποίοι θα μείνουν πιστοί στο θέλημά του. Μιλάει λοιπόν για αυτό το ιερό υπόλοιμα, το πιστό υπόλοιμα. Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ο προφήτης, βλέποντας με το δυνατό του μάτι στο μέλλον, βλέπει μία παγκόσμια ειρήνη. Μία ειρήνη η οποία θα έρθει για να ενώσει τους λαούς. Είναι μία κοινή ειρήνη, ένα κοινό επίτευγμα από τον Θεό. Και οι άνθρωποι σήμερα ζητούν μία ειρήνη, αλλά χωρίς το Θεό. Μα πώς να υπάρξει ειρήνη χωρίς αυτόν που είναι ο ορισμός της ειρήνης, το Θεό? Δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η ειρήνη. Αντίθετα, όπως μέχρι και σήμερα, σειράξεις, πόλεμοι και θύματα θα υπάρχουν. Θα σας πω αμέσως για ποια ειρήνη μιλάει και το πώς θέλει να είναι οι άνθρωποι, πώς επιθυμεί να είναι οι άνθρωποι σε αυτή την περίοδο, σε αυτά τα έσχατα. Ακούστε, μιλάει ο ίδιος. «Τότε θα βόσκει ο λύκος με το αρνί μαζί και η λεοπάρδαλη θα ξεκουράζεται με το κατσίκι αντάμα. Το μοσχάρι, ο τάβρος και το λιοντάρι μαζί θα βόσκουν και ένα μικρό παιδί θα τα οδηγεί. Το βόδι και η αρκούδα θα βόσκουνε μαζί. Μαζί θα είναι και τα μικρά τους. Και το λιοντάρι και το βόδι άχυρα θα έχουν για τροφή. Το νήπιο στην τρύπα της οχιάς και στον μικρόν της τη φωλιά το χέρι του θα πλώνει. Κανένας δεν θα αποξενεί κακό στον άλλον. Ούτε κανέναν θα μπορούν να εξολοθρέψουν στο όρος μου το Άγιο, γιατί η γνώμη του Κυρίου θα γεμίσει ολόκληρη τη γη, καθώς σκεπάζουν τα άφθονα νερά της θάλασσας». Καταλαβαίνετε πώς περιγράφει, για ποια ειρήνη μιλάει, για ποιους λαούς μιλάει. Δεν θέλουμε όλη αυτή την ειρήνη. Δεν μπορούμε τόσα χρόνια μετά τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο να αποκτήσουμε αυτή την ειρήνη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τα κείμενα τα οποία δυστυχώς τα έχουμε παραγκονίσει και πολλοί τα ευρίζουν της Παλαιάς Διαθήκης, αυτά, για αυτά μιλάνε. Και για αυτά μιλάνε. Γιατί να μην σκύψουμε να δούμε τι έγραψαν με πολύ φωτισμό οι άνθρωποι. Το ιερό κείμενο του προφήτη Ισαΐα του βιβλίου ασφαλώς και έχει χρησιμοποιηθεί στη λατρεία μας, αλλά και οι Άγιοι Πατέρες ασχολήθηκαν με αυτό και ο Ευσέβιος Κεσαρίας και η Εκκλησιαστική Συγγραφής και ο Βασίλειος Κεσαρίας και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο Θεοδόρητος Κύριου, ο Προκόπηγος Γάζης και ο Ησύχιος Ιεροσολύμων στην πατρολογία του Μήνη έχουν γράψει και βρίσκουμε σχολιασμό επάνω στο βιβλίο αυτό. Θα κλείσω λέγοντάς σας αυτό το πολύ συγκλονιστικό που λέει ο προφήτης για το έργο του Χριστού. Σας είπα ότι 800 χρόνια π.Χ. έβλεπε τον Χριστό επάνω στο Σταυρό και το έργο που έκανε με αυτή τη θυσία. Ακούστε τι έκαναν, τι κάναμε οι άνθρωποι για εκείνον που ήρθε να μας σώσει. Τη ράχη μου έδωσα σε αυτούς που με μαστίγωναν και τα σαγόνια μου σε αυτούς που με χτυπούσαν. Κάντε το εικόνα, θυμηθείτε. Το πρόσωπό μου αλλού δεν έστρεψα από ντροπή όταν με έφτυναν. Κύριε, ποιος πίστεψε σε αυτό που αναγγείλαμε και η δύναμη του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε? Ήταν σαν να μιλούσαμε για ένα μικρό παιδί, για μια ρίζα που σε ξεραμένη γη φυτρώνει. Ο δούλος σου δεν ήταν όμορφος, ούτε λαμπερός, τον είδαμε, αλλά ούτε ωραίος ήταν, ούτε ελκυστικός, περιγράφει το Χριστό επάνω μες στα αίματα. Είχε όψη περιφρονημένου και απαξιωμένου από όλους τους ανθρώπους, ήταν πληγωμένος, που γνώριζε να υποφέρει. Αλλοιώθηκε το πρόσωπό του, εξευτελίστηκε και εξουθενώθηκε. Αυτός όμως φορτώθηκε τις αμαρτίες μας και για μας υποφέρει πόνους. Αλλά εμείς νομίσαμε ότι η πόνη του, τα τραύματά του και τα βάσανά του προέρχονται από τον Θεό. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός υπέφερε. Αντί να παιδευτούμε εμείς, παιδεύτηκε εκείνος. Έτσι, με τις δικές του τις πληγές, βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει καθένας μας το δικό του το δρόμο. Μα ο Κύριος παρέδωσε αυτόν στα βάσανα για τις αμαρτίες μας. Αυτός ωστόσο, παρά τα βάσανά του, δεν άνοιξε το στόμα του. Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή και σαν το αρνί που παραμένει άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει. Έτσι και αυτός δεν άνοιξε το στόμα του. Με αυτό το κείμενο, αγαπητοί μου, σας αποχαιρετούμε. Είναι τα κείμενα του μεγάλου προφήτη, του Ευαγγελιστή προφήτη, του Ισαΐα, από τον 8ο αιώνα π.Χ. Και επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά πόσο σημαντικό και πόσο επίκαιρο είναι το κείμενό του και για τη σημερινή μας εποχή. Και τα δικά μας αμαρτήματα και αλάθη έχει ο ίδιος αναλάβει. Αρκεί εμείς να έχουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής για να το δούμε. Σας περιμένουμε την επόμενη φορά να μιλήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη, για τους προφήτες και για την έννοια της προφητείας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Οι πατέρες της Εκκλησίας όταν μιλάνε για το τι ακριβώς είναι η Εκκλησία, λένε ότι η Εκκλησία είναι η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτό σημαίνει η Εκκλησία, δεν είναι κάτι εξωτερικό, αλλά είναι η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Συγχρόνως λένε ότι υπάρχουν τέσσερις φάσεις της Εκκλησίας. Πρώτη φάση είναι ότι ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους. Η πρώτη δηλαδή εμφάνιση της Εκκλησίας είναι με τη δημιουργία των αγγέλων, οι οποίοι δόξαζαν τον Θεό. Η δεύτερη φάση της Εκκλησίας είναι η δημιουργία του ανθρώπου και ο Αδάμ και η Εύα παρέμειναν στον Παράδεισο και δόξαζαν τον Θεό. Στη συνέχεια μετά έπεσαν, οπότε έχουμε την πτώση της Εκκλησίας. Στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται η Εκκλησία παραμένει στα πρόσωπα και στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ζούσαν εν Χριστώ, εν το ασάρκο λόγο, δηλαδή τους δικαίους στην Παλαιά Διαθήκη και τους πατριάρχες. Οπότε αυτή είναι η Εκκλησία, η οποία είναι πεπτοκή αλλά παραμένει ένα λίμα. Η τρίτη φάση της Εκκλησίας είναι η ενανθρώπιση του Χριστού, που προσέλαβε ο Χριστός την ανθρώπινη φύση και τη θέωσε άμα την προσλήψη και έφτασε μέχρι το Σταυρό, το θάνατο και μετά έχουμε την Πεντηκοστή. Δηλαδή η ενανθρώπιση του Χριστού μαζί με την έλευση του Παναγίου Πνεύματος είναι η τρίτη φάση της Εκκλησίας. Και είναι μετά στη συνέχεια η τετάρτη φάση της Εκκλησίας, η αποκάλυψη, η πλήρη αποκάλυψη της Εκκλησίας που θα γίνει με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Επομένως, όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι χαρακτηριστικός ένας λόγος του Αγίου Κλίμεντος Επισκόπου Ρώμης, ο οποίος γράφει και λέει άνωθεν πρώτη προ ηλίου και σελήνης πνευματική. Πνευματική δε ούσα εφανερώθη εν της αρκή του Χριστού. Δηλαδή η πρώτη εκκλησία, η πνευματική εκκλησία ήταν προ του ηλίου και της σελήνης, δηλαδή με τη δημιουργία των αγγέλων. Και ενώ ήταν πνευματική εφανερώθη εν της αρκή του Χριστού. Οπότε την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε την εμφάνιση, την έναρξη θα λέγαμε της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Γιατί εκείνη την ημέρα οι μαθητές έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και ενώθηκαν με τον Χριστό, έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Αυτό θα το δούμε στη σημερινή εκπομπή που θα έχει τίτλο «Ο Χριστός την Εκκλησία». Θα το δούμε σε δύο σημεία. Το πρώτον, πώς λειτουργούσε η Εκκλησία στην πρώτη, μετά την Πεντηκοστή, στην πρώτη δηλαδή εποχή μετά την Πεντηκοστή και όπως φαίνεται στις πράξεις των Αποστόλων, και το δεύτερο, ποια είναι η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου για την Εκκλησία. Οπότε ερχόμαστε τώρα να δούμε λίγο τι λέγουν οι πράξεις των Αποστόλων για την αρχή αυτής της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να αναπτύξουμε όλα αυτά τα οποία λένε οι πράξεις των Αποστόλων για την πρώτη Εκκλησία, αλλά θα αρχίσω μόνο με τα πρώτα και θα φανεί αυτό το γεγονός. Η πράξη των Αποστόλων είναι ένα βιβλίο το οποίο συνέγραψε κατά την παράδοση ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και τα πρώτα 12 κεφάλαια παρουσιάζουν την εδραίωση της Εκκλησίας στην Παλαιστίνη και λίγο πέρα από την Παλαιστίνη με έδρα την Ιερουσαλήμ, και πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο Απόστολος Πέτρος. Από το 12ο κεφάλαιο μέχρι το τέλος παρουσιάζεται το γεγονός ότι αυτή η Εκκλησία, ο σώμα του Χριστού, εξέρχεται από τα στενά όρια της Παλαιστίνης και πηγαίνει προς τη Μικρά Ασία, στην Ελλάδα, και έφτασε μέχρι τη Ρώμη. Και εκεί ακριβώς σταματούν οι πράξεις των Αποστόλων. Εδώ στη δεύτερη φάση της Εκκλησίας είναι ο Απόστολος Παύλος ο οποίος παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι χαρακτηριστικό το πώς τελειώνουν, ή μάλλον οι πράξεις των Αποστόλων αρχίζουν με την ομιλία την οποία έκανε ο Απόστολος Πέτρος μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, και τελειώνουν οι πράξεις των Αποστόλων με την έλευση του Χριστού στη Ρώμη. Συγγνώμη, την έλευση του Απόστολου Παύλου στη Ρώμη. Συνέλαβαν τον Απόστολο Παύλο στα Ιεροσόλυμα και τον οδήγησαν προς τη Ρώμη. Και λέει εκεί ο συγγραφέας
των πράξεων των Αποστόλων. Όταν ήρθαμε στη Ρώμη, ο αξιωματικός παρέδωκε τους κρατούμενους, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Απόστολος Παύλος, στον στρατοπεδάρχη. Στον Παύλο όμως δόθηκε η άδεια να μείνει σε ιδιωτικό κατάλημα μαζί με τον στρατιώτη που τον φύλαγε. Και καταλήγει, ο Παύλος έμεινε μια ολόκληρη διετία σε ιδιαίτερη νοικιασμένη κατοικία, όπου δεχόταν όλους όσοι τον επισκέπτονταν, κήρυτε τη Βασιλεία του Θεού και δίδασκε για τον Κύριο Ιησού Χριστό με μεγάλη παρησία και χωρίς κανένα εμπόδιο. Εκεί τελειώνει η πράξη των Αποστόλων. Ας δούμε λίγο τώρα πώς άρχισε αυτή η Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα. Είναι γνωστό, όπως το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα, έχουμε την κάθοδο του Άγιου Πνεύματος, τους ένωσε με το Χριστό και ο Χριστός τώρα είναι ενωμένος με τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Είχαν πολύ μεγάλη χαρά οι Άγιοι Απόστολοι, οι μαθητές, σε τέτοιο σημείο ώστε οι άλλοι που τους έβλεπαν τους χλέβαζαν και έλεγαν ότι αυτοί είναι μεθυσμένοι. Ενώ είναι 9 η ώρα το πρωί,

Δαβίδ, ο οποίος μιλούσε ο προφήτης Δαβίδ και την Ανάσταση του Χριστού. Επομένως, αυτόν τον Ιησού, τον οποίον εσείς σταυρώσατε, τον ανέστησε ο Θεός. Αυτός λοιπόν είναι ο Χριστός, τον οποίον εμείς υπηρετούσαμε και είναι είμαστε μαθητέ του. Και αφού είπε αυτά, μετά στη συνέχεια συνεχίζει για να λέει: ασφαλώσουν γινώσκεται πάση οίκος Ισραήλ ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησε τούτον τον Ιησούν όν ημείς εσταυρώσατε. Ουσιαστικά ήταν ένας λόγος καταγγελτικός, δηλαδή αυτόν τον οποίο εσείς σταυρώσατε, αυτόν ανέστησε ο Θεός και ο Θεός ανέστησε ο Χριστός τον εαυτό του και εμείς είμαστε μάρτυρες αυτού του γεγονότος. Και μόλις άκουσαν εκείνοι αυτό το λόγο του Αποστόλου Πέτρου, λέει η πράξη των Αποστόλων, κατενήγησαν στην καρδιά, αισθάνθηκαν μεγάλη κατάνοιξη, μετάνοια κτλ. Και το ρώτησαν: τι ποιήσομεν, άνδρες αδελφοί? Ωραία, τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς, άνδρες αδελφοί? Και ο Πέτρος, εξ ονόματος όλων των Αποστόλων, τους είπε: μετανοήσατε και βαπτιστείτε έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Τώρα πρέπει, λέει, να μετανοήσετε για αυτό το έργο το οποίο κάνετε, που σκοτώσετε τον Χριστό, και να βαπτιστείτε ο καθένας εις το όνομα του Χριστού και να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας. Και συνεχίζει για να πει: σωθείτε από την καταστροφή που έρχεται πάνω σε αυτή την γενεά τη διαστραμμένη. Αυτό ήταν το κήρυγμα, το άκουσαν εκείνοι, κατενήγησαν στην καρδιά και όπως λέει η πράξη των Αποστόλων, βαπτίστηκαν εκείνη την ημέρα 3.000 άνθρωποι. Κοιτάξτε, ένα κήρυγμα. Και εδώ φαίνεται ποιο είναι το κήρυγμα της Εκκλησίας. Ποιο είναι το αληθινό κήρυγμα. Τους μιλάει για το Άγιο Πνεύμα. Είναι οι ίδιοι μέσα τους γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα. Έχουν το Άγιο Πνεύμα. Αυτό σημαίνει ιερό κήρυγμα. Έχουν το Άγιο Πνεύμα. Μιλάνε για τον Χριστό. Τους οδηγούν στη μετάνοια. Και εκείνοι βεβαίως μετανοούν και βαπτίζονται και γίνονται και εκείνοι μέλη του σώματος του Χριστού. Ένα κήρυγμα έκανε ο Αποστόλος Πέτρος με αυτή την έννοια, 3.000 επίστευσαν. Σήμερα κάναμε 3.000 κηρύγματα χωρίς αυτήν την αναφορά, χωρίς να είμαστε γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα, χωρίς να έχουμε μια κατευθυντήρια γραμμή όπως ακριβώς είχε ο Αποστόλος Πέτρος, και γι' αυτό δεν πιστεύουν σήμερα οι άνθρωποι. Άρχισε λοιπόν να δημιουργείται η πρώτη εκκλησία. Έχουμε τους 11 μαθητές, έχουμε και 3.000 αμέσως ανθρώπους και κάθε μέρα αυξανόταν τα μέρη της εκκλησίας. Οι πράξεις των Αποστόλων μας λένε πώς ζούσαν. Είναι ένα χαρακτηριστικό χωρίο που δείχνει πώς ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Ήσαν προσκαρτερούντες, λέει, τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Εδώ έκαναν 4 πράγματα. Ήταν όλοι μαζί, συγκεντρωμένοι, κατά ορισμένες ώρες και άκουγαν το κήρυγμα των Αποστόλων. Είχαν κοινωνία μεταξύ τους, τελούσαν τη Θεία Λειτουργία, οι κλάσεις του άρτου και προσεύχονταν. Έχουμε λοιπόν 4 πράγματα. Το κήρυγμα, την κοινωνία μεταξύ τους, τη Θεία Λειτουργία και την προσευχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λένε σήμερα ότι πολυθεολογικό κέντρο της Εκκλησίας είναι η Θεία Ευχαριστία. Φυσικά είναι η Θεία Ευχαριστία, αλλά δεν είναι μόνη της η Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία πρέπει να συνδέεται με το κήρυγμα, πρέπει να συνδέεται με την κοινωνία μεταξύ των χριστιανών. Όχι γίνεται η Θεία Λειτουργία και εξαφανίζονται όλοι. Έχουμε κοινωνία και φυσικά και η προσευχή. Και η προσευχή είναι ένα απαραίτητο γνώρισμα της εκκλησιαστικής ζωής. Έτσι αύξανε η Εκκλησία, κάθε μέρα τελούσαν τη Θεία Λειτουργία με χαρά, με απλότητα. Οι άνθρωποι, ό,τι είχαν τα πιο πολλά, την περιουσία την πουλούσαν και έφεραν τα χρήματα στους Αποστόλους προκειμένου αυτοί να τα δώσουν εκεί που υπήρχε ανάγκη. Είναι άπαντα κοινά, ήταν όλα κοινά, ζούσαν με κοινοχρησία στην πραγματικότητα, επεκτάθηκαν και έξω από το Ιεροσόλυμα,
Έγιναν θαύματα, έγιναν

0: Μοιάσεις, έγιναν αναστάσεις, πάρα πολλά στην πρώτη εκκλησία, όπως τα περιγράφει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ήταν λοιπόν το κήρυγμα, η Θεία Λειτουργία, η κοινωνία μεταξύ τους και η προσευχή. Και όλο αυτό γινότανε όχι από μια κοινωνιολογική θεωρία, αλλά όλο αυτό γινόταν από θεολογία, ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, όλοι αυτοί από κοινού ζωή. Και όταν αυξήθηκε η Εκκλησία και σε άλλες πόλεις και σε άλλες περιοχές και βγήκε και από την Παλαιστίνη, αυτό το κοινοβιακό σύστημα που ζούσαν οι πρώτοι έπαυσε να υπάρχει ή λιγόστευσε, και σήμερα επικρατεί και υπάρχει αυτό το κοινοβιακό σύστημα μέσα στα μοναστήρια και όπου υπάρχουν ενορίες που προσπαθούν να ζήσουν αυτή την πρώτη αποστολική εποχή. Να δούμε το δεύτερο σημείο, τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου για την Εκκλησία. Είπαμε προηγουμένως πώς μιλούσε, πώς μίλησε ο Αποστόλος Πέτρος, είδαμε πώς ζούσε η πρώτη Εκκλησία. Να δούμε τώρα και τι λέει ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία. Είναι γνωστό ότι ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν μεταξύ των 12 μαθητών. Καταρχάς και των 11 μετά την αποβολή του Ιούδα. Δεν ήταν στην Πεντηκοστή όταν έλαβε το Άγιο Πνεύμα. Και μάλιστα ήταν και διώκτης εναντίον των χριστιανών. Και ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πίστευε μεν στο Θεό, αλλά όταν έβλεπε τους χριστιανούς να λένε ότι υπάρχει κι άλλος Θεός, αντιδρούσε. Και πήγαινε προς την Δαμασκό για να συλλάβει τους χριστιανούς. Πολεμούσε δηλαδή τους χριστιανούς. Ήθελε να καταστρέψει την Εκκλησία. Οπότε πρώτης Δαμασκού εμφανίστηκε ο Χριστός μέσα στο φως, μέσα στη δόξα, και του είπε: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και εκείνος είπε: «Είδα το Γιαχβέ μέσα στη δόξα». Και μάλιστα είδε ότι είχε σώμα. Και είπε: «Μα ποιος εσύ που εγώ διώκω?» Αυτός δεν δίωκε τον Θεό όπως τον έβλεπαν οι προφήτες. Και αυτός δίωκε την Εκκλησία και του λέει: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, όν σοι διώκεις». Και τότε κατάλαβε ότι τελικά δεν δίωκε την Εκκλησία, αλλά δίωκε τον Χριστό. Και μέσα σε αυτήν την αποκάλυψη κατάλαβε πάρα πολύ καλά εμπειρικά ότι οι χριστιανοί είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Η Εκκλησία δεν είναι κάτι ανεξάρτητο από τον Χριστό. Γι' αυτό και είναι ο μόνος ο οποίος ανέπτυξε όλη αυτή τη θεολογία ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτό ξεκίνησε από αυτό το όραμα, το αποκαλυπτικό όραμα. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Χριστός μιλάει για την Εκκλησία, μιλούσε για την Εκκλησία με παραβολές. Έλεγε ότι η Βασιλεία του Θεού και με αυτόν η Εκκλησία είναι γάμος, είναι δείπνο, είναι αμπέλη, εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, εμείς τα κλίματα. Δεν χρησιμοποιούσε αυτή την εικόνα του σώματος. Πρώτη φορά αυτό το βλέπουμε στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και δεν είναι συμβολικό, είναι πραγματικό σώμα του Χριστού. Και αυτό είναι διάχυτο σε όλα τα κείμενα, σε όλες τις επιστολές που έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος. Συνεχώς μιλάει γι' αυτό το θέμα και καθιερώθηκε βεβαίως μέσα σε όλη την Εκκλησία και στους πατέρες ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, για να δείξει αυτήν την πραγματική ενότητα που υπάρχει μεταξύ του Χριστού και των χριστιανών. Θα αναφέρω μερικά χωρία από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου που παρουσιάζει όλη αυτή τη θεολογία της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν, άρα σουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη μη γέννητο». Έκανε διάφορες αμαρτίες και στην Κόρινθο οι χριστιανοί και λέει: «Μα δεν ξέρετε ότι τα μέλη σας είναι μέλη του σώματος του Χριστού? Παίρνετε λοιπόν τα μέλη του Χριστού και τα κάνετε και τα δίνετε στην πόρνη, αμαρτάνετε με μια πόρνη? Γιατί αυτό που αμαρτάνετε με μια πόρνη, αυτό είναι μέλος του Χριστού». Εδώ η μεγάλη αυτή η θεολογία, ότι βαπτιζόμαστε, είμαστε μέλη του Χριστού, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, είναι, το σώμα μας είναι σώμα του Χριστού και επομένως δεν πρέπει να αμαρτάνομαι. Γιατί κάθε φορά που αμαρτάνομαι είναι σαν να αμαρτάνομαι στο σώμα του Χριστού. Σαν να πηγαίνει κάποιος μέσα στην εκκλησία και να παίρνει το Άγιο Δισκοπότηρο και να πατάει κάτω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό σημαίνει αμαρτία. Δεν είναι μια ηθικολογική έννοια, είναι μια πραγματική και θεολογική έννοια. Πάρει στην ίδια επιστολή, την πρώτη προς Κορινθίους, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Τον άρτον ον κλώμεν ουχή κοινωνία του σώματος του Χριστού εστίν». Δηλαδή αυτό που τρώμε στη Θεία Ευχαριστία δεν είναι σώμα του Χριστού. Ότι εις άρτος εν σώμα υπολιασμέν. Εδώ βλέπετε μια ενότητα. Ο Χριστός είναι σώμα. Ο Χριστός προσέλαβε το σώμα. Το σώμα από την Παναγία, το οποίο τεθεώθηκε. Αυτό είναι το σώμα του Χριστού. Άρα η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Ο άρτος, ο οποίος αγιάζεται, που είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, είναι σώμα Χριστού. Και εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Υπάρχει μια θαυμαστή ενότητα μεταξύ της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού, της Θείας Ευχαριστίας, που είναι ο άρτος, που είναι σώμα Χριστού, και ημών που με το Άγιο Βάπτισμα γίναμε μέλη του σώματος του Χριστού. Πάρει την ίδια επιστολή, λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Καθάπερ το σώμα ένεστη και μέλη έχει πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός, πολλά όντα, ένεστη σώμα, ούτε και ο Χριστός. Και γάρ ερενείς πνεύματι, εμείς πάντες, εις εν σώμα ευαπτίστημεν, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι». Δηλαδή εδώ έχουμε το ανθρώπινο σώμα. Ο καθένας έχει ένα σώμα. Η κεφαλή του και τα μέλη. Ένα είναι το σώμα. Δεν είναι αλλού η κεφαλή αποκεκωμένη από το σώμα και όλα τα μέλη έχουν σχέση με την κεφαλή. Ακριβώς αυτό δεν είναι απλώς εικόνα, δεν είναι μια εικόνα, είναι μια πραγματικότητα. Έτσι και εσείς, λέει, έτσι και είστε ένα σώμα με ένα πνεύμα, με το Άγιο Πνεύμα. Γιατί βαπτιστήκατε στο ένα σώμα του Χριστού. Είτε είστε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι. Εδώ φαίνεται και η παγκοσμιότητα του χριστιανισμού και το οικουμενικό έργο το οποίο ασκεί η Εκκλησία. Επίσης αυτό το μεγάλο θέμα ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, το αναπτύσσει και σε άλλες επιστολές. Ας δούμε εδώ τι λέει στην προς Εφεσίους επιστολή. Όσοι γνωρίζουν και διαβάζουν τα κείμενα αυτά, ξέρουν ότι η επιστολή προς Εφεσίους, η προς Κολασαΐς επιστολή και προς Γαλάτας επιστολή και η προς Φιλίμωνα και Φιλιππισίους επιστολή, Εφεσίους, Κολασαΐς, Φιλιππισίους και προς Φιλίμωνα, είναι επιστολές της αιχμαλωσίας. Τις έγραψε ο Απόστολος Παύλος κατά πάσα πιθανότητα, όπως λένε οι εξηγητές των γραφών, κατά πάσα πιθανότητα τότε που είχε αιχμαλωτωστεί και πήγε και παρέμεινε επί διετία στη Ρώμη, όπως είδαμε στις πράξεις των Αποστόλων. Είναι μέσα στη φυλακή και γράφει τις επιστολές και αναπτύσσει και αυτό το θέμα. Γράφει λοιπόν εκεί στην επιστολή προς Εφεσίους. «Και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού, και αυτόν έδωκε κεφαλήν ο Θεός». Όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του Χριστού. «Και αυτόν τον Χριστόν έδωκε κεφαλήν υπερπάντατη εκκλησία, ήτης εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένου». Κεφαλή της εκκλησίας είναι ο Χριστός. Το έβαλε ο Πατήρ, ο Θεός. Και εμείς είμαστε το σώμα του Χριστού. Και είναι το πλήρωμα εκείνου που με την παρουσία του γεμίζει πλήρως τα πάντα. Επίσης στην ίδια επιστολή γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και εκλήθητε εν μία ελπίδη της κλήσεως ημών». Έχετε εκλήθει να είστε σε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, και ένα πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα. Και μία είναι η κλήση σας, η ελπίδα της κλήσεώς σας, να φτάσετε και να φτάστε στην μακαρία, κατάσταση της θεώσεως. Στην ίδια επιστολή γράφει, «Ο Χριστός κεφαλή της εκκλησίας και αυτός εστίν σωτήρ του σώματος». Ο Χριστός είναι η κεφαλή της εκκλησίας και αυτός είναι εκείνος που έσωσε την εκκλησία. Στην προς Κολασαΐς επιστολή αναπτύσσει πάλι αυτό το θέμα και γράφει, «Αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος της εκκλησίας». η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, είναι αυτό το οποίο προσέλαβε από την Παναγία και το θέωσε και σταυρώθηκε και αναστήθηκε, ανελήφθηκε στους ουρανούς και με το Άγιο Πνεύμα ενωθήκαμε με αυτό το σώμα και ο Χριστός είναι η κεφαλή μας, που σημαίνει δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε κεφαλή και πρέπει εμείς που είμαστε τα μέρη του σώματος του Χριστού να κατευθυνόμαστε από την κεφαλή. Για να φανεί τι είναι ο χριστιανός ως μέλος του σώματος του Χριστού, κάθε χριστιανός, θα ήθελα να δούμε εδώ ένα καταπληκτικό χωρίο το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, καταπληκτικό χωρίο του Αποστόλου Παύλου από την προς Ρωμαίους επιστολή. Λέει ο Αποστόλος Παύλος, όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτε εισιν οι Θεού. Όσοι άγονται, οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Ούγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάρην εις φόβων, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας. Δεν λάβατε πνεύμα δουλείας, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας. Δηλαδή ο Θεός σας έδωσε το Άγιο Πνεύμα και αποκτήσετε υιοθεσία και γίνετε υιοί του Θεού. Και ενώ πνεύματι υιοθεσίας κράζομεν, αβά ο πατήρ. Και επειδή ακριβώς έχετε μέσα σας το πνεύμα της υιοθεσίας, γι' αυτό και φωνάζετε και λέτε αβά, αβά σημαίνει πάτερ, αβά ο πατήρ, που σημαίνει εδώ ότι έχετε αποκτήσει το πνεύμα της υιοθεσίας και επειδή είστε παιδιά του Θεού και αυτό γίνεται με το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό μέσα στην καρδιά σας γίνεται αυτή η νοερά προσευχή και λέτε πατέρα μου, πατέρα μου, αναγνωρίζετε ότι ο Θεός είναι πατέρας σας. Και λέει μετά, συνεχίζει, αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τη μονότι εστε τέκνα Θεού. Αυτό το Άγιο Πνεύμα που παραμένει μέσα στην καρδιά σας συμμαρτυρεί, δίνει τη μαρτυρία στο δικό σας πνεύμα ότι είστε τέκνα Θεού και εφόσον είστε είτε δε τέκνα και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Υπερσυμπάσκομεν είναι και συνδοξαστόμεν. Άρα λοιπόν εδώ συνδέεται πάρα πολύ στενά το ιερό βάπτισμα με το οποίο γινόμαστε μέρη του σώματος του Χριστού και αποκτούμε την υιοθεσία με την προσευχή την νοερά που γίνεται μέσα στην καρδιά και λέμε πάτερ, πάτερ, πάτερ. Και γιατί το λέμε? Γιατί το πιστεύουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού και αυτό είναι μια συμμαρτυρία που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μας. Αυτό το χωρίο είναι καταπληκτικό για να αναιρέσει κάθε οποιαδήποτε άλλη άποψη που λένε μερικοί ότι τι είναι αυτά, είναι ιερά προσευχή. Εδώ ακριβώς σαφέστατα ο Απόστολος Παύλος ορίζει την ιερά προσευχή ως την έκφραση του Αγίου Πνεύματος και έκφραση υιοθεσίας. Γι' αυτό πάλι στην ίδια επιστολή λέει «Η δε της Πνεύμα Χριστού ουκ έχει, ούτως ουκ έστιν αυτού». Εάν κανείς δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού μέσα του, που το Πνεύμα του Χριστού να του δίνει την πληροφορία ότι είναι Υιός του Χριστού και η πληροφορία δίνεται με την ιερά προσευχή «Αβά ο Πατήρ», δεν ανήκει στον Χριστό και κατ' επέκταση δεν είναι μέλος της Εκκλησίας. Πραγματικό. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος αυτό το λέει, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το χωρίο, το επαναλαμβάνει και σε μια άλλη επιστολή, την προς Γαλάτας επιστολή, και λέει εκεί ότι δε εστε ιοί, το ότι απόδειξης ότι είστε ιοί του Θεού, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζον αβά ο πατήρ. Επειδή είστε παιδιά του Θεού, έστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού του μέσα στην καρδιά σας για να φωνάζει «Αβά ο Πατήρ». Άρα η προσευχή που γίνεται η νοερά μέσα στην καρδιά είναι έλευση του Χριστού ένα Αγίο Πνεύματι. Ο άνθρωπος αποκτά την πληροφορία, την αίσθηση της υιοθεσίας και κράζει και λέει «Πατέρα μου, πατέρα μου». Και ώστε ουκέτι δούλος, όταν έχεις λοιπόν αυτό το χάρισμα, αυτή την προσευχή μέσα σου, δεν είσαι δούλος, αλλά είσαι Υιός. Είδε Υιός και κληρονόμος Θεού δια Χριστού. Εφόσον λοιπόν είσαι Θεός, είσαι Υιός του Θεού, θα γίνεις και κληρονόμος του Θεού διά του Ιησού Χριστού. Άρα συνδέεται πολύ, πολύ χαρακτηριστικά το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία με την ωραία καρδιακή προσευχή που αποκτά κανείς την αίσθηση της υιοθεσίας. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είμαστε η Εκκλησία σώμα Χριστού και εμείς είμαστε μέρη του σώματος του Χριστού, λέει είμαστε σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως, που σημαίνει είμαστε κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και προχωρούμε την οδό της Θεώσεως, της μετοχής της ακτής του Θεοποιού, ενεργίας του Θεού. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή, αυτό σημαίνει είμαστε μέλη της Εκκλησίας που είναι το ευλογημένο σώμα του Χριστού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλοανού του Αθωνίτου, μέρος τρίτο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνο Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Και είχαμε πει για τα παιδικά χρόνια του Αγίου Σιλοανού. Εν συνεχεία είπαμε για τα χρόνια που ήταν μέσα στο μοναστήρι και αναφερθήκαμε σε κάποια περιστατικά της ζωής του, της μοναχικής ζωής, τα οποία ήταν τα βιώματά του. Εμείς ακούμε για έναν Άγιο και πιστεύουμε ότι αυτός γεννήθηκε Άγιος. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο κάθε ένας γίνεται ένας απλός άνθρωπος και στην πορεία της ζωής, σύμφωνα με τις γνώσεις και το φιλότιμό του και τον πόθο του και την επιθυμία του, προχωράει στην Αγιότητα, πιστεύοντας στο Λόγο του Χριστού ότι πρέπει να γίνουμε Άγιοι όπως είναι και αυτός Άγιος. Είδατε, ξεκίνησε σαν ένα ζωηρό παιδί, ένα παιδί το οποίο είχε ζωή μέσα του, έκανε και αταξίες, αλλά τα έζησε κάποια πράγματα με μεγάλη ένταση. Όλα αυτά όμως, όλα αυτά όμως, όταν πήγε στο μοναστήρι, τα χρησιμοποίησε κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά για την αγάπη του Θεού. Ήταν σωματώδης, ήταν ρωμαλαίος άνθρωπος. Όλη αυτή τη ρωμαλαιότητά του όμως, την χρησιμοποίησε στο πνευματικό του αγώνα. Και έτσι είχε τα κατορθώματα. Πίστεψε ότι πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού, γιατί αγαπούσε τον Θεό. Και η μητάνια του είναι η συγκεκριμένη πράξη στη ζωή του, που σημαίνει ότι γνωρίζοντας την αμαρτία, ότι λυπεί τον Θεόν όταν αμαρτάνει και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν την νιώθει στη ζωή του, αποφάσισε ποτέ να μην ξανααμαρτήσει, για να μην στερηθεί ποτέ τη χάρη του Θεού. Και θυμάστε κάποια περιστατικά τα οποία έδειξαν ακριβώς αυτόν τον αγώνα. Προχωρώντας η ομιλία μας, παρέλειψα και σας είχα πει ότι θα το ξαναδιαβάσουμε, γιατί είχε περάσει η ώρα, μια συνάντηση που είχε ο Άγιος Σιλοανός με ένα γέροντα Ρώσο ασκητή. Γιατί στο Άγιον Όρος δεν πάνε μόνο οι άνθρωποι οι απλοί, αλλά και οι άνθρωποι ακόμη πνευματικοί. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρίσματα, αλλά θέλουν να βρουν και άλλους ανθρώπους με περισσότερα χαρίσματα για να μπορούν να συζητήσουν. Διότι δεν σημαίνει ότι ένας Άγιος δεν μαθαίνει από κάποιον άλλον μέσα στη ζωή. Ένας Άγιος είναι ταπεινός και ο ταπεινός πάντοτε ρωτάει. Ο υπερήφανος πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και γι' αυτό ποτέ δεν ρωτάει. Έτσι λοιπόν, κάθε εποχή, τα τελευταία χρόνια εσείς τα αγόρια γνωρίζετε, ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ήταν ένας πόλος έλεξιος. Ο Άγιος Πορφύριος το ίδιο. Το ίδιο πράγμα και σήμερα, ο Παπά Εφραίμος Κατωνακιώτης και σήμερα υπάρχουν ο Πατήρι Ευθύμιος που αρκετοί άνθρωποι τον επισκέπτονται. Όχι ως θαυματουργό, αλλά ως έναν άνθρωπο που αγαπάει τον Θεό. Αυτή την αγάπη του Θεού μεταδίδουν οι πνευματικοί άνθρωποι στους ανθρώπους. Αυτόν τον ζήλο, αυτή την απλότητα της ζωής τους, η οποία τους εμπνέει και η οποία τους αλλάζει. Αλλά, όπως είπαμε, κάθε εποχή είχε τέτοιους ανθρώπους, όπως ήταν ο Γέροντας Παΐσιος και ο Γέροντας Πορφύριος. Αλλά και την εποχή τη μεγάλη που υπήρχε πολλής πληθυσμός, υπήρχαν και ασκητές, όχι μόνο στο Άγιον Όρος και σε άλλα μέρη, πηγαίναν στο όρος να βρουν κάτι το πνευματικότερο. Έτσι λοιπόν και ένας γέροντας, ο πατήρ Στρατόνικος, είχε σπάνιο χάρισμα λόγου και προσευχής και δάκρυα. Ήταν Ρώσος, ζούσε στον Κάφκασο και είχε αυτά τα χαρίσματα. Διότι ο Θεός είναι παντού ο ίδιος. Δεν είναι άλλος ο Θεός στο Άγιον Όρος, άλλος ο Θεός εδώ στην Αθήνα. Ο ίδιος ο Θεός είναι. Τα ίδια χαρίσματα μεράζει. Αρκεί όμως εμείς να τα ζητάμε. Έτσι λοιπόν αυτός ζώντας τον Κάφκασο είχε το χάρισμα του λόγου, της προσευχής με δάκρυα. Οδήγησε πολλούς ερημίτες και μοναχούς στο Καυκάσο από την εξασθένηση και την ακηδεία σε νέους αγώνες, εξηγώντας του το μυστήριο του πνευματικού πολέμου, που σημαίνει όταν ο άνθρωπος δεν ενημερώνεται, όταν ο άνθρωπος δεν πάει στο πνευματικό, εξασθενεί μέσα του αυτός ο πνευματικός ζήλος, ακόμη και μοναχός να γίνει κάποιος. Έτσι και αυτοί οι μοναχοί είχαν εξασθενήσει μέσα τους αυτόν τον ζήλο και προσπάθησε ο γέροντας Στρατόνικος να τους ξαναζωντανέψει, να το ξανάψει αυτόν τον ζήλο. Γιατί τους εξήγησε τα μυστήρια της πνευματικής ζωής. Διότι δεν είναι απλή πράξη πνευματική ζωή, αλλά είναι ένα κατόρθωμα της χάρητος του Θεού και της θελήσεως του ανθρώπου. Και στον Άθωνα οι ασκητές δέχτηκαν με μεγάλη αγάπη του πατέρα Στρατόνικο. Ο εμπνευσμένος λόγος του προκάλεσε βαθιά εντύπωση σε πολλούς. Η πλούσια διάκριση, το ωραίο και δυνατό μυαλό του, το δώρο της αληθινής προσευχής, η μεγάλη πείρα, όλα τον έκαναν κεντρική μορφή ανάμεσα στους ασκητές. Παρέμεινε στο Άγιον Όρος σχεδόν 2 μήνες και άρχισε κιόλας να στενοχωριέται, γιατί έβλεπε ότι μάτια υποβλήθηκε σε τόσο μεγάλο κόπο της μακρινής πορείας για πνευματική ωφέλεια. Όπως σας είπα, ξεκίνησε από τον Κάφκασο να πάει στο Άγιον Όρος για να βρει κάτι το καλύτερο. Άρα πέρασαν 2 μήνες και δεν είχε βρει τίποτε. Οπότε μέσα του άρχισε να απελπίζεται, γιατί μάτια έκανε αυτόν τον κόπο. Οι συναντήσεις με τους μοναχούς του Άθων δεν πλούτησαν τις γνώσεις του. Πήγε λοιπόν στο πνευματικό του μοναστηριού του Αγίου Παντελήμονος, το γέροντα Αγαθόδωρο, και αφού το διηγήθηκε την λύπη του, τον παρεκάλεσε να το επιδείξει κάποιον από τους πατέρες με τον οποίο θα μπορούσε να συνομιλήσει για την υπακοή και τα άλλα έργα του μοναχού. Δεν απελπίστηκε, γιατί ακριβώς αγαπούσε και ήξερε ότι είναι και ένας πειρασμός. Κατέφυγε στο πνευματικό, ζήτησε συμβολή και εκείνος του είπε να πάει να συναντήσει, και ο γέροντας Αγαθόδωρος του συνέστησε να επισκεφθεί το παλιό Ρωσικό, όπου εκείνων των καιρών πριν τον πόλεμο του 14 είχαν συγκεντρωθεί ορισμένοι σπουδαίοι ασκητές από τους αδελφούς της Μονής. Όλοι γινόμαστε κοινοβιάτες όταν πάμε στο μοναστήρι και διαλέξουμε το κοινόβιο. Αλλά όταν κανείς αυξήσει τον ζήλο το μοναχικό, τότε με την ευλογία του γέροντα μπορεί να πάει να γίνει και ασκητής. Έτσι λοιπόν το μεγάλο Ρωσικό μοναστήρι, το οποίο είχε εκείνη την εποχή γύρω στους 2.000 μοναχούς, πάνω στα 300 μέτρα υψόμετρο υπήρχε το παλιό Ρωσικό μοναστήρι και εκεί ζούσαν ασκητές. Ήταν και εκεί πάνω από 150, αλλά ήταν και ασκητές μαζεμένοι. Το παλιό Ρωσικό βρίσκεται σε ορεινή περιοχή σε ύψο με το 250 μέτρα περίπου από το επίπεδο της θαλάσσης, ανατολικά της Μονής, μια ώρα δρόμου περίπου. Εκεί τηρούσαν ένα ασκητικό τυπικό αυστηρότερο από το τυπικό της Μονής. Ο τόμος είναι έρημος, ήσυχος και γι' αυτό προσήλκυε τους μοναχούς που ποδούσαν μεγαλύτερη απομόνωση για να ασκηθούν στην ιερά προσευχή. Εκεί τότε ζούσε και ο πατήρ Σουλανός. Είχε ζητήσει την ευλογία και είχε πάει και εκείνος και ζούσε εκεί, μέσα σε μια καλύβα. Ο πατήρ Στρατώνικος έγινε δεικτός στο παλιό Ρωσικό με καλή διάθεση. Συνομίλησε πολύ με τους πατέρες κατηδίαν και ομαδικά. Κάποια γιορτή τον κάλεσε στο κυλί του ο γέροντας Δοσίθιος. Κάλεσε και άλλους μοναχούς, ανάμεσά τους οι πατέρες Βενιαμίν της Καλιάγρας, ο Νησεφόρος και Σιλουανός. Τα ρωσικά μοναστήρια σε αυτό έχουν κάτι το, θα λέγαμε για τα δικά μας κοινόβια, το ιδιόρυθμο. Είχαν τη δυνατότητα να κερνάνε τσάι. Δηλαδή στο κάθε κελίτο ο μοναχός είχε ένα σαμοβάρι που μπορούσε να καλέσει κάποιος συναδέλφος και να πιούνε τσάι, γιατί οι Ρώσοι είναι, το αγαπούσανε και αυτή τη συνήθεια την είχαν. Είχαν μια χαλαρότητα όσον αφορά τις επισκέψεις στα κελιά τους, ενώ στα κοινόβια ως επιτοπλίστων αυτό δεν γίνεται, γιατί είναι και μικρά τα κελιά. Τα ρωσικά είναι μεγάλα, όπως είδατε, μοναστήρια και έχουν και μεγάλους χώρους. Έτσι λοιπόν κάλεσε και εκείνους σε μια γιορτή ο Δοσίθιος και τους άλλους να συζητήσουν πνευματικά. Όχι να κοτσομπολέψουν. Θα μου πείτε, αναλόγως της εσωτερικότητας του ανθρώπου μελάνε οι άνθρωποι. Αν ο άνθρωπος έχει πνευματικά, μέσα στη ζωή του ζει πνευματικά, πνευματικά λόγια θα πει. Εκ του περισσεύματος της καρδίας. Αλλά αυτοί, αφού ήταν ασκετέ και ζούσανε, ήταν για πνευματικά θέματα. Και ήταν, είπαμε, ο Δοσίθιος, ο Βινιαμίν της Καλιάγρας, είναι μια άλλη περιοχή ασκητική, ο Νησιφόρος, ο Σιλανός και ο Στρατώνικος. Η συνομιλία ήταν πολύ περιεκτική. Ο πατήρ Στρατώνικος είχε την προτεραιότητα όχι μόνο ως φιλοξενούμενος, αλλά και κατά το χάρισμα, το λόγο με το οποίο συνήρπαζε του παρευρισκομένους. Ήταν και φιλοξενούμενος, είχε όμως και το χάρισμα, το λόγο, και έτσι όλοι τον άκουγαν. Ο πατήρ Σουλανός, ως ο νεότερος από τους παρευρισκομένους, καθόταν σε μια γωνιά του κελιού του σιωπηλός. Ήταν ο νεότερος, αλλά ήταν εισάξιος ασκητής, απλώς δεν τον γνωρίζανε. Ακούγοντας προσεκτικά κάθε λέξη του Καυκασίου ασκητή. Μετά τη συνομιλία, ο πατήρ Στρατώνικος, η οποία δεν είχε συναντηθεί ακόμη ιδιαιτέρως με τον πατέρα Σουλανό, το εξέφρασε την επιθυμία να τον επισκεφθεί στην καλύβη. Όπως σας είπα, ζούσε σε μια καλύβη, σώζεται ακόμη αυτό το καλυβάκι, το ξύλινο καλυβάκι έξω από το παλιό Ρωσικό μοναστήρι, είναι τόπος που μπορεί κανείς να προσκυνήσει. Συμφώνησαν για την τρίτη ώρα της επομένης μέρας. Τρίτη ώρα είναι οι βυζαντινές ώρες και τρίτη ώρα σημαίνει 9 ώρα το πρωί. Να πάνε να τον επισκεφθεί στο κελάκι του. Εκείνη τη νύχτα ο πατήρ Σιλουανός προσευχήθηκε πολύ να ευλογήσει ο Κύριος τη συνάντηση και την συνομιλία τους. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν μια συζήτηση απλώς για να συζητάμε, αλλά ήταν κάτι το βαθύτερο και γι' αυτό προσευχήθηκε στο Θεό αυτό το λόγο που θα πει να είναι λόγος περιεκτικός και λόγος πνευματικός και λόγος ωφέλιμος. Την καθορισμένη ώρα ο πατήρ Στρατώνικος ήρθε. Βλέπετε και σε αυτό ακόμη το πράγμα ότι οι μοναχοί, οι Άγιοι είναι συνεπείς. Δεν καθυστέρησε επειδή ήταν μεγάλος ασκητής, αλλά την καθορισμένη ώρα. Σε αυτό το πράγμα πρέπει και εμείς, σαν νέοι και σαν άνθρωποι που θέλουμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους, να είμαστε συνεπείς. Ποτέ, ποτέ στα ραντεβού σας να μην καθυστερείτε. Όταν καθυστερείτε, να ξέρετε ότι προσβάλλετε τους εαυτούς σας, αλλά προσβάλλετε και τον άνθρωπο τον οποίον, όπως λέμε, τον έστησα. Δεν να μην είσαστε ποτέ. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μια και το λέμε αυτό το πράγμα, ήταν τόσο συνεπής στο θέμα του προγράμματος που πάντοτε είχε την απέτηση και ήθελε να είμαστε και 5 λεπτά γρηγορότερα εκεί πέρα. Αν καθυστερούσαμε και έπρεπε να φύγει και ήταν ο ίδιος, ποτέ δεν περίμενε. Σας είχα πει το περιστατικό που κάποιος μοναχός πίστευε, είχε πει ότι την τάδε ώρα απέναντι όταν ήμασταν στα μετέωρα θα φύγει το αυτοκίνητο για να κατέβει στην Αθήνα, στην Καλαμπάκα. Και έπρεπε να είναι εκεί τρεις μοναχοί που θα έπρεπε να κατέβουν για δουλειές στην Καλαμπάκα. Όταν θα κατέβαινε ο γέροντας, έμπαινε στο αυτοκίνητο και έφευγε. Κάποιος μοναχός πίστεψε ότι με τα μεγάλα πόδια του θα φτάσει το γέροντα. Και έφτασε ο γέροντας, οι άλλοι δύο μοναχοί ήταν μέσα, έφτασε ο γέροντας, άνοιξε την πόρτα και είπε στον ταξιτζή να φύγει. Ο μοναχός έπιασε την πόρτα της πίσω πόρτας. Λέει, φύγει το ταξιτζή. Και δεν τον πήρε. Γιατί αυτό? Ήταν σκληρόκαρδος? Δεν αγαπούσε? Όχι. Γιατί έπρεπε να σεβαστεί το λόγο. Να μην υποτιμήσει ούτε το γέροντα, ούτε και τους άλλους δύο που ήταν γρηγορότερα εκεί πέρα. Διότι η έννοια της παιδαγωγίας πρέπει να ξέρουμε ότι πάντοτε μπορεί να φαίνεται σκληρός ο τρόπος, αλλά είναι παιδαγωγικός. Άσε Χρήστο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, άσε, δεν πειράζει ποτέ θα κλείσει. Είναι παιδαγωγικός. Έτσι και εδώ βλέπετε ο ασκητής αυτός πήγε κανονικά ακριβώς στο ραντεβού του. Η συνομιλία ανάμεσα στους δύο ασκητές άρχισε εύκολα και γρήγορα. Πήρε τον ποθούμενο χαρακτήρα. Και τον δύο τα πνεύμα βάδιζε προς τον ίδιο σκοπό και ο νους τους διακατεχόταν συνεχώς από τα ίδια προβλήματα. Τα μόνα οσιώδη για αυτούς. Την προηγούμενη μέρα, όταν ο Ισλανός άκουγε με προσοχή τον πατέρα Στρατόνικο, πρόσεξε ότι αυτός μιλούσε από το νου του. Και τα λόγια του για την συνάντηση του θελήματος του ανθρώπου και του θελήματος του Θεού και για την υπακοή ήταν ασαφή. Δηλαδή, μεγάλος ασκητής, αλλά τα λόγια τα δικά του με τα οποία μιλούσε ήταν λόγια του νου του. Δηλαδή, που σημαίνει πώς συναντιέται το θέλημα του Θεού και το θέλημα του ανθρώπου. Και για την υπακοή ήταν ασαφή. Άρχισε η συνομιλία με τρεις ερωτήσεις. Ρώτησε δηλαδή τρεις ερωτήσεις ο Άγιος Ισλανός τον γέροντα Στρατόνικο. Πώς ομιλούν οι τέλειοι? Δεύτερο, τι σημαίνει να παραδίδεσαι στο θέλημα του Θεού? Και το τρίτο, σε τι συνίσταται η ουσία της υπακοής? Αυτά ήταν τα ερωτήματα. Αυτά ήταν οι αναζητήσεις που είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Όπως φαίνεται, αυτή η θαυμαστή πνευματική ατμόσφαιρα στην οποία βρισκόταν ο Ισλανός επέδρασε αμέσως τον πατέρα Στρατόνικο. Αισθάνθηκε τη σπουδαιότητα και το βάθος των ερωτημάτων και άρχισε να σκέπτεται. Μετά από μικρή σιωπή είπε, αυτός ο οποίος είχε εφράδια λόγο, αυτός ο οποίος ήταν ερμής το λόγο στις συζητήσεις, σκέφτηκε, ο ένας προσευχήθηκε και αυτός όταν σιώπησε και αυτός προσευχήθηκε και είπε μετά από σημεί, αυτό δεν το ξέρω. Πες μου το εσείς. Παρόλο που ήταν μικρότερος, χρησιμοποίησε το πληθυντικό. Η έννοια του εινικού καταργεί την απόσταση, καταργεί το σεβασμό. Η έννοια του πληθυντικού είναι τιμητική. Η σημερινή κοινωνία, αν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, έτσι της ασέβειας των νεωτέρων προς τους μεγαλύτερους, είναι ακριβώς γιατί καταργήσε τον πληθυντικό. Λέει, άστα τώρα αυτό και βλέπεις το μικρό να μιλάει στον άλλον σαν να είναι φίλος του. Αυτή η απόσταση δίδει την έννοια της παρησίας και καταστρέφεται η σοβαρότητα της συζητήσεως. Έτσι λέει και εκείνος λοιπόν, πέστε του εσείς. Και ο Σολωνός αποκρίθηκε. Οι τέλειοι δεν λένε τίποτα αφ' εαυτού τους. Λένε μόνο ό,τι τους δίδει το πνεύμα. Ένας τέλειος στη συζήτηση, όταν έχει έμπνευση από το Θεό, τότε ομιλεί. Ο πατρίς Στρατόνικος έζησε πιθανώς εκείνη την ώρα την κατάσταση για την οποία μιλούσε ο Ισλανός. Το αποκαλύφθηκε ένα νέο άγνωστο μέχρι τότε σε αυτόν μυστήριο της πνευματικής ζωής. Το μυστήριο της γεννήσεως στην καρδιά, λόγω εμπνευσμένο από τη Θεία Χάρη. Όπως είπαμε, εκείνος μιλούσε από τη λογική του. Αυτά που σκεφτότανε, τα διεργαζότανε μέσα από τη γνώση. Τώρα για πρώτη φορά συναντάει ότι πρέπει, ας πούμε, υπάρχει μέσα στη ζωή του, μέσα στην καρδιά του, λόγια τα οποία είναι εμπνευσμένα πλέον από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αισθάνθηκε τα κενά του κατά το παρελθόν. Κατάλαβε πως ήταν μακριά ακόμη από την τελειότητα. αυτός τον οποίον θεωρούσαν οι πάντες τέλειο, οι πάντες μεγάλων. Είδατε, το να έχει πνευματικό υπόβαθρο, το να έχει αληθινή πνευματικότητα, δεν έμεινε ότι ο Σουλανός ήταν μικρότερος, αλλά κατάλαβε και τον επισκέφτηκε η χάρη του Θεού, διότι είχε προηγηθεί μεγάλη προσευχή πριν γίνει η συζήτηση. Γι' αυτόν τον λόγο και ακριβώς κατάλαβε την τελειότητα, πόσο μακριά ήταν από την τελειότητα. Σκέψη που δεν είχε μετά από τόσες συναντήσεις με μοναχούς, τις οποίες ήταν ολοφάνερη η περιοχή του, και όμως είχε συναντήσει πολλούς και εξαιρέτως ασκητές, με ευγνωμοσύνη ατένιζε τον Σιλωανό. Όταν απαντήθηκε το πρώτο ερώτημα, στο βάθος της ψυχής του, με άμεση υπαρξιακή πείρα της καταστάσεως αυτής που τον έλαβε, με την προσευχή του πατρός Σιλωανού, η αφομοίωση των άλλων δύο ήταν πλέον εύκολη. Όλα δηλαδή είναι της χάρη του στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος παραδίδεται στον Θεό, τότε πλέον δεν υπάρχει το δικό του θέλημα, αλλά υπάρχει το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Και όταν κανείς παραδίδεται στη χάρη του Θεού, δεν υπάρχει πρόβλημα για την υπακοή, αλλά πιστεύει στην έννοια της υπακοής, και αυτό που το υπαγορεύεται πιστεύει ότι είναι της χάρη του στο Θεό, και έτσι δεν αμφισβητεί πλέον την χάρη του Θεού. Όταν απαντήθηκε, συνέχισαν να μιλούν για την προσευχή. Ο πατήρ Στρατόνικος έλεγε πως αν η προσευχή τελείται χωρίς δάκρυα, σημειώνει πως δεν έφτασε στο τέρμα της και γι' αυτό παραμένει άκαρπη. Όπως είπαμε, ήταν τέλειο στο λόγο αλλά και στην προσευχή με δάκρυα. Και το είχε αυτό ως απέτηση και ως, αν θέλετε, επιβεβαίωση ότι μπορεί να είναι τέλεια η προσευχή όταν είναι προσευχή με δάκρυα. Ο Σιλωανός πρόσθεσε σε αυτό πως τα δάκρυα κατά την προσευχή, όπως και κάθε άλλη σωματική δύναμη, μπορούν να εξαντληθούν. Τότε ο νους, εκλεπτισμένος από το πένθος, περνά σε μια λεπτή αίσθηση του Θεού και καθαρός από κάθε λογισμό θεωρεί ανησυχία τον Θεό. Και αυτό μπορεί να είναι πολυτιμότερο και από τα δάκρυα. Ο πατήρ Στρατόνικος έφυγε με ευγνωμοσύνη. Κατόπιν επισκέφθηκε επανειλημμένα του Σιλωανού και ως το τέλος της παραμονής του στο Άδωνα διατήρησε μεγάλη αγάπη, μετατήθηκε μεγάλη αγάπη μεταξύ τους. Σε μια από τις επόμενες επισκέψεις το επιβεβαίωσε τα λόγια του Σιλωανού για τα δάκρυα και για την προσευχή. Αυτό που του είπε ο Άγιος Σιλωανός το καλλιέργησε στη ζωή του και το επαλήθευσε, γιατί όπως είπαμε ήταν ταπεινός και ο Θεός επισκέπτεται τους ταπεινούς, και έτσι αφού το επαλήθευσε μπορούσε πράγματι να το επιβεβαιώσει στον Άγιο Σιλωανό. Ήταν φανερό πως ο Θεός το έδωσε να γνωρίσει με την πείρα και εκείνη την κατάσταση. Δηλαδή το έδωσε και αυτό το χάρισμα. Βλέπετε μέσα στην καθημερινή μας ζωή, όταν είμαστε ανοιχτοί και μπορούμε και δεκτικοί των λόγων των άλλων, τότε μπορούμε να τους καταλάβουμε. Όταν είμαστε λοιπόν και στο θέλημα και στο λόγο του Θεού δεκτικοί, τότε δεν πειράζει, τότε μπορούμε πράγματι να καταλάβουμε το λόγο του Θεού και να τον κάνουμε πράξη. Επίσης είπαμε, ο Άγιος Σιλωανός το ρώτησαν αν το πολυάριθμο και πολυμέριμνο διακόνημα το χαλούσε και τον τάρασε. Ήταν άνθρωπος που είχε πολλά διακονήματα και τη μέρημνα, και αν τον αυτό μέσα στην ησυχία που ζούσε τον τάρασε. Και εκείνος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλειπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό, βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά αυτή την παράγραφο, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Κωνσταντής, όπου και αν πήγαινε, θα το παραμοιάσω λίγο με τα χρόνια του Χριστού. Όπως τον Χριστό οι άνθρωποι τον ακολουθούσαν όπου και αν πήγαινε, έτσι και τον Άγιο Ιωάννη της Κωνσταντής, ο οποίος έζησε στις αρχές του 20ου αιώνου, εκοιμήθη νομίζω το 1920, όπου και αν πήγαινε είχε κόσμο. Μέσα στο τρένο γεμάτο, μέσα στις πλατείες γεμάτο, όπου και αν πήγαινε, όπου και αν αισθανόταν, είχε κόσμο πάρα πολύ. Και λέει, παρόλο που είχε τόσο κόσμο, είχε εσωτερική ησυχία και ήταν περισσότερο, βρισκόταν εν το Θεό. Έγινα οικονόμος για την επακοή και με την ευλογία του Ηγουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό ρωσικό. Είπαμε ότι έζησε στο παλιό ρωσικό. Και εκεί όμως είχε κάνει το θέλημα και όπως λέει στο βίο του κάποια στιγμή στα γραπτά του, λόγω του ότι ζήτησε να κάνει το θέλημά του, το έμεινε ένα κουσουράκι, είχε παραχώρησε ο Θεός πολλούς πονοκεφάλους, κεφάλους, ημικρανίες, ημικρανικούς πονοκεφάλους και έλεγε ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα της απέτησης να πάει στο παλιό ρωσικό. Αλλά βλέπετε εδώ όμως λέει ότι η υπακοή το έδωσε περισσότερη προσευχή. Αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλαχνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Άρα λοιπόν, όταν ο Γέροντας Παΐσιος, όταν ο πατήρ Άγιος Πορφύριος ήταν μαζί με τους ανθρώπους, δεν σταματούσε η καρδιά τους να προσεύχεται και γι' αυτό και ο λόγος τους, αυτών των δύο συγχρόνων μας Αγίων, ήταν λόγος επικοδομητικός, ήταν λόγος ανακοφετιστικός, ήταν λόγος παρηγορητικός μέσα στη ζωή. Όλοι μας την καθημερινότητα αγαπάμε, θέλουμε, παρασυρώμεστε και διαφωνούμε με τον άλλον ή αντιστοιχόμεθα στον άλλον που διαφωνεί μαζί μας. Γιατί ακριβώς θέλουμε να γίνει το δικό μας. Δεν είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Ο Άγιος επιθυμούσε ειλικρινά και βαθιά να καταλάβει αυτόν που διαφωνούσε όσο μπορούσε καλύτερα, χωρίς να προσβάλλει τον ίδιο ή την ιδέα του. Λιπτότητα των Αγίων είναι αυτή. Οδέποτε ο Άγιος έχετε απευθείας σε διαφωνία. Τον προβληματίζει. Το λέει ένα προβληματισμό για να μπορέσει, αν καταλάβει, αν δεν καταλάβει, τότε κάνει υποχώρηση και ακούει αυτά που του λένε. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι η σωτηρία έγκαιται στην κατά Χριστόν ταπείνωση. Και χάριν αυτής της ταπεινώσεως ήθελε με όλη την ψυχή να καταλαβαίνει τον κάθε άνθρωπο με τον καλύτερο τρόπο. Ο ταπεινός άνθρωπος πάντοτε σκύβε στον κάθε άνθρωπο. Μπορεί να κάνει την υπομονή, την αιώβια υπομονή, ακούγοντας έναν άνθρωπο. Σας είχα πει ότι ο Άγιος Παΐσιος άκουγε έναν άνθρωπο τον οποίο συνεχώς το διώχνανε όπου και πήγαινε, γιατί ήταν λίγο πολυλογάς και λίγο άσχετος και έλεγε και κάποια πράγματα παράξενα. 8 ώρες τον άκουσε, γιατί ένιωσε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε κάπου να μιλήσει. Τον άκουσε σαν παιδί του Θεού. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η συνομιλία με έναν αρχιμανδρίτη που εξασκούσε το ιεραποστολικό του έργο μεταξύ των ετεροδόξων, που σημαίνει ότι ήταν ένας αρχιμανδρίτης Ρώσος ο οποίος ζούσε στην Ευρώπη και ήταν αναστρέφεται με ετεροδόξους, με καθολικούς και με προτεστάντες. Και αυτός πήγαινε στο μοναστήρι και είχε συναντήσεις με τον Άγιο Σουλανό. Ο αρχιμανδρίτης τον σέβονταν και όταν πήγαινε στο Άγιον Όρος τον επισκεπτόταν και συνομιλούσε μαζί του. Όπως είπαμε, πηγαίνανε και έτσι παίρνανε καινούργια εφόδια για την καθημερινή του ζωή. Κάποτε ο Άγιος Σουλανός τον ρώτησε πώς κηρύττει και ο αρχιμανδρίτης, νέος, ζηλωτής και άπειρος, το απήντησε. Τους λέω, η πίστη σας είναι αμαρτωλή. Όλα σε εσάς είναι δεστραμμένα. Όλα ψεύτικα. Και αν δεν μετανοήσετε, δεν θα σωθείτε. Ευθύς. Αληθινός. Έξω από τα λόγια. Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Με αυτή την λεπτότητα του Αγίου Σουλανού. Όταν το άκουσε αυτά, ο γέροντας το ρώτησε. Πέστε μου, Άγια Αρχιμανδρίτα, αυτή πιστεύω στον Κύριο Ιησού πως είναι ο αληθινός Θεός. Αυτό το πιστεύουν. Και τιμούν την Παναγία. Την τιμούν, αλλά διδάσκουν λαθασμένα πράγματα για αυτήν. Και τους Αγίους τους παραδέχονται. Ναι, τους παραδέχονται. Αλλά από τότε που αποσχίστηκαν από την Εκκλησία, τι Αγίους μπορούν να έχουν. Κάνουν ακολουθείς στους ναούς. Διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Ναι. Και ναούς έχουν και ακολουθείς, αλλά αν βλέπατε πόσο ειστηρούν οι ακολουθείς τους από τις δικές μας, πόσο προσεχρές και πόσο άψυχες είναι. Άγια Αρχιμανδρίτα, η ψυχή τους αισθάνεται πως καλά κάνουν που πιστεύουν στον Χριστό και τιμούν την Παναγία και τους Αγίους και τους επικαλούνται στις προσευχές τους. Γι' αυτό, όταν τους λέτε πως η πίστη τους είναι αμαρτωλή, δεν θα σας ακούσω. Ήταν Ιεραπόστολος. Είχε το ιεραποστολικό έργο μέσα στην Δύση. Άρα λοιπόν αυτό που ήθελε να κάνει την Αποστολή πήγαινε ματιωνότανε. Διότι αφού του σύνεχε κανείς δεν θα τον άκουγε. Αν όμως λέγατε στους ανθρώπους πως κάνουν, καλά κάνουν που πιστεύουν στο Θεό, που τιμούν την Παναγία και τους Αγίους, που πηγαίνουν να λειτουργηθούν στο ναό και που προσεύχονται στα σπίτια τους, πως καλά κάνουν όταν διαβάζουν το Λόγο του Θεού, δεν πειράζει. Λόγο του Θεού και τα λοιπά, έχουν όμως εδώ και εκεί λαθασμένες θεωρίες που πρέπει να τις ορθώσουν, τότε όλα θα είναι καλά και αδιάρρηστα και έτσι με τη χάρη του Θεού όλοι θα σωθούμε. Ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και γι' αυτό το κήρυγμα πρέπει να βγαίνει πάντα από αγάπη. Άρα αυτός ο άνθρωπος είχε την αλήθεια, αλλά δεν είχε τη βασική αλήθεια, δεν είχε καλλιεργημένη την αγάπη. Δεν πειράζει, δεν κλείνει, δεν πειράζει, μην παιδεύεστε. Μην παιδεύεστε. Δεν είχε την αγάπη. Βλέπετε πώς ο ένας που ήταν ευθύς και πώς ο άλλος που ήταν Άγιος. Δεν ήταν ο Άγιος άνθρωπος που έκανε συμβιβασμούς, αλλά δεν ήταν και ο άνθρωπος εκείνος που έκανε την Αποστολή όριμος για να καταλάβει αυτά τα λόγια. Ότι ο Άγιος μιλούσε με αγάπη και ο άνθρωπος ακόμη και ο αιρετικός, ακόμη και ο σχισματικός, θέλει αγάπη και όχι έλεγχο. Μην ελέγχεις κακό γιατί θα σε μισήσει. Έλεγχε σοφό γιατί θα σε αγαπήσει. Αλλά στη ζωή μας δεν υπάρχουν σοφοί. Υπάρχουν κακοί και γι' αυτό ακριβώς και ένας ο οποίος πιστεύει δεν μπορείς εσύ να τον ελέγχεις την πίστη του. Δεν πρόκειται ποτέ να σε ακούσει και γι' αυτό το κήρυγμα πρέπει να βγαίνει πάντα από αγάπη. Τότε θα ωφεληθεί και αυτός και θα υποκηρύτε και αυτός που ακούει. Αν τους κατακρίνετε όμως, τότε η ψυχή του λαού δεν θα ακούσει και δεν θα προκύψει όφελος. Αν λοιπόν εσύ τους κρίνεις, αν εσύ συνέχεια τους ελέγχεις, τότε πραγματικά μάτια θα κοπιάζεις. Είπαμε ποια ήταν τα λόγια του Αγίου για την ελευθερία. Απλώς να τονίσουμε κάτι το οποίο το λέμε και το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ότι η ελευθερία του ανθρώπου αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεσμεύεται. Ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει να δεσμευτεί μπορεί να ζήσει την ελευθερία. Ο άνθρωπος ο οποίος ελευθεριάζει και πιστεύει ότι όλα είναι ελεύθερος να τα κάνει, αυτός ο άνθρωπος ζει τη σκλαβιά του θελήματός του, αν όχι και τη σκλαβιά των παθών του. Γι' αυτό λοιπόν όποιος άνθρωπος μπορεί να δεσμεύσει τον εαυτό του να πάει το πρωί στην εκκλησία, είναι ελεύθερος από την τυμπελιά. Όποιος όμως δεν μπορεί να δεσμεύσει, είναι σκλάβος του ύπνου. Καταλαβαίνετε πως η μένεια της ελευθερίας, ας πούμε η δέσμευση, ότι πρέπει να πάω, με ελευθερώνει από την τυμπελιά μου. Και όλα τα πράγματα, αν τα σκεφτείτε με τη σειρά, θα δείτε ότι πράγματι ελεύθερος είναι αυτός ο οποίος ξέρει να δεσμεύεται. Τώρα για το αγαπητό μας θέμα των λογισμών, από τους οποίους όλοι μας μπερδευόμαστε. Ο Άγιος έλεγε ότι στην πείρα των Αγίων Πατέρων είναι δυνατόν να δούμε διαφόρους τρόπους πολέμου κατά του λογισμού. Αλλά ο καλύτερος είναι να μην συνομιλείς καθόλου με αυτόν τον λογισμό. Ποιος δεν έχει λογισμό? Υπάρχει κανείς? Όλοι έχουμε λογισμούς. Και είναι η ποικιλία των λογισμών. Είχαμε κάνει και ένα θέμα για τους λογισμούς εδώ σε αυτή την αίθουσα και θα ξαναπούμε, γιατί όλη η ζωή μας είναι γεμάτη λογισμούς. Μέσα και αυτοί πιστεύουμε ότι μας κατέχουν. Αλλά βλέπετε εδώ ο καλύτερος του λόγου είναι να μην συνομιλείς με το λογισμό. Αυτός τη δουλειά του, αυτός την εισήγηση, αλλά εσύ αδιάφορος. Έλεγε ο γεροντάς μας Εμιλιανός ότι ο διάβολος είναι εγωιστής και όταν τον περιφρονείς και δεν συζητάς με το λογισμό που σου παίρνει, τότε σε αφήνει ήσυχο. Όταν όμως προσπαθείς να πείσεις, να τον αλλάξεις το λογισμό, λες συζητάω με το λογισμό, για να αλλάξεις το λογισμό, πάντα θα πεις μπερδεμένος. Και ο Άγιος Πατήρη Γέρνοντας Παΐσιος έλεγε, ο διάβολος έχει χιλιάδες χρόνια. Εμείς λέει, μπορεί να ζήσουμε 70-80 χρόνια. Τι πείρα έχουμε εμείς στα 50 χρόνια με τις χιλιάδες χρόνια που ζει ο διάβολος, που έχει ζήσει ο διάβολος, πόσους άγγεμάς έχει ρίξει. Είναι αφέλεια να πιστεύετε, λέει, ότι συζητώντας με το λογισμό θα ξεμπερδέψετε από το λογισμό. Αν διαφορώντας με το λογισμό, τότε θα ξεμπερδέψεις με το λογισμό. Νους που συνδιαλέγεται με το λογισμό θα αντιμετωπίσει την αδιάκοπη ανάπτυξή του και θα παρασυρθεί στο να αποχωριστεί από τη μνήμη του Θεού, και αυτό ακριβώς είναι ο σκοπός των δαιμόνων. Είναι ο νους Έτσι ο νους δεν θα βγει καθαρός, αλλά ταραγμένος από την συνομία με το λογισμό. Που σημαίνει ότι ο λογισμός είναι από προσανατολικός. Δηλαδή, που έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλενός, έλεγε ούτε με τους καλούς λογισμούς να μην συζητάμε. Γιατί και οι καλοί λογισμοί μας αποπροσανατολίζουν από το έργο το οποίο είναι η καθαρότητα του νου μας ή η ενασχόληση με την προσευχή μας, με τα διαβάσματά μας, με τα όλα. Και έτσι φέρνει μερικά παραδείγματα ο Άγιος από το γεροντικό. Ένας ερημίτης Στέφανος που έθριψε με τα χέρια το λεοπάρδαλι, το ανέφερε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πριν από το τέλος του εξαιτίας της συνήθειας να αντιλέγει τους λογισμούς, άρχισε τη διαμάχη μαζί τους και έτσι βρέθηκε να παλεύει με τους δαίμονες. Χωρίς να ανοίγεις διάλογο με το λογισμό, πρέπει με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου και να προσκολάσει στο Θεό και να λες «Κύριε, είμαι αμαρτωλός και ανάξιος του ελέος σου. Εσύ όμως με μόνη την εισπλαχνία σου, σώσε με». Αντί να παλεύεις, αντί να προσπαθείς να ερμηνεύσεις τους λογισμούς σου, να καταφεύγεις την έννοια της προσευχής. Πολλές φορές η ψυχή για μια σκέψη αμφιβολίας στο έλεος του Θεού και αν ο Κύριος δεν με συγχωρέσει, χάνει πολλά. Η απόγνωση όμως είναι το χειρότερο από όλα. Είναι βλασφημία κατά το Θεό, σαν να μην έχει αυτός τη δύναμη να μας σώσει ή σαν το πλήθος των αμαρτιών μας να μπορεί να ξεπεράσει το άμετρο έλεος του Θεού. Ο Χριστός μας αίρει, σηκώνει το πλήθος των αμαρτιών μας. Πολλές φορές μέσα στην καθημερινή μας ζωή μας δημιουργείται μια αμφιβολία. Είναι άραγε όλα αληθινά αυτά που πιστεύουμε? Είναι άραγε αληθινό ότι εγώ που θα εξομολογηθώ θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου? Όλοι αυτοί οι λογισμοί της αμφιβολίας, όπως λέει εδώ ο Άγιος Ουλανός, είναι βλασφημία στο Θεό. Δηλαδή στην ουσία δεν πιστεύουμε στο έλεος και στην αγάπη του Θεού, αλλά πιστεύουμε στην έννοια της δύναμης της αμαρτίας. Δεν υπάρχει δύναμη στην αμαρτία μπροστά στην αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι το πέλαγος, οι αμαρτίες οι δικές μας είναι μια χούφτα άμμος. Αν την άμμο τη ρίξεις μέσα στη θάλασσα, άντε να πας να την ξαναβρεις. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, αυτό είναι το έλεος του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν όταν η Εκκλησία συγχωρεί, τότε δεν πρέπει να αφισβητούμε, γιατί είναι ο λόγος του Θεού που είπε στους Αποστόλους: αν συγχωρήσετε θα είναι συγχωρημένα, αν δεν συγχωρήσετε δεν θα είναι συγχωρημένα. Άρα λοιπόν δεν αφισβητούμε τη χάρη του Θεού, τη χάρη των μυστηρίων. Αν η μητέρα συγχωρεί τα πάντα στο παιδί της, γιατί ακόμη είναι άπλαστο, πολύ περισσότερο συγχωρεί ο Κύριος αν έχουμε ταπείνωση και μετανοούμε. Ο πνευματικός πόλεμος μοιάζει πολλά με ένα συνηθισμένο πόλεμο. Στον πόλεμο χρειάζεται ανδρεία. Πράγματι, το ανδρείο φρόνημα. Μην βλέπετε τη σημερινή εποχή που δεν είναι πόλεμη αυτή, αλλά είναι άλλα πράγματα, αλλά βλέπετε πόσο χρειαζόταν η ανδρεία. Στον πνευματικό πόλεμο, πνευματική ανδρεία είναι η ισχυρή ελπίδα στο έλεος του Θεού. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε πνευματικό αγώνα, να έχουμε την αίσθηση του πνευματικού ανθρώπου, αν δεν έχουμε την πνευματική ανδρεία, η οποία είναι η ισχυρή ελπίδα στο έλεος του Θεού. Άρα το μεγαλύτερο όπλο εναντίον της καθημερινότητός μας, την καθημερινότητά μας μάλλον, είναι η ελπίδα στο έλεος του Θεού. Ο αγωνιζόμενος πιστεύει πως και αν ακόμη πέσει στην αμαρτία, ήδη λιαστεί η παρεκκλίνεια από το σωστό δρόμο και αν φτάσει ακόμη να προσκυνήσει και το δαίμονα που κάποια ασκητή το πάθανε,

με τη δύναμη της καθαρής εξομολογήσεως, ενέργεια της πλάνης εξαστηνή και μετά από χρόνια λίγο ή πολύ, αναλόγως της προσπαθίας της ψυχής, θα έρθει η πλήρη διόρθωση. Πόσοι άνθρωποι ζούμε κάποιες στιγμές μια πλάνη, πλάνη του λογισμού, πλάνη στην πίστη μας, πλάνη στις ιδέες μας, πλάνη καθημερινότητα των βιωμάτων μας. Όταν όμως συνισθανθούμε ότι αυτά είναι πλάνη, ότι αυτά είναι λάθη, ότι αυτά δεν τα θέλει ο Θεός, πράγματι, και μετανοήσουμε, τότε μπορούμε να διορθωθούμε. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όσα δικαιώματα περισσότερα έχουμε δώσει στο διάβολο με τις αμαρτίες μας, τόσα περισσότερο πνευματικό αγώνα πρέπει να κάνουμε και να μην απελπιστούμε. Αλλά είδατε, ρώτησε τον Άγιο πόσο καιρός χρειάζεται να μετανοήσουν τον πεμένα. Λέει μήπως 3 χρόνια, μήπως 3 μήνες, μήπως 3 εβδομάδες. Είπε ότι αρκετόν οι 3 μέρες. Όταν ο άνθρωπος πραγματικά μετανοήσει, συναισθανθεί την αμαρτία του, πραγματικά αλλάξει τη διάθεση του, αλλάξει την, πάρει την απόφαση ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναμαρτήσει. Ο Θεός δεν μένει στις αμαρτίες μας, μένει στην αγάπη του και μας αγκαλιάζει και μας δίδει τα χαρίσματα, και έχουμε πολλά τέτοια χαρίσματα τα οποία, ας πούμε, μέσα στους βίους των Αγίων τα βρίσκουμε. Κάποτε βρέθηκε ο Άγιος Σολωνός σε μια πνευματική συντροφιά. Ένας από αυτούς, ο πνευματικός, διηγήθηκε κάτι που διάβασε στην εφημερίδα και γυρίζοντας τον Σολωνό του ρώτησε: «Εσείς, πάτε Σολωνό, τι γνώμη έχετε γι' αυτό?» Εφημερίδες υπήρχαν και εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές εφημερίδες που υπάρχουν σήμερα, αλλά υπήρχαν οι χάρτινες εφημερίδες, και πάντοτε τα νέα στο Άγιον Όρος ήταν καθυστερημένα, έτσι. Και αν σκεφτείτε ότι με τα βαπόρια ερχόταν η αλληλογραφία, τον ήταν μπαγιάτικα τα νέα που μαθαίνανε. Εσείς, πάτερ Σολωνό, αυτό σου ρώτησε για κάποιο θέμα το οποίο έγραφαν οι εφημερίδες. Δεν μου αρέσει, Άγιε Πνευματικέ, να διαβάζω εφημερίδες και να μαθαίνω τα νέα», απεκρίθηκε αυτός. Πνευματικός ο άλλος, συγγνώμη, διάβαζε εφημερίδες, ήξερε νέα. Και ο Άγιος Σολωνός του είπε ότι δεν διαβάζει εφημερίδες, γιατί και δεν θέλει να μάθει τα νέα. Γιατί? Γιατί αυτά που γράφουν οι εφημερίδες συγχύζουν τον νου και δυσκολεύουν την καθαρά προσευχή. Άρα λοιπόν η επικαιρότητα δεν είναι χάρισμα, δεν είναι ιδιότητα η οποία μας βοηθάει στην πνευματική ζωή. Εξού και η επικαιρότητα. Όταν κανείς ζει με την επικαιρότητα, δεν μπορεί να ζήσει με τη διαχρονικότητα του Λόγου του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός, δεν είναι επίκαιρος. Είναι δηλαδή διαχρονικός, που σημαίνει κάθε μέρα είναι ο ίδιος. Παράξενο, λέει ο πνευματικός, για μένα αντιθέτως οι εφημερίδες βοηθούν στην προσευχή. Βλέπετε τελείως διαφορετική θεώρηση ο ένας από τον άλλον. Ο πνευματικός είπε ότι τον βοηθάει στην εφημερίδα στην προσευχή. Γιατί τον βοηθάει? Ζούμε εδώ στην έρημο, δεν βλέπουμε τίποτε, και έτσι η ψυχή ξεχνά σιγά σιγά τον κόσμο, κλείνεται στον εαυτό της και γι' αυτό εξασθενεί η προσευχή. Εγώ διαβάζω εφημερίδα, βλέπω πως ζει ο κόσμος, πως πάσχουν οι άνθρωποι, και από αυτό που μου έρχεται ο πόθος να προσευχηθώ. Τότε είτε λειτουργώ είτε προσεύχομαι στο κελί μου, παρακαλώ με όλη μου την ψυχή του Θεού για τους ανθρώπους και για τον κόσμο. Λογικά επιχειρήματα, ανθρώπινα επιχειρήματα, όχι όμως στο μέτρο της πνευματικότητας του Αγίου Σολωνού. Η ψυχή, λέει ο Άγιος Σολωνός, όταν προσεύχεται για τον κόσμο χωρίς εφημερίδες, γνωρίζει καλύτερα πώς κλείβεται όλη η γη, γνωρίζει επίσης ποιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι και λυπάται για αυτούς. Αυτό που είπε στον Άγιο Στρατόνικο τον επαλαμβάνει και εδώ στο πνευματικό. Δεν είναι η γνώση του λόγου, αλλά είναι η αποκάλυψη της αλήθειας μέσω της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Που σημαίνει, όταν η ψυχή προσεύχεται για τον κόσμο, χωρίς εφημερίδες γνωρίζει καλύτερο πώς θλίβεται η γη, γνωρίζει επίσης ποιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι και λυπάται γι' αυτό. Πώς μπορεί η μόνη της η ψυχή να γνωρίζει τι γίνεται στον κόσμο, ρώτησε ο πνευματικός. Άλλη διάσταση συζητήσεως. Αλλιώς σκεπτόταν ένας, αλλιώς σκεπτόταν ο άλλος. Και λέει, πώς γίνεται αυτό? Δυσκολεύομαι να καταλάβω. Οι εφημερίδες, απαντάει ο Άγιος, οι εφημερίδες δεν γράφουν για τους ανθρώπους, αλλά για τα γεγονότα.
και πολλές φορές όχι την

0: αλήθεια. Η προσευχή καθαρίζει το νου και διακρίνει καλύτερα τα πάντα. Δυσκολεύομαι να το καταλάβω τι θέλετε να πείτε, επανέλαβε ο πνευματικός. Όλοι περίμεναν την απάντηση του πατρός Σιλουανού. Αυτός έσκυψε το κεφάλι του και καθόταν σιωπηλός, χωρίς να επιτρέψει στον εαυτό του να εξηγήσει μπροστά στον πνευματικό και γεριούς μοναχούς πώς η ψυχή μπορεί εν πνεύματι να γνωρίζει τη ζωή του κόσμου, τις ανάγκες και τα παθήματα των ανθρώπων. Εδώ είναι μια άλλη διάσταση πνευματική. Βλέπετε, μίλησε, είπε την αλήθεια, απήντησε πνευματικά σε ένα φρόνημα εκοσμικευμένο. Δεν μπόρεσαν να το καταλάβουνε και όταν πλέον κατάλαβε ο Άγιος Σιλουανός ότι δεν μπορούν αυτοί να καταλάβουν τα βάθη των νοημάτων αυτών των λόγων, τότε τι έκανε, σιώπησε, δεν τους προσέβαλε, δεν είπε ότι δεν καταλαβαίνετε, δεν είπε τίποτα τέτοιο πράγμα, απλώς σιώπησε. Όταν ο Άγιος Σιλουανός έβλεπε ότι δεν έγιναν κατανοητά τα λόγια του, σιωπούσε, διότι δεν ήλπιζε ότι θα μπορούσε να κάνει τον ή τους συνομιλητές του να τον καταλάβουν, με επιπλέον εξηγήσει, διότι ο ίδιος μιλούσε για αυτά που γνώριζε από την πείρα. Όπως αυτό το πράγμα το έλεγε πάντοτε και ο Άγιος Γέροντας Παγεφρώμιο κατ' τον Αγιώτης, εκ πείρας ομιλώ. Δεν έλεγε τίποτε το οποίο δεν το είχε ζήσει. Γι' αυτό και μπορούσε να το στηρίξει, αλλά φυσικά τα λόγια των Αγίων, όπως είπαμε, πολλές φορές είναι δυσκατανόητα σε εμάς, γιατί έχουμε άλλη οπτική γωνία, τα βλέπουμε εμείς από αυτή που τα βλέπουν αυτοί, και όπως τονίζει και χαρακτηριστικά το λέει ο Άγιος Σιλουανός, όλες οι ομιλίες είναι εν πνεύματι Αγίου. Έτσι η ζωή του και ο ίδιος παρέμενε αφανής, κάτι που ο ίδιος το επιθυμούσε και το ζητούσε από το Θεό και ο Θεός το χάρισε. Δεν έκανε ποτέ επιδείξεις, πάντοτε ήταν αφανής. Έμεινε κρυπτός από τους πατέρες του Αγίου Όρους, όχι όμως μέχρι τέλος. Μερικοί μοναχοί τον ανακάλυψαν και τον επισκεπτόταν και αλληλογραφούσαν μαζί του. Ήταν και επίσκοποι και ιερείς και μοναχοί και λαϊκοί, μάλιστα με θεολογική μόρφωση και κατάρτιση. Σας το είχα διαβάσει και την προηγούμενη φορά αυτό, που τελικώς τον επισκεπτότανε και συζητούσανε θεολογικά, και κάποιος ο οποίος ήταν βιβλιοπόλης του μοναστηριού και ήξερε ή διάβαζε όλα τα βιβλία που πηγαίναν στο μοναστήρι και τα είχε στο βιβλιοπωλείο, έβλεπε τους ανθρώπους αυτούς να πάνε στον Άγιο Σιλουανό και να συζητάνε μαζί του, και είπε σε κάποιον, τι πάτη κάνετε, αυτός είναι αγράμματος, δεν ξέρει τίποτε. Και το ένας μάλιστα, ο οποίος στενοχωρέθηκε γιατί το είπε αυτό, λέει, για να καταλάβει κάποιος το γέροντα Σιλουανό πρέπει να είναι πολυμαθής, απάντησε ο φιλοξενούμενος με πόνο ψυχής. Δηλαδή για να καταλάβεις τον Άγιο Σιλουανό πρέπει να ξέρεις πολλά. Άρα λοιπόν εσύ δεν ξέρεις πολλά, γι' αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν τον πρόσβαλε, αλλά το είπε. Ο ίδιος προϊστάμενος ερωμόνοχος, που εξακολουθούσε να μην καταλαβαίνει γιατί δεούμενοι άνθρωποι σέβονται και επισκέπτονται τον γέροντα Σιλουανό, κουβέντιαζε με τον πατέρα Μεθόδιο. Απορώ γιατί τον επισκέπτονται. Αυτός υποθέτω δεν διαβάζει τίποτε. Δεν διαβάζει, αλλά τα κάνει όλα. Ενώ άλλοι διαβάζουν πολλά, αλλά δεν κάνουν τίποτε, το απήντησε ο πατήρ Μεθόδιος. Ένας Άγιος είναι αγαπητός και ευλογημένος από τον Θεό. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού. Είναι θαυμαστός και επινητός και παράδειγμα για τους πιστούς χριστιανούς, αλλά και σημείο αντιληγόμενο για τους συμπαθείς και φθονερούς, μικροψύχους και ασυνεπείς. Άρα λοιπόν τρία πράγματα. Οι Άγιοι είναι αγαπητά, αγαπημένα παιδιά του Θεού. Είναι θαυμαστοί από τους χριστιανούς που ζουν με τη συνέπεια, αλλά είναι και σημείο αντιληγόμενο για αυτούς οι οποίοι είναι ασυνεπείς στη ζωή του. Οι Άγιοι ακολουθούν τον Χριστό ως γνήσιοι δούλοι, εργάτης και τέκνα του. Μιμούνται τη ζωή του Αγίου, του Χριστού μας. Αγαπούν όπως εκείνος όλους και εύχονται για όλους, αφού όλοι είναι αδελφοί τους εν Χριστώ. Εμείς θέλω να ανήκουμε σε αυτούς, δηλαδή σε αυτούς που θαυμάζουμε, επινούμε και έχουμε παράδειγμα στη ζωή μας τους Αγίους, γιατί έτσι έχουμε επιπλέον εφόδια για τον πνευματικό μας αγώνα. Αυτά όσον αφορά για τη ζωή του και λίγα πράγματα από την, από τις διδασκαλίες του Αγίου Σουλανού μέσα από το βιβλίο αυτό, το Γέροντος Σοφρονίου, που είναι ένας επάξιος ασκητής και μαθητής του Αγίου Σουλανού, και χάρη αυτού το γνωρίζουμε όλα αυτά τα βιώματα που σας είπα του Αγίου Σουλανού.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στη συνομιλία που είχε ο Αββάς Κασσιανός με τον Αββά Σερίνο. Ο Αββάς Κασσιανός συνάντησε τον Αββά Σερίνο στην έρημο της Αιγύπτου. Ο Αββάς Σερίνος ήταν ένας άνθρωπος μεγάλης αγιότητος και εγκράτειας. Όλη η ειρήνη που σηματοδοτούσε το όνομά του αντανακλούσε επάνω του. Τον ξεχωρίζαμε από όλους τους άλλους πατέρες, σημειώνει ο Αββάς Κασσιανός. Τον θαυμάζαμε και τον σεβόμαστε ιδιαίτερα. Τώρα που θέλω να τον γνωρίσουν και άλλες ψυχές, οι οποίες διακατέχονται από την επιθυμία της τελειότητας, νομίζω πως δεν έχω μεγαλύτερη βοήθεια να τους προσφέρω από το να παρεμβάλλω στο κείμενό μου τις ομιλίες του. Πάνω από όλες τις αρετές που η Θεία Χάρη έκανε να λάβουν στις πράξεις του Αββά Σερίνου, στο ήθος του, ακόμα και στο πρόσωπό του, έλαβε ως κατεξοχήν ευλογία το δώρο της αγνότητας. Αυτή τη χαρισματική κατάσταση τη βίωσε μάλιστα σε τόσο υψηλό βαθμό, ώστε δεν τον ανησυχούσαν πια οι φυσικές σαρκικές διεγέρσεις ούτε κατά τη διάρκεια του ύπνου. Νομίζω πως πριν απ' όλα θα πρέπει να εξηγήσω το πως αυτός κατόρθωσε με τη χάρη του Θεού να φτάσει σε μια τόσο τέλεια αγνότητα. Πρώτα απ' όλα ο Αββάς Σερίνος είχε σαν στόχο του την εσωτερική αγνότητα του πνεύματος και της καρδιάς. Προσευχόταν νύχτα μέρα, νύστευε και αγρυπνούσε και έτσι κατόρθωνε να παραμένει σταθερός και αταλάντευτος. Όταν όμως διεπίστωσε ότι είχε πετύχει αυτό που ζητούσε στην προσευχή του, ότι δηλαδή είχαν σβήσει μέσα του όλες οι φλόγες της φιλιδονίας, τότε η επιθυμία για την απόκτηση της απόλυτης καθαρότητας έγινε εντονότερη μέσα του. Αυτή η έντονη επιθυμία κατέτρωγε τα σωθικά του και είχε εξαφανίσει κάθε άλλη ακάθαρτη κίνηση του νου και της καρδιάς του. Θεωρούσε ότι αυτή η κατάσταση ήταν δώρο Θεού. Γι' αυτό ήθελε αυτή η νέκρωση να αγγίσει όχι μόνο την ψυχή του, αλλά και τη σάρκα του και να υψωθεί ολόκληρος στην καθολική αγνότητα, σε αυτοί που έχουν τα άδολα βρέφη. Το δώρο του Θεού, που είχε δεχθεί ως απάντηση στις προσευχές του, του έδινε θάρρος ότι θα λάβαινε θετική απάντηση και στο νέο του αυτό αίτημα. Γιατί ήταν απόλυτα βέβαιος ότι αυτό το δώρο που είχε λάβει από τον Θεό δεν ήταν βραβείο για τους κόπους του, αλλά ήταν αποκλειστικά και μόνο δώρο της χάρης του Θεού. Γι' αυτό και ένιωθε να μεγαλώνει ο πόθος του για την κατάκτηση αυτής της καινούργιας κορυφής. Θαύμαζε πόσο εύκολα μπορούσε ο Θεός να ξεριζώσει το κεντρί της σάρκας, το οποίο η ανθρώπινη επιστήμη και τέχνη δεν κατορθώνουν να το αφανίσουν παρά μονάχα με τη χρήση φαρμάκων ή με χειρουργική επέμβαση. Η δωρεά του Θεού του είχε δώσει ήδη την αγνότητα της ψυχής, που είναι πολύ πιο σπουδαία από αυτό που ζητούσε τώρα, γιατί αυτή την απόλυτη καθαρότητα δεν μπορεί να την κατορθώσει μόνο ο αγώνας, αλλά ούτε και μόνο ο ζήλος του ανθρώπου. Παρακαλούσε λοιπόν με δάκρυα τον Θεό και επέμενε σταθερά στην αίτησή του. Τότε είδε ένα όραμα. Ένας άγγελος ήλθε κοντά του, του άνοιξε το σώμα, έβγαλε από τα εντόστια του ένα φλογισμένο όγκο, τον πέταξε μακριά και ύστερα έβαλε όλα τα εντόστια στη θέση τους όπως ήταν πρώτα και του είπε «Να, το κεντρί της σάρκας σου, τώρα έχει πια αφαιρεθεί από πάνω σου. Να ξέρεις ότι σήμερα το σώμα σου έλαβε την τέλεια αγνότητα, αυτή που ζητούσες στην προσευχή σου με ειλικρινή πίστη». Αυτές οι λίγες λέξεις είναι αρκετές για να φανερώσουν τη χάρη που έδωσε ο Θεός σε αυτόν τον μεγάλο ασκητή. Δεν αναφέρομαι βέβαια στις αρετές που είχε αυτός ο μοναχός. Μήπως αν τις αναφέρω θεωρήσετε ότι μόνο αυτός τις διέθετε και ότι οι άλλοι μοναχοί τις στερούνταν ή τις είχαν σε μικρότερο βαθμό. Έχοντας λοιπόν μεγάλη επιθυμία να συζητήσουμε μαζί με αυτόν τον ασκητή πατέρα και να συμβουλευθούμε, ξεκινήσαμε κάποια μέρα να πάμε να τον συναντήσουμε. Ήταν οι μέρες Σαρακοστής όταν τον επισκεφθήκαμε. Με τόνο φωνής που πρόδιδε την τέλεια ειρήνη που βασίλευε στην ψυχή του, μας έκανε διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα των λογισμών μας και με την κατάσταση του εσωτερικού μας ανθρώπου. Μας ρώτησε επίσης τι μας είχε προσφέρει η μακροχρόνια παρομονή μας στην έρημο πάνω στο θέμα της κάθαρσης της ψυχής μας. Τότε εμείς του απαντήσαμε με πόνο και του είπαμε τα εξής. «Αν λάβει κανείς γέροντα», αναφέρει ο Αββάς Κασσιανός, «η υπόψη του τα χρόνια που ζήσαμε την ασκητική ζωή της ερήμου, θα υποθέσει ασφαλώς πως έχουμε ήδη φτάσει στην τελειότητα του εσωτερικού ανθρώπου. Αλίμονο όμως, το μόνο κέρδος που αποκομίσαμε από τη ζωή μας στην έρημο είναι το ότι αντιληφθήκαμε ποιος είναι ο σκοπός μας από τον οποίο έχουμε απομακρυνθεί και γενικά την όλη αδυναμία μας. Αυτά τα χρόνια δυστυχώς δεν τα αξιοποιήσαμε για να γίνουμε αυτοί που θα θέλαμε να είμαστε. Η γνώση που αποκτήσαμε αποδείχθηκε μάταιη, μια και αυτή δεν μας οδήγησε στην τέλεια και μόνιμη κάθαρση του νου μας. Αντίθετα, ντρεπόμαστε τώρα πολύ περισσότερο από πριν και τα έχουμε κυριολεκτικά χαμένα. Σε κάθε επιστήμη, σκοπός και κέρδος από τη μελέτη και τις προσπάθειες της κάθε ημέρας είναι να οδηγηθεί κανείς από την άγνοια του μαθητή και να φτάσει στη σταθερή και βέβαιη γνώση του επιστήμονα. Έτσι, καθώς προχωρεί κανείς στη μάθηση, βλέπει ότι αυτό που στην αρχή σκεπαζόταν από αμφιβολίες ή απόλυτη άγνοια, αρχίζει να μην έχει πια γι' αυτόν μυστικά. Προοδεύει κανείς με σταθερό βήμα, αν μπορώ να μιλήσω έτσι, στο επάγγελμα που διάλεξε και η εκπαίδευση ολοκληρώνεται σωστά και χωρίς δυσκολία.

Εντελώς το αντίθετο όμως συμβαίνει σε εμένα, συνεχίζει ο Αββάς Χριστιανός, κατά την αναζήτηση της καθαρότητας της ψυχής. Δεν έχω κάνει καμιά απολύτως πρόοδο. Στο μόνο που έχω προοδεύσει είναι η γνώση ότι βρίσκομαι πολύ μακριά από εκεί που θέλω και από όπου πρέπει να φτάσω. Βλέπω πως συνεχίζω να παραμένω αδιόρθωτος και θλίβομαι αβάστακτα και θρηνώ για αυτή την κατάντια μου. Πολλές φορές νιώθω ότι η καρδιά μου προσανατολίζεται σταθερά προς τις επιδιώξεις μου, αλλά ο νους μου, χωρίς καν να το αντιληφθώ, γλιστράει από αυτά τα ύψη και πέφτει με μεγαλύτερη από την πριν ορμή στις προηγούμενες περιπλανήσεις του. Οι καθημερινές φροντίδες συνεπέρνουν το λογισμό και τον εχμαλωτίζουν τόσο ώστε φθάνω σχεδόν στο σημείο να απελπιστώ για την διόρθωσή μου. Επαναφέρω συχνά το νου μετά τις περιπλανήσεις του στο φόβο του Θεού, αλλά πριν να μπορέσω να τον κρατήσω σταθερό σε αυτό το λογισμό, μου γλιστράει και πάλι με περισσότερη ταχύτητα και επιδεξιότητα. Μετά, σαν να συνέρχομαι από βαθύ ύπνο, βλέπω το νου μου να έχει και πάλι ξεφύγει από το στόχο του. Θα ήθελα να τον δέσω έτσι που να μην ξανακουνηθεί πια. Στη μέση όμως της προσπάθειάς μου ξεφεύγει από τις βαθιές κρυψώνες της ψυχής πιο γρήγορα από ότι θα γλιστρούσε μέσα από τα χέρια μου ένα χέλι. Έτσι περνάνε οι ημέρες με σκληρές μάχες, χωρίς να κάνουμε καμιά πρόοδο, χωρίς δηλαδή να έχει γίνει ο νους μου πιο σταθερός. Τελικά, η αποθάρρυνση με σκοτώνει. Βλέπω μέσα σε αυτές τις περιπλανήσεις του νου ένα μειονέκτημα σύμφυτο με τον άνθρωπο και όχι ένα προσωπικό ελάττωμά μου. Είναι επικίνδυνη αλαζονία το να βγάζει κανείς βιαστικά συμπεράσματα για κάτι, απαντά ο Αββάς Σερίνος, ύστερα από επιπόλαιη έρευνα και πριν αποκτήσει γι' αυτό αληθινή βεβαιότητα. Το να κρίνει δηλαδή κανείς κάτι με βάση τη δική του αδυναμία, αντί να προσαρμόζει τις απόψεις του στα αποτελέσματα της μελέτης ή στην εμπειρία των άλλων, είναι πράγμα εντελώς απαράδεκτο. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει να κολυμπάει. Αυτός, επειδή βλέπει ότι βουλιάζει στο νερό, ξεκινάει από αυτή την εμπειρία που οφείλεται στην άγνοιά του και βγάζει το συμπέρασμα ότι είναι εντελώς αδύνατον να επιπλέψει κανείς και να κολυμπήσει πάνω στη θαλάσσια επιφάνεια. Αν και αυτό που πιστεύει εκείνος είναι απόλυτα σύμφωνο με την προσωπική του εμπειρία, εμείς δεν θα πούμε ότι η γνώση του είναι αληθινή, αφού ξέρουμε με βεβαιότητα και το έχουμε δει με τα μάτια μας, ότι το να κολυμπάει κανείς είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Όσον αφορά το νου του ανθρώπου, αυτός θεωρείται ως αϊκίνητος και πολυκίνητος. Βρίσκεται δηλαδή ο νους σε διαρκή κίνηση. Αυτή την αλήθεια την εκφράζει επίσης με διαφορετικές όμως λέξεις το βιβλίο που ονομάζεται «Σοφία Σολομώντος» και λέει: «Η χωματένια σκηνή της ψυχής, δηλαδή το σώμα, παραφορτώνει το νου που έχει πλήθος από φροντίδες. Η φύση του νου είναι έτσι καμωμένη ώστε να μην μπορεί αυτός να παραμείνει ποτέ αργός. Αν δεν έχει κάτι με το οποίο να ασχολείται συνεχώς, η φυσική του κινητικότητα τον παρασύρει να περιπλανιέται
πετώντας από εδώ και από εκεί, πάνω σε ό,τι συναντά μπροστά του. Μόνο ύστερα, από πολύχρονη άσκηση, εκεί όπου λέτε εσείς ότι χάσατε το χρόνο σας, θα γνωρίσει ο νους εκ πείρας τους λογισμούς που πρέπει να κρατάει στη μνήμη του. Σε αυτούς μπορεί άφοβα να επανέρχεται πάντα, χωρίς να κουράζεται και έτσι να αποκτήσει τη δυνατότητα της σταθερής λειτουργίας αυτών των λογισμών. Με αυτόν τον τρόπο επίσης ο νους θα γίνει ικανός να διώχνει αυτά που του υποβάλλει ο εχθρός και αυτά που τον παρασύρουν ακούσια εδώ και εκεί. Και έτσι θα μείνει πια μετακίνητος στην κατάσταση και στην πνευματική διάθεση που επιθυμεί. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό το σκόρπισμα του νου να αποδοθεί στη φύση μας ούτε στον Θεό τον Δημιουργό της. Ο λόγος της Αγίας Γραφής είναι αληθινός. Λέει το βιβλίο του Εκκλησιαστή «Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ευθύ, αλλά αυτός μηχανεύτηκε πολλές επινοήσεις». Επομένως, από μας εξαρτάται η ποιότητα των λογισμών μας. Η καλή σκέψη, λέει ο σοφός Σολομώντας στις Παροιμίες, θα πλησιάσει αυτούς που ενδιαφέρονται για αυτήν και ο συνετός άνθρωπος θα τη βρει οπωσδήποτε. Αλλά από τη στιγμή που δεν πετυχαίνουμε ένα πράγμα που μπορεί να το προσεγγίσει η σύνεσή μας και η γνώση μας, πρέπει χωρίς αμφιβολία αυτή την αδυναμία να την αποδώσουμε στην αδράνειά μας ή στην απραξία μας και όχι σε κάποια φυσική έλλειψη. Ο ψαλμοδός συμφωνεί με αυτή την τοποθέτηση όταν λέει «Μακάριος όποιος έχει τη βοήθεια και τη δύναμη από σένα». Αυτός έβαλε στο νου του την επιθυμία να ανέβει σε σένα. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι στις δυνατότητες του νου μας να μας απλώνει σκαλοπάτια για να ανεβαίνουμε, δηλαδή τους λογισμούς που φθάνουν μέχρι τον Θεό ή σκαλοπάτια για να κατεβαίνουμε, δηλαδή λογισμούς που ρέπουν σε πράγματα γήινα και σαρκικά. Αν δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, ο Κύριος δεν θα είχε απευθύνει αυτή την επιτίμηση στους Φαρισαίους και δεν θα τους έλεγε «Γιατί σκέφτεστε πονηρά μέσα στην καρδιά σας?» Δεν θα μας είχε κάνει επίσης με το στόμα των προφητών Ισαΐα και Ιερεμία τη σύσταση και δεν θα μας έλεγε «Βγάλτε τις πονηρίες σας από τις ψυχές σας για να είσαστε καθαροί μπροστά στα μάτια μου και μέχρι πότε θα υπάρχουν μέσα στην καρδιά σου λογισμοί που φέρνουν την καταστροφή». Αν τα πράγματα δεν ήταν έτσι που τα λέω, δεν θα κρινόταν την ημέρα της κρίσεως η ποιότητα των λογισμών μας με τον ίδιο τρόπο που θα κριθούν και τα έργα μας. Ο Κύριος όμως, με το στόμα του προφήτη Ισαΐα, μας απευθύνει την αυστηρή προειδοποίηση και μας λέει «Εγώ τις σκέψεις και τα έργα τους τα γνωρίζω. Θα έρθω και θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη και τους λαούς που μιλάνε διάφορες γλώσσες». Τελικά, αν δεν είχαν έτσι τα πράγματα, δεν θα ήταν οι λογισμοί μας αφορμή να καταδικαστούμε ή να αθωθούμε κατά την ώρα της κρίσεως. Ο Απόστολος Παύλος όμως μας λέει «Οι λογισμοί τους των εθνικών κατηγορούν ή και υπερασπίζουν ο ένας τον άλλο, όπως θα φανεί κατά την ημέρα όταν, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω, ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά των ανθρώπων».

0: Ντες Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Ο εκατόνταρχος του Ευαγγελίου είναι η αντιπροσωπευτική μορφή μιας ψυχής που έφτασε στην τελειότητα των λογισμών. Ήταν άνθρωπος τέτοιας αρετής και τελειότητας, ώστε αντί να δέχεται κάθε λογισμό που του ερχόταν στο νου και να παρασύρεται από αυτόν, δεχόταν μόνο τους καλούς λογισμούς και έδιωχνε χωρίς καμιά δυσκολία τους πονηρούς. Και αυτό το συμπεραίνουμε από την επιτυχημένη παρομοίωση που έκανε και που την αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. «Γιατί και εγώ», λέει, «είμαι άνθρωπος κάτω από την εξουσία άλλων και έχω κάτω από τις διαταγές μου στρατιώτες και λέω στον έναν «πήγαινε και πηγαίνει» και στον άλλον «έλα και έρχεται» και λέω στο δούλο μου «κάνε τούτο και το κάνει». Και εμείς με τη σειρά μας πρέπει να αγωνιζόμαστε με γενναιότητα εναντίον των άτακτων κινήσεων του νου και να κατορθώνουμε να τις υποτάσσουμε στην εξουσία μας και στη διακριτικότητά μας. Πρέπει να παλεύουμε μέσα μας, ώστε να μπορέσουμε να σβήσουμε τα πάθη και να δαμάσουμε κάτω από τη δύναμη της λογικής το άστατο σμήνος των λογισμών μας. Με τη δύναμη του Σταυρού, που είναι η σημαία της σωτηρίας μας, ας διώξουμε από τα σύνορα της καρδιάς μας τα φοβερά τάγματα των πονηρών δυνάμεων. Τότε, σαν βραβείο της τόσο λαμπρής επιτυχίας μας, θα δούμε τον εαυτό μας να υψώνεται στην τάξη αυτού του νοητού πνευματικού εκατόνταρχου, τον οποίο ο Μωυσής παρουσιάζει αλληγορικά στο βιβλίο της Εξόδου, όπου λέει «Να διορίσεις αρχηγούς για το λαό και να τους δώσεις εξουσία πάνω σε 1000 άτομα ή σε 100 ή σε 50 ή σε 10». Όταν ανέβουμε όπως αυτός σε ένα τόσο μεγάλο αξίωμα, θα έχουμε την ικανότητα και τη δύναμη να διατάζουμε τους ανεπιθύμητους λογισμούς να φύγουν μακριά μας. Θα μπορούμε τότε να κρατούμε με σταθερότητα εκείνους τους λογισμούς οι οποίοι μας κάνουν να δοκιμάζουμε τις χαρές του Πνεύματος. Τους κακούς λογισμούς θα τους διατάζουμε και θα τους λέμε «φύγετε» και θα φεύγουν. Στους καλούς πάλι θα λέμε «ελάτε» και θα έρχονται. Το σώμα μας δηλαδή θα το διατάζουμε τότε σαν τον υπηρέτη μας να φυλάξει τους νόμους της αγνότητας και της εγκράτειας, και αυτό θα υπακούει χωρίς αντίσταση. Δεν θα ξαναδούμε πλέον να ξεσηκώνει εναντίον μας το εχθρικό κεντρί της φιλιδονίας, αλλά θα υποτάσσεται και θα υπηρετεί το πνεύμα στο κάθε τι. Ως προς τα όπλα του πνευματικού εκατόνταρχου, ακούστε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος μας εξηγεί ποια είναι αυτά και για ποιες μάχες προορίζονται. Τα όπλα του πολέμου μας, λέει, δεν είναι σαρκικά, αλλά έχουν τη δύναμη του Θεού. Να λοιπόν, ποια είναι τα όπλα του Πνεύματος. Αυτά δεν είναι σαρκικά, ούτε αδύναμα. Αλλά η χάρη του Θεού τα κάνει να είναι πνευματικά και ισχυρά. Αυτή η χάρη μας υποδεικνύει σε ποιους πολέμους πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Για να γκρεμίσουμε οχυρώματα και πονηρούς λογισμούς και κάθε τι που υψώνεται με υπερηφάνεια εναντίον της γνώσεως του Θεού, και για να πιάνουμε εχμάλωτη κάθε σκέψη και να την κάνουμε να υπακούει στον Χριστό όταν η υπακοή σας γίνει τέλεια. Το να εξετάσουμε με λεπτομέρεια όσα είπαμε πιο πάνω θα ήταν ασφαλώς πολύ χρήσιμο. Αυτό όμως θα το κάνουμε μια άλλη φορά. Τώρα θα ήθελα μόνο να σας εξηγήσω τα είδη των όπλων με τα οποία θα πρέπει να είμαστε σταθερά ντυμένοι αν θέλουμε να πολεμάμε τους εχθρούς του Κυρίου και να στρατευόμαστε στις τάξεις του εκατόνταρχου του Ευαγγελίου. Πάρτε
λέει ο Απόστολος, την ασπίδα της πίστεως με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα φλαγερά βέλη του πονηρού. Η πίστη λοιπόν δέχεται τα πυρωμένα βέλη των παθών και αυτή τα αποδυναμώνει με το φόβο της μέλουσας κρίσης και με την ελπίδα για την ουράνια βασιλεία. Και συνεχίζει ο Απόστολος, «Ας ντυθούμε σαν πνευματικό θώρακα την αγάπη». Πράγματι, η αγάπη περιβάλλει και προστατεύει τα ζωτικά κομμάτια της καρδιάς μας, αντιστέκεται στα θανάσιμα χτυπήματα που μας προκαλούν τα πάθη, αποθεί τα εχθρικά χτυπήματα και εμποδίζει τα βέλη του δαίμονα να εισχωρήσουν στον εσωτερικό μας άνθρωπο, γιατί αυτή όλα τα ανέχεται και υπομένει το κάθε τι. Επίσης, ο Απόστολος αλλού λέει, «Πάρτε για περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας». Η περικεφαλαία προστατεύει το κεφάλι. Δική μας κεφαλή είναι ο Χριστός. Και αυτόν τον αρχηγό πρέπει πάντα να τον καλύπτουμε μέσα μας τον καιρό των θλίψεων και των διωγμών με την απόρθητη περικεφαλαία της ελπίδας των μελών των αγαθών, κρατώντας πάνω απ' όλα την πίστη μας σε αυτόν ακέραιη και αλόβητη. Γιατί αν μας λείπουν άλλα μέλη του σώματος, μπορούμε ακόμα και ανάπηροι να ζήσουμε. Αν όμως μας λείψει η κεφαλή, ο Χριστός, τότε δεν θα μπορέσουμε να παραμείνουμε ζωντανοί ούτε για ένα λεπτό. Πάρτε ακόμα και τη μάχαιρα του Πνεύματος, δηλαδή το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι πιο κοφτερός από κάθε δίκοπο μαχαίρι και εισχωρεί βαθιά, μέχρι και σε αυτά τα αδιάσπαστα ενωμένα βάθη του ανθρώπου, δηλαδή και στην ψυχή και στις ανώτερες πνευματικές δυνάμεις.

ούτε να σύρεται ως εχμάλωτος και σκλάβος στην εχθρική χώρα των κακών λογισμών. Αυτός δεν θα ακούσει ποτέ την επιτίμηση του προφήτη που είπε «Γιατί γέρασες σε ξένη χώρα», αλλά θριαμβευθείς και νικητής θα εγκατασταθεί στην περιοχή των λογισμών που αυτός ο ίδιος θα έχει επιλέξει. «Θα θέλατε να μάθετε και κάτι άλλο», ερωτά ο Αββάς Σερίνος. «Θα σας μιλήσω για τις προϋποθέσεις που αξιώνουν αυτόν τον εκατόνταρχο του πνεύματος να φορέσει όχι την υλική, αλλά την πνευματική πανοπλία. Δέστε τον ίδιο τον βασιλιά, καθώς συγκεντρώνει τους στρατιώτες για την πνευματική φρουρά. Ποιο είναι εκείνο το βασικό προσόν που πρέπει να έχει ο στρατιώτης του πνεύματος, ώστε να τον επιλέξει για την φρουρά του βασιλιάς? Ακούστε τι λέει ο προφήτης Ιωήλ. Ακόμη και ο πιο αδύνατος ας πει ότι είναι πολεμιστής». Βλέπετε λοιπόν ότι αν δεν είναι κανείς υπομονετικός και αδύναμος, δεν μπορεί να πολεμάει στις πνευματικές μάχες. Πρόκειται βέβαια για την αδυναμία πάνω στην οποία στηρίχθηκε εκείνος ο πνευματικός εκατόνταρχος, ο Απόστολος Παύλος, που φώναξε με βεβαιότητα «Γιατί όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός και η δύναμή μου φανερώνεται τέλεια εκεί που υπάρχει αδυναμία». Για αυτή την ίδια αδυναμία ο προφήτης Ζαχαρίας έλεγε «Και ο πιο αδύνατος ανάμεσά τους θα γίνει τόσο δυνατός όσο ήταν η βασιλική οικογένεια του Δαβίδ». Επίσης, όποιος είναι υπομονετικός θα πολεμήσει σε αυτές τις μάχες έχοντας όπλο του την υπομονή για την οποία έχει υποθεί. Έχετε ανάγκη από υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και για να καρποθείτε τα αγαθά της υποσχέσεώς Του.

Η προσωπική μας πείρα μας έχει διδάξει ότι έχουμε καθήκον αλλά και δυνατότητα να παραμείνουμε στενά ενωμένοι με τον Κύριο, εάν βέβαια νεκρώσουμε το θέλημά μας και περικόψουμε τις γήινες επιθυμίες μας. Αυτό επίσης θα το διδαχθούμε και από τη μαρτυρία εκείνων που του λένε με εμπιστοσύνη «Η ψυχή μου είναι προσκολλημένη σε σένα. Είμαι προσκολλημένος στις εντολές σου, Κύριε. Για μένα το πολυτιμότερο αγαθό είναι το να είμαι προσκολλημένος στον Θεό μου». Και ο Απόστολος λέει «Αυτός που προσκολάται στον Κύριο είναι ένα πνεύμα με Αυτόν». Έτσι, τα παραστρατήματα της

ψυχής και η κόπωση που αυτά γεννούν δεν μας κάνουν να εγκαταλείπουμε αυτή την άγια άσκηση, γιατί όποιος καλλιεργεί τα χωράφια του θα χορτάσει ψωμί, ενώ αυτός που επιδιώκει την αργία θα χορτάσει φτώχεια, λέει το βιβλίο των Παροιμιών. Δεν πρέπει όμως η ολέθρια απελπισία να μας αναχαιτήσει το δρόμο της άσκησης, γιατί όποιος σκοπιάζει θα αποκτήσει άφθονα αγαθά, ενώ ο φιλίδωνος και ο ανέστητος θα είναι πάντοτε γυμνός. Και ο φιλόπονος άνθρωπος κοπιάζει για τον εαυτό του και διώχνει μακριά το θάνατο που προέρχεται από την πείνα. Τέλος, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με βία και την αρπάζουν αυτοί που αγωνίζονται. Χωρίς κόπο, καμιά αρετή δεν φτάνει στην τελείωσή της. Δεν μπορεί κανείς να υψωθεί στη σταθερότητα του νου, την οποία εσείς μου λέτε πως επιθυμείτε, χωρίς τη συντριβή της καρδιάς. Ο άνθρωπος γεννιέται για να κοπιάζει, για να φτάσει στην κατάσταση του τέλειου ανθρώπου και να αποκτήσει το μέτρο της τέλειας πνευματικής οριμότητας του Χριστού. Πρέπει να επαγρυπνεί κανείς πάντα με υπερβολική επιμέλεια και να καταθέτει αδιάκοπα στον αγώνα όλες του τις δυνάμεις. Στη μέλουσα ζωή, σε αυτό το τέλειο μέτρο της καθαρότητας, θα φτάσει μόνο εκείνος ο οποίος από αυτήν εδώ τη ζωή θα έχει πάρει κάποια πρόγευση της καθαρότητας. Μόνο δηλαδή αυτός που θα έχει δεχθεί τη σφραγίδα του Χριστού και θα είναι σφραγισμένος ως πολύτιμο μέλος του. Αυτός μόνο θα αποκτήσει, όντας ακόμα και σε αυτή τη θνητή σάρκα, τις προϋποθέσεις της ενώσεώς του με το σώμα του Χριστού. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα έχει πλέον παρά μία μονάχα επιθυμία και μία δίψα. Αυτός θα κατευθύνει όλες τις πράξεις του και όλες τις σκέψεις του σε ένα και μοναδικό σκοπό: να κρατήσει από αυτή τη ζωή ως εγγύηση αυτό που έχει υποθεί ότι θα μας χαριστεί στην αιωνιότητα και στην μακάρια ζωή των Αγίων. Τότε που θα πραγματοποιηθεί ο λόγος του Αποστόλου που λέει: «Ο Θεός θα βασιλεύσει πλήρως πάνω σε όλα». Ερωτά ο πατήρ Γερμανός: θα μπορούσαμε ίσως να περιφρουρήσουμε το νου ώστε να μην έχει αυτή την ευκινησία, αν δεν τον πολιορκούσαν τόσοι εχθροί που αδιάκοπα τον σπρώχνουν εκεί που θα θέλει, ή μάλλον εκεί που τον παρασύρει η φυσική του κινητικότητα? Μέχρι τώρα νομίζαμε, καθώς η ψυχή είναι περικυκλωμένη από αναρρύθμιτους εχθρούς, ισχυρούς και τρομερούς, και επειδή φέρει τότε τη σάρκα, ότι δεν είναι δυνατόν να αντισταθούμε στους πειρασμούς. Τα λόγια σας όμως, Γέροντα, αποπνέουν τέτοια βεβαιότητα που μας γεμίζουν σιγουριά και εμπιστοσύνη. Γι' αυτό παρακαλούμε πολύ την αγάπη σας, συνεχίστε αυτήν την τόσο σπουδαία διδασκαλία σας. Και παίρνει τον λόγο ο Αββάς Ερήνος και λέει: είναι αλήθεια ότι έχουμε αντιπάλους που πάντα μας στείνουν παγίδες. Όποιος έχει δοκιμάσει τους αγώνες του εσωτερικού ανθρώπου δεν μπορεί να αμφιβάλλει γι' αυτό. Εννοώ με αυτό ότι οι δαίμονες αντιμάχονται την πρόοδό μας με τέτοιο τρόπο ώστε μας υποκινούν στο κακό, αλλά δεν μας εξαναγκάζουν και να το πράξουμε. Δεν θα υπήρχε άνθρωπος που να μην αμάρτανε με κάθε είδος αμαρτίας, την οποία οι εχθροί θα έβαζαν σαν φωτιά μέσα του, αν οι δαίμονες είχαν, παράλληλα με τη δυνατότητα της υποβολής των πειρασμών και την ικανότητα
να εξαναγκάσουν τον άνθρωπο ώστε τελικά αυτός να υποκύψει. Αλλά όπως αυτοί έχουν τη δυνατότητα να μας βάζουν σε πειρασμό, έτσι και εμείς έχουμε τη δύναμη και την ελευθερία να μην τους δεχόμαστε. Αν παρά τ' αυτά, η δύναμη των αντιπάλων και οι επιθέσεις τους μας εμπνέουν φόβο, ας προσβλέψουμε στην προστασία και στη βοήθεια του Θεού για τον οποίον γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Θεός που είναι μέσα σας είναι δυνατότερος από τον Σατανά που ενεργεί στον κόσμο. Εκείνος μας βοηθάει και μας στηρίζει με πολύ διαφορετική δύναμη από εκείνη που χρησιμοποιούν εναντίον μας οι διάφοροι δαίμονες. Ο Θεός δεν αρκείται στο να μας υποβάλει μόνο τον καλό λογισμό, αλλά παράλληλα μας βοηθάει και μας ενισχύει προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, πολλές φορές, χωρίς να το ξέρουμε ή παρά τη θέλησή μας, μας ελκύει μυστικά προς το δρόμο της σωτηρίας. Είναι λοιπόν απόλυτα σίγουρο ότι ο δαίμονας δεν έχει καμιά δύναμη πάνω μας παρά μόνο όταν του παραδώσουμε το θέλημά μας. Το βιβλίο του Εκκλησιαστή το εκφράζει αυτό με πολύ σαφήνεια. Γράφει: «Επειδή η κακή πράξη δεν καταδικάζεται αμέσως, γι' αυτό η καρδία του ανθρώπου ρέπει τελείως στη διάπραξη του κακού». Έτσι γίνεται ολοφάνερο ότι ο καθένας αμαρτάνει, και αυτό γιατί στους ενάντιους λογισμούς που εισβάλλουν μέσα του δεν προβάλλει άμεση και κατηγορηματική αντίσταση. «Αντισταθείτε», γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος, «στον διάβολο και αυτός θα φύγει μακριά σας». Στο σημείο αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχο, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Είναι, αγαπητοί μου, πολύ μεγάλα και ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική τα χαρίσματα που μας δώρησε σήμερα ο φιλάνθρωπος Θεός. Αυτό αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχετικά με την Πεντηκοστή. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζει: ας χαιρόμαστε όλοι μαζί και χορεύοντας από χαρά ας υμνήσουμε τον Κύριό μας. Για τη σημερινή ημέρα είναι εορτή και πανήγυρη. Όπως δηλαδή η μία εποχή διαδέχεται την άλλη και το ένα ηλιοστάσιο το άλλο, έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία η μία εορτή διαδέχεται την άλλη και μας πηγαίνουν από τη μία στην άλλη. Πριν από λίγες μέρες εορτάσαμε Σταυρό, Πάθος, Ανάσταση, ύστερα από αυτά την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον ουρανό. Σήμερα όμως συναντήσαμε την ίδια την κορυφή των αγαθών. Φτάσαμε στη Μητρόπολη των εορτών. Βρισκόμαστε στην πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Κυρίου. Γιατί αν εγώ φύγω, λέει, θα σας στείλω άλλο παράκλητο και δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Με αυτούς τους όμορφους λόγους, αγαπητοί μου ακροατές, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αρχίζει να μιλάει για την Πεντηκοστή, αυτή τη μεγάλη εορτή της Εκκλησίας μας, και συνεχίζει: είδατε ενδιαφέρον, είδατε άπειρη φιλανθρωπία. Πριν από λίγες μέρες ανέβηκε στον ουρανό, ξανακάθισε στο βασιλικό θρόνο, πήρε τη θέση στα δεξιά του Πατρός και μας χαρίζει σήμερα την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και έτσι μας δίνει τα άπειρα ουράνια αγαθά. Γιατί πες μου, ποιο από αυτά που συντελούν στη δική μας σωτηρία δεν το έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα? Αυτό είναι εκείνο που μας απαλλάσσει από την πνευματική δουλεία, μας καλεί στην ελευθερία, μας οδηγεί στην υιοθεσία και γενικά μας ξαναγεννά από την αρχή και μας ξεφορτώνει το βαρύ και αποκρουστικό φορτίο των αμαρτιών. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος βλέπουμε τους πολλούς ιερείς και έχουμε τα τάγματα των διδασκάλων. Από την πηγή αυτή βγήκε και το προφητικό χάρισμα και η δύναμη να θεραπεύουν ασθένειες και όλα τα υπόλοιπα τα οποία στολίζουν συνήθως στην Εκκλησία του Θεού. Από εκεί έχουν την προέλευσή τους. Και φωνάζει ο Μέγας Απόστολος Παύλος λέγοντας: όλα αυτά τα χαρίσματα ενεργεί το ένα και μοναδικό Άγιο Πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει χωριστά στον καθένα όπως θέλει. Όπως θέλει, λέγει, όχι όπως διατάχθηκε, μοιράζει, δεν μοιράζεται, έχει εξουσία, δεν βρίσκεται κάτω από εξουσία. Γιατί την ίδια ακριβώς εξουσία που βεβαίωσε στον Πατέρα αναθέτει ο Παύλος και στο Άγιο Πνεύμα. Και όπως λέγει για τον Πατέρα, ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί τα πάντα σε όλους, έτσι και για το Άγιο Πνεύμα. Και όλα αυτά τα χαρίσματα ενεργεί το ένα και μοναδικό Άγιο Πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει χωριστά στον καθένα όπως θέλει. Είδες τέλεια εξουσία, γιατί αυτά που έχουν την ίδια ουσία είναι φανερό ότι έχουν και την ίδια εξουσία, και αυτά που έχουν την ίδια αξία έχουν και την ίδια δύναμη και την ίδια εξουσία. Με το Άγιο Πνεύμα επιτύχαμε την απαλλαγή από τις αμαρτίες και εξεπλήναμε κάθε ακαθαρσία. Με τη χάρη Του από άνθρωποι γίναμε άγγελοι, όσοι πλησιάσαμε τη χάρη Του, χωρίς να αλλάξουμε τη φύση μας. Αλλά πράγμα που είναι πολύ πιο αξιοθαύμαστο, παραμένοντας στην ανθρώπινη φύση, δείχνουμε αγγελική συμπεριφορά. γιατί τέτοια είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και όπως η φωτιά αυτή που βλέπουμε, όταν παραλάβει τον μαλακό πυλό, τον κάνει σκληρό κεραμίδι, έτσι ακριβώς και η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, όταν παραλάβει μία συνετή ψυχή και αν ακόμα την βρει πιο μαλακή από τον πυλό, την κάνει πιο σκληρή από το σίδερο. Επίσης αυτόν που πριν από λίγο ήταν μολυσμένος από την ακαθαρσία των αμαρτιών, τον κάνει αμέσως πιο λαμπρό και από τον ήλιο. Με αυτά τα λόγια ξεκινάει το λόγο του για την εορτή της Πεντηκοστής ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και κατευθείαν μας εισάγει στα βάθη της θεολογίας, αναφέροντάς μας ότι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνος ο Παράκλητος που μας στέλνει ο Χριστός αναλαμβανόμενος τους ουρανούς για να μην μας αφήσει ορφανούς, για να μην μας αφήσει μόνους μας σε αυτόν τον αγώνα της σωτηρίας. Και μόνο η φιλανθρωπία και η αγάπη του Χριστού μας είναι εκείνη που πραγματικά μας παρέχει τη δυνατότητα να είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Απ' την άλλη μεριά, κατευθείαν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν στη ζωή μας και κατέρχεται και φωτίζει και εμπνέει τους ανθρώπους και τους απαλλάσσει από κάθε σκοτάδι, από κάθε κοιλίδα αμαρτίας, από την πνευματική δουλεία και τους οδηγεί σε μία εμπνεύματη Αγίο ελευθερία, τους οδηγεί στην υιοθεσία, μας αναγεννά και μας χαρίζει εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα σπουδαία χαρίσματα και το κάνει αυτό αφεαυτού του ως Θεός αληθινός, ως το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ως εκείνο το πρόσωπο που έχει την ίδια εξουσία με τον Πατέρα και τον Υιό. Και πόσο όμορφα οι Άγιοι μας έχουν μέσα τους ξεκάθαρα τα πράγματα της θεολογίας. Πόσο όμορφα οι Άγιοι μας δεν πέφτουν σε παγίδες, γιατί θεολογούν απλανώς, θεολογούν εμπνεώμενοι από το Άγιο Πνεύμα, θεολογούν έχοντας εμπειρία Θεού και όχι μιλώντας περί του Θεού. Οι Άγιοι μας, όπως εν προκειμένου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ομιλούν μετά του Θεού. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος εμπνέει την καρδιά τους, εμπνέει την ύπαρξή τους ολόκληρη και τους αποκαλύπτει ένα-ένα τα μυστήρια. Γι' αυτό και μπορούν να μιλούν ορθά και χωρίς καμία παρεκτροπή από την ορθότητα του δόγματος και να μας αναφέρουν πράγματα τα οποία είναι μιας άλλης τάξεως. Μας αναφέρουν πράγματα τα οποία δεν ανήκουν στο χώρο του επιστητού των ανθρώπων. Τολμούν και μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στο χώρο του Θεού, να μπουν στα μυστήρια της Αγίας Τριάδος και πόση χαρά νιώθουν όταν μιλούν για αυτά που ο Θεός τους αποκάλυψε, όταν μιλούν για αυτά που τους τα αποκαλύπτει ο Θεός για να τα αναγγείλουν σε μας και να μας δώσουν τον τρόπο της σωτηρίας, τον δρόμο εκείνο που οδηγεί στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Αυτή η μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής είναι εκείνη που σημαίνει την κάθοδο του Παρακλήτου, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, για να μπορεί να είναι μονίμως μαζί μας, για να μπορεί να ποτίζει τις διψασμένες υπάρξεις μας και να μας οδηγεί απλανώς και ασφαλώς κατευθείαν στη Βασιλεία του Θεού και να κάνει την παρουσία της Βασιλείας του Θεού από τώρα αισθητή στη ζωή μας.

Και βέβαια αγαπητοί μου, το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται για να μας καθαρίσει από κάθε μολυσμό. Κατέρχεται για να μας απαλλάξει από κάθε σκοτεινό μας σημείο και θέλει για να σκηνώσει μέσα μας να βρει χώρο καθαρό, να βρει χώρο γεμάτο από την αγνότητα, γεμάτο από την ταπείνωση που μας δίδαξε ο Κύριος μας. Και αυτά ακριβώς θέλοντας να μας διδάξει ο μακάριος Παύλος, φώναζε δυνατά λέγοντας: «Μην πλανάστε, ούτε οι πόρνοι, ούτε οι δωλολάτρες, ούτε οι μοιχοί, ούτε οι θηλυπρεπείς, ούτε οι παιδεραστές, ούτε οι πλεονέκτες, ούτε οι κλέφτες, ούτε οι μέθυσοι, ούτε εκείνοι που περιπέζουν και βρίζουν, ούτε οι άρπαγες θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού». Και αφού αρρύθμισε όλα κατά κάποιο τρόπο τα είδη της κακίας και αφού μας δίδαξε ότι οι υπεύθυνοι τέτοιων αμαρτημάτων αποξενώνονται από τη Βασιλεία του Θεού, αμέσως πρόσθεσε: «Και τέτοιοι είσαστε μερικοί από σας, αλλά λουστήκατε από τα αμαρτήματα αυτά, αγιαστήκατε και γίνατε δίκαιοι. Πες μου πώς και με ποιο τρόπο, γιατί αυτό είναι που θέλουμε να μάθουμε». «Γιατί βαπτιστήκατε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού», λέγει, «και στη χάρη του Πνεύματος του Θεού μας». Είδες αγαπητέ τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είδες ότι το Άγιο Πνεύμα εξαφάνισε όλη εκείνη την κακία και ότι εκείνος που ήταν προηγουμένος υποδουλωμένοι στις δικές του αμαρτίες τους ανέβασε αμέσως στην υψηλότερη τιμή. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να κλάψει και να θρηνήσει όπως αξίζει εκείνους που επιχειρούν να μιλούν περιφρονητικά για την αξία του Αγίου Πνεύματος? Εκείνους που σαν να ήταν τρελοί δεν κατόρθωσαν ούτε οι πολλές ευεργεσίες να τους απομακρύνουν από την αχαριστία τους, αλλά τολμούν να κάνουν τα πάντα εναντίον της σωτηρίας τους, αποστερώντας το Άγιο Πνεύμα όσο τους είναι δυνατό από τη θεϊκή του αξία και προσπαθούν να το κατεβάσουν στην κατηγορία των κτισμάτων. Εκείνους θα ήθελα να ερωτήσω: για ποιο λόγο εσείς πολεμάτε τόσο πολύ την αξία του Αγίου Πνεύματος, ή καλύτερα, γιατί πολεμάτε τη σωτηρία σας και δεν θέλετε να καταλάβετε τα λόγια που είπε ο Σωτήρας Χριστός στους μαθητές του? Πηγαίνετε να διδάξετε όλους τους λαούς, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είδες ότι έχουν ισότιμη αξία? Είδες ότι έχουν τέλεια συμφωνία? Είδες ότι η Αγία Τριάδα είναι αδιαίρετη? Μήπως υπάρχει κάποια διαφορά ή αλλαγή ή έλλειψη? Γιατί τολμάτε να παραποιείτε τα λόγια του Κυρίου? Ή δεν γνωρίζετε ότι και στα ανθρώπινα πράγματα, αν κάποιος επιχειρήσει ποτέ ή τολμήσει να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι στις διαταγές του βασιλιά που είναι όμοιος μας και έχει την ίδια φύση με μας, τον τιμωρούν με την χειρότερη τιμωρία και τίποτε δεν μπορεί να τον απαλλάξει από την τιμωρία αυτή? Εάν στην περίπτωση του ανθρώπου υπάρχει τόσος μεγάλος κίνδυνος, πώς θα μπορούσαν να συγχωρεθούν εκείνοι που είναι τόσο απερίσκεπτοι και που προσπαθούν να παραποιήσουν τα λόγια του Σωτήρος όλων μας και που δεν θέλουν να ακούσουν ούτε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος όταν ομιλεί έχει μέσα του το Χριστό και φωνάζει με καθαρή φωνή και λέγει: «Δεν είδε μάτι και αυτή δεν άκουσε και ανθρώπινος νους δεν φαντάζει εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν». Εάν λοιπόν δεν είδε μάτι, ούτε αυτή άκουσε, ούτε νους ανθρώπινος μπόρεσε να κατανοήσει εκείνα που ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν, πώς θα μπορέσουμε εμείς, μακάρι Παύλε, να τα γνωρίσουμε? Περίμενε λίγο και θα ακούσεις τον Παύλο να φανερώνει και αυτό. Πρόσθεσε λοιπόν λέγοντας: «Σε μας όμως ο Θεός το φανέρωσε με το Άγιο Πνεύμα Του». Και ούτε εδώ σταμάτησε, αλλά για να δείξει και τη μεγάλη του δύναμη, καθώς και το ότι έχει την ίδια ουσία με τον Πατέρα και τον Υιό, λέει:
γιατί το Άγιο Πνεύμα εξετάζει τα πάντα, ακόμη και τα κρυφά σχέδια του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο να προχωρεί ακόμη περισσότερο σε μια διάθεση να εξιχνιάσει για χάρη όλων τον τρόπο λειτουργίας του Αγίου Πνεύματος, αλλά και την προέλευσή του και την φύση του, την θεϊκή, την ομοούσια και αδιαίρετη με την υπόλοιπη θεότητα, με τον Πατέρα και τον Υιό, και όλο αυτό το κάνει ψέγοντας και εκείνους που τολμούν να υποβιβάσουν το Άγιο Πνεύμα, τους αιρετικούς της εποχής, και να το θεωρήσουν κατώτερο από τον Πατέρα και το Υιό, και τον Υιό, ή ενδεχομένως και κτίσμα. Και βγάζει χωρία της Αγίας Γραφής, χωρία του Αποστόλου Παύλου, και θεμελιώνει την θεολογία του. Θεμελιώνει, θα λέγαμε, την πνευματολογία που αναφέρει σε αυτό το σημείο. Και όπως κάθε απλανής θεολόγος της Εκκλησίας μας, μεταφέρει την εμπειρία του στους ανθρώπους, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι αυτή η εμπειρία, αυτή η διδασκαλία είναι η σώζουσα, η υγιένουσα διδασκαλία, είναι η αλήθεια της Εκκλησίας που είναι απαραίτητη στους ανθρώπους για να σωθούν. Και όταν αναφέρει τα λόγια του Χριστού μας που εντέλεται τους μαθητές του να πορευθούν στα έθνη και να τους διδάξουν και να τους βαπτίσουν στο όνομα του Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πραγματικά μας δείχνει με αυτόν τον τρόπο πως είναι η Αγία Τριάδα ομοούσια και αδιαίρετη, και μας λέει ξεκάθαρα ότι όλα αυτά που εκείνος αναφέρει και που αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, του τα έχει φανερώσει το Άγιο Πνεύμα, όπως και στον Απόστολο Παύλο το Άγιο Πνεύμα τα φανέρωσε. Έτσι λοιπόν μας δείχνει μέσα από αυτά τα λόγια ποια είναι η διακονία του Αγίου Πνεύματος, ποια είναι η λειτουργία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και συνεχίζει θέλοντας να μας κάνει ακριβέστερη τη διδασκαλία του με παραδείγματα από την ανθρώπινη ζωή, ο Απόστολος Παύλος προσθέτει: γιατί ποιος άλλος από τους ανθρώπους γνωρίζει τα ιδιαίτερα του ανθρώπου παρά μόνο το πνεύμα του ανθρώπου που είναι μέσα του? Έτσι και τα ιδιαίτερα του Θεού κανείς άλλος δεν τα γνωρίζει παρά μόνο το πνεύμα του Θεού. Είδες τέλεια διδασκαλία. Όπως λέγει, δεν είναι δυνατόν κανείς να γνωρίζει άλλος αυτά που είναι μέσα στη σκέψη του ανθρώπου, αλλά μόνο ο καθένας γνωρίζει τα δικά του. Έτσι και τα ιδιαίτερα του Θεού κανείς δεν τα γνωρίζει παρά μόνο το πνεύμα του Θεού. Αυτό είναι πολύ μεγάλο και με το παραπάνω αρκετό για να αποδείξει την αξία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί μας έφερε ένα παράδειγμα και μας λέγει καθαρά ότι δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζει ποτέ κάποιος από τους ανθρώπους αυτά που είναι μέσα στη σκέψη του. Όπως λοιπόν αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει, έτσι με τόση ακρίβεια λέγει το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει και τα ιδιαίτερα του Θεού. Αλλά δεν ξέρω πώς ούτε με τα λόγια του αυτά ο μακάριος Παύλος δεν πείθει εκείνους που στρέφονται μόνοι τους εναντίον της σωτηρίας τους και κάνουν τόσο μεγάλο πόλεμο εναντίον της αξίας του Αγίου Πνεύματος, και όσο μπορούν το αποξενώνουν αυτό από τη θεϊκή του αξία και το κατεβάζουν στην ασήμαντη θέση των δημιουργημάτων. Αλλά αν και αυτοί συμπεριφέρονται εχθρικά και είναι αντίθετοι στα λεγόμενα από την Αγία Γραφή, εμείς αφού δεχόμαστε τα Θεία Δόγματα σαν αποκάλυψη που κατέβηκε από τον ουρανό, ας προσφέρουμε στον Κύριο τη δοξολογία που αρμόζει, δείχνοντας μαζί με τη σωστή πίστη και το ότι τηρούμε ακριβώς την αλήθεια. Εδώ πέρα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας καλεί
να σταθούμε στην αντίθετη ακριβώς στάση από εκείνη των αιρετικών. Να κρατήσουμε την αλήθεια περί του Αγίου Πνεύματος, την αλήθεια της Εκκλησίας, την αλήθεια που αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός και να σταθούμε σε εκείνη την αλήθεια, χωρίς να επιτρέψουμε καμία παρέκκληση, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι όποιος είναι της αληθείας, αυτός είναι και της Εκκλησίας. Όπως έχει αναφέρει ο άλλος μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Παρουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Παρουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Παρουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Παρουσία TV. Συντονιστείτε.

Προς αυτούς λοιπόν που επιχειρούν να διδάσκουν τα αντίθετα από εκείνα που είπε το Άγιο Πνεύμα, είναι αρκετά όσα είπαμε. Είναι ανάγκη όμως να πούμε στη δική σας αγάπη για ποιο λόγο δεν μας χάρισε ο Κύριος αμέσως μετά την άνοδό του στον ουρανό την αιτία των τόσων αγαθών, αλλά άφησε πρώτα να περάσουν λίγες μέρες και να μείνουν μόνοι τους οι μαθητές. Και ύστερα έστειλε κάτω στη γη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν έγινε άσκοπα ούτε τυχαία. Επειδή γνώριζε ότι οι άνθρωποι δεν θαυμάζουν με όμοιο τρόπο τα αγαθά που έχουν στα χέρια τους, ούτε εκτιμούν την αξία που πραγματικά έχουν εκείνα, που είναι ευχάριστα και σημαντικά αν δεν υπάρχουν και τα αντίθετα. Εννοώ περίπου το εξής, γιατί πρέπει να το πω σαφέστερα. Εκείνος που είναι υγιής και δυνατός στο σώμα δεν αισθάνεται, ούτε μπορεί να ξέρει καλά πόσα αγαθά του χάριζε η υγεία, αν δεν αποκτήσει αρρωσταίνοντας πείρα και τις αρρώστιες. Και εκείνος που βλέπει πάλι την ημέρα δεν θαυμάζει όπως πρέπει το φως, αν δεν το διαδεχθεί το σκοτάδι της νύχτας. Γιατί πραγματικά η πείρα που έχουμε για τα αντίθετα γίνεται πάντοτε σαφής διδάσκαλος για εκείνα που έτυχε να απολαύσουμε προηγουμένως. Γι' αυτό ακριβώς και τότε, επειδή οι μαθητές είχαν απολαύσει πάρα πολλά αγαθά όταν ήταν μαζί τους ο Κύριος και ήταν πολύ ευτυχισμένοι επειδή τον συναναστρέφονταν, γιατί όλοι οι κάτοικοι της Παλαιστίνης έβλεπαν στα πρόσωπά τους σαν να βλέπαν σε κάποια αστέρια, αφού και νεκρούς ανάστεναν και λεπρούς καθάριζαν και δαιμόνια εδίωκαν και αρρώστιες θεράπευαν και έκαναν και πολλά θαύματα. Επειδή λοιπόν ήταν τόσο σπουδαίοι και πασίγνωστοι, γι' αυτό τους άφησε να αποχωριστούν για λίγο από τη δύναμη που τους βοηθούσε, ώστε όταν βρεθούν μόνοι τους να μάθουν τι τους χάριζε η παρουσία της αγαθότητος του Κυρίου. Και αφού αντιληφθούν τα αγαθά του παρελθόντος, να υποδεχθούν με μεγαλύτερη προθυμία τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Πραγματικά, ενώ ήσαν στενοχωρημένοι, τους παρηγόρησε, και ενώ ήσαν σκυθροποί και θλιμμένοι για τον χωρισμό τους από το διδάσκαλο, τους φώτισε με το δικό του φως, και ενώ ήταν σχεδόν νεκροί, τους ανέστησε και σκόρπισε το σύννεφο της λύπης και τους έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Επειδή λοιπόν είχαν ακούσει τα λόγια του Κυρίου, πηγαίνετε να διδάξετε όλα τα έθνη, και βρίσκονταν στη συνέχεια σε δύσκολη θέση και δεν ήξεραν πού πρέπει να κατευθυνθεί ο καθένας και σε ποιο μέρος της γης να κηρύξει το Λόγο του Θεού, έρχεται το Άγιο Πνεύμα με μορφή πυρήνων γλωσσών και μοιράζει στον καθένα τα μέρη της γης που έπρεπε να κηρύξει, και με τη γλώσσα που έδωσε, σαν με κάποιο σημείωμα, γνωρίζει στον καθένα τα όρια της εξουσίας και της διδασκαλίας που έπρεπε να αναλάβει. Γι' αυτό εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα με μορφή πυρήνων γλωσσών, και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά για να μας θυμίσει και κάποια παλιά ιστορία. Έπειτα δηλαδή θέλει να μας θυμίσει ακριβώς εκείνη την ιστορία που στα παλιά τα χρόνια παραλογίστηκαν οι άνθρωποι και θέλησαν να χτίσουν ένα πύργο που να φτάνει ως τον ουρανό, και με τη σύγχυση των γλωσσών τους διέλυσε ο Θεός την κακή τους απόφαση, αυτός ο περίφημος πύργος της Βαβέλ. Και τώρα με τη μορφή των πυρήνων γλωσσών που κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και πετά σε αυτούς, το κάνει για να τους ενώσει σε μία ενότητα αγιοπνευματική, για να ενώσει με αυτό την οικουμένη που ήταν χωρισμένη. Και γίνεται κάτι ασυνήθιστο και παράξενο, γιατί όπως τότε στα παλιά χρόνια γλώσσες χώρισαν την οικουμένη και διέλυσαν την κακή συμφωνία, την κακή ενότητα, έτσι και τώρα γλώσσες ένωσαν την οικουμένη και οδήγησαν σε ομόνια αυτά που ήταν χωρισμένα.
Γι' αυτό λοιπόν εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα με μορφή γλωσσών και σαν πύρινες γλώσσες για το αγκάθι της αμαρτίας που μεγάλωσε πολύ μέσα μας. Γιατί όπως η γη όταν δεν καλλιεργείται, ενώ είναι γόνιμη και πλούσια, βγάζει πολλά αγκάθια, έτσι ακριβώς και η ανθρώπινη φύση, ενώ είναι καλή από το δημιουργό της και κατάλληλη για τα έργα της αρετής, επειδή δεν δέχθηκε το άρωτρο της ευσεβίας, ούτε το σπόρο της θεογνωσίας, βλάστησε μέσα μας την ασέβεια σαν αγκάθια και άλλα άχρηστα φυτά. Και όπως η επιφάνεια της γης πολλές φορές δεν φαίνεται από τα πολλά αγκάθια και τα αγριόχορτα, έτσι και η ευγένεια και η αγνότητα της ψυχής μας δεν φαινόταν μέχρις ότου ήλθε ο Γεωργός της ανθρωπίνης φύσεως, έβαλε τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος, την καθάρισε και την προετοίμασε να δεχθεί τον ουράνιο σπόρο. Σε αυτό το σημείο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει ότι έπρεπε ο άνθρωπος να εκτιμήσει αυτό που του δίνε η παρουσία του Χριστού. Έπρεπε οι Απόστολοι να καταλάβουν ότι χωρίς τη χάρη του Θεού, χωρίς την παρουσία του Θεού στη ζωή τους, είναι πραγματικά μόνοι τους και είναι και ανήμποροι. Και γι' αυτό το λόγο μεταξύ της αναλήψεως του Χριστού μας και της Πεντηκοστής μεσολαβούν 10 ημέρες. Και σε αυτές τις 10 ημέρες καταλαβαίνουν πολύ καλά οι Απόστολοι ότι είναι ανίσχυροι. Ταπεινώνονται πραγματικά και αυτό τους κάνει ακόμη πιο έτοιμους να δεχθούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το οποίο Άγιο Πνεύμα, όπως μας αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κατέρχεται με μορφή πυρήνων γλωσσών για να κατακάψει κάθε αγριόχορτο, κάθε ζυζάνιο που έχει φυτρώσει στην ψυχή και για να ετοιμάσει την ψυχή για τον ουράνιο σπόρο. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα να αποκαταστήσει την ενότητα, την πανανθρώπινη, μέσα από τις γλώσσες εκείνες που τους παρήχαν τη δυνατότητα να μιλούν εταίρες γλώσσες και να κηρύττουν σε όλους τους ανθρώπους και να καταλαβαίνει ο καθένας τη δική του διάλεκτο. Έρχεται ο Θεός να ενώσει το ανθρώπινο γένος, το οποίο με τον πύργο της Βαβέλ χωρίστηκε και χωρίστηκε σε έθνη και σε γλώσσες διαφορετικές λόγω της υπερηφάνειας και της τρομερής φιλοδοξίας που είχε να χτίσει ένα πύργο, τον πύργο της Βαβέλ, ο άνθρωπος, και να ανέβει στα ύψη της θεότητος, να φτάσει στο θρόνο του Θεού. Επειδή ο στόχος ήταν υπερήφανος, γι' αυτό και ήρθε η τιμωρία. Γι' αυτό και ήρθε η σύγχυση των γλωσσών και οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν ποτέ να φτάσουν στο Θεό με αυτή την εγωιστική, την εωσφορική θα λέγαμε λογική. Έρχεται όμως τώρα το Άγιο Πνεύμα να καθαρίσει, να αγιάσει τον άνθρωπο και να του δώσει τη δυνατότητα να ενώνεται με όλους τους ανθρώπους εν πνεύματι Αγίου και να γίνεται ένα σώμα και όλοι οι άνθρωποι να είναι μέλη του ιδίου σώματος και να υπάρχει αυτή η άρρηκτη ενότητα που βιώνεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτή η άρρηκτη ενότητα είναι τέτοια που μπορεί να κάνει όλους τους ανθρώπους αδελφούς. Είναι τέτοια που μπορεί να κάνει όλους τους ανθρώπους να μιλούν την ίδια γλώσσα. Είναι τέτοια η ενότητα αυτή που μπορεί να κάνει όλους τους ανθρώπους να αισθάνονται συνυπεύθυνοι για όλο το σώμα της Εκκλησίας, για όλο το σώμα το ανθρώπινο, εφόσον αυτό ενταχθεί μέσα στην Εκκλησία. Στην εποχή μας βέβαια ο λόγος περί ενότητος είναι πάρα πολλής και πάρα πολλών ειδών ενότητες ακούγονται. Αλλά η ενότητα του Αγίου Πνεύματος, η ενότητα μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας που είναι η Εκκλησία μας, η ενότητα μέσα στο σώμα του Χριστού είναι εκείνη που μπορεί να σταθεί. Όλες οι άλλες ενότητες, εάν δεν εμπνέονται, όπως φαίνεται
από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, εάν δεν είναι αποτέλεσμα αγιοπνευματικό, διαλύονται. Όπου υπάρχει παρουσία του Αγίου Πνεύματος, εκεί υπερβαίνονται οι διαφορές, εκεί υπερβαίνονται οι δυσκολίες και οι άνθρωποι γίνονται ένα. Οι άνθρωποι πραγματικά ενώνονται μεταξύ τους και ενώνονται με το Θεό. Και αυτή η ενότητα προχωρά ολοένα και περισσότερο.

Αδελφοί μου, ας προσέξουμε. Ας προσέξουμε και ας ζητήσουμε πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ούτως ώστε ό,τι κάνουμε να είναι φωτισμένο από το Άγιο Πνεύμα, να είναι αγιασμένο από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να είναι καθαρό από την πύρινη φύση των πυρήνων γλωσσών που κατέβηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους και μέσω αυτών σε εμάς.

στα αγαθά από την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό σας παρακαλώ, ας εορτάσουμε κι εμείς ανάλογα με την αξία των αγαθών που μας χάρισε ο Θεός, όχι στεφανώνοντας την πόλη, αλλά καλοποίζοντας τις ψυχές μας. Όχι στολίζοντας την αγορά με παραπετάσματα, αλλά κάνοντας χαρούμενη την ψυχή μας με τα ενδύματα της αρετής, για να μπορέσουμε έτσι και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να υποδεχθούμε και τους καρπούς που μας προσφέρει να αποκτήσουμε. Και ποιοι είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος? Ας ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο που λέγει στην προς Γαλάτας επιστολή: «Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη». Πρόσεχε την ακρίβεια των λέξεων και τη σειρά της διδασκαλίας. Έβαλε πρώτη την αγάπη και ύστερα ανάφερε τα άλλα. Φύτεψε το δέντρο και ύστερα τον καρπό. Έβαλε τα θεμέλια και ύστερα πρόσθεσε την οικοδομή. Άρχισε από την πηγή και ύστερα έφτασε στους ποταμούς. Πράγματι δεν μπορούμε να αισθανθούμε πρώτα τη χαρά αν δεν θεωρήσουμε πρώτα ότι είναι δική μας η χαρά των άλλων, και αν δεν λογαριάσουμε ότι είναι δικά μας τα αγαθά των συνανθρώπων μας, και αυτά δεν είναι δυνατόν ποτέ να φανούν από τίποτε άλλο αν δεν μας κυριέψει η δύναμη της αγάπης. Η αγάπη είναι η ρίζα, η πηγή, η μητέρα όλων των αγαθών, γιατί πράγματι σαν ρίζα κάνει να βλαστήσουν άπειρα κλαδιά αρετής, σαν πηγή βγάζει πολλά νερά και σαν μητέρα σφίγγει μέσα στην αγκαλιά της εκείνους που καταφεύγουν σε αυτήν. Αυτό ακριβώς γνωρίζοντας ο μακάριος Παύλος ονόμασε την αγάπη καρπό του Αγίου Πνεύματος, και αλλού της χάρισε τόσο μεγάλο προτέρημα ώστε να πει ότι η αγάπη είναι η τέλεια τήρηση και εκπλήρωση του νόμου. Γιατί η αγάπη, αναφέρει στην προς Ρωμαίους, είναι η τέλεια τήρηση και εκπλήρωση του νόμου. Ο Κύριος των πάντων δεν θεώρησε καμιά άλλη προϋπόθεση αρκετή και απόδειξη αξιόπιστη για να φαίνονται οι μαθητές του παρά μόνο η αγάπη. Με αυτό θα μάθουν, αναφέρει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όλοι ότι είσαστε μαθητές μου, αν έχετε μεταξύ σας αγάπη. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ας καταφύγουμε όλοι σε αυτήν, ας την αγκαλιάσουμε και με αυτήν ας υποδεχθούμε την εορτή της Πεντηκοστής. Γιατί όπου υπάρχει αγάπη, αδρανούν τα πάθη της ψυχής. Όπου υπάρχει αγάπη, σταματούν οι παράλογες σαρκικές επιθυμίες της ψυχής. Η αγάπη δεν υπερηφανεύεται, δεν φουσκώνει από εγωισμό, δεν φέρεται άσεμνα, αναφέρεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Η αγάπη δεν κάνει κακό στον συνάνθρωπο. Όπου κυβερνάει η αγάπη, πουθενά δεν υπάρχει Κάιν να σκοτώσει τον αδελφό του. Βγάλε από την καρδιά σου την πηγή του φθόνου και έβγαλε στον ποταμό όλων των κακών. Κόψε τη ρίζα και κατέστρεψε ταυτόχρονα και τον καρπό. Και τα λέγω αυτά γιατί λυπάμαι περισσότερο εκείνους που φθονούν παρά εκείνους που φθονούνται. Γιατί εκείνοι είναι κυρίως που ζημιώνονται πάρα πολύ και που προξενούν μεγάλη καταστροφή στον εαυτό τους. Επειδή για αυτούς που φθονούνται ο φθόνος είναι, αν το θελήσουν, αφορμή για βράβευση. Και πρόσεχε σε παρακαλώ πως ο δίκαιος Άβελ επενείται και αναφέρεται καθημερινά και η σφαγή του έγινε για αυτόν αφορμή καλής φήμης. Και αυτός μετά το θάνατό του ομιλεί ελεύθερα και κατηγορεί με δυνατή φωνή τον δολοφόνο του. Ο Κάιν όμως που δήθεν έμεινε στη ζωή πήρε την αμοιβή του ανάλογα με τα έργα του και έζησε πάνω στη γη αναστενάζοντας και τρέμοντας. Ο Άβελ όμως που σκοτώθηκε και εξαπλώθηκε νεκρός έδειξε μετά το θάνατό του τη μεγαλύτερη παρησία. Και όπως έκαμε εκείνον η αμαρτία να ζει πιο άθλια από τους νεκρούς, έτσι έκαμε αυτόν η αρετή του να λάμπει περισσότερο και μετά το θάνατό του.
Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, για να αποκτήσουμε μεγαλύτερη παρησία και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη, για να απολαύσουμε περισσότερη χαρά που πηγάζει από την εορτή, ας καταστρέψουμε όλα τα ακάθαρτα ενδύματα της ψυχής. Ας γυμνοθούμε ιδιαίτερα από το ένδυμα του φθόνου, γιατί κι αν ακόμη φανούμε ότι πετύχαμε πάρα πολλά, όλα θα τα χάσουμε όταν μας ενοχλεί αυτό το πικρό και άγριο ελάττωμα, που μακάρι να το αποφύγουμε όλοι μας, και ιδιαίτερα αυτοί που σήμερα με τη χάρη του βαπτίσματος έβγαλαν το παλαιό ένδυμα των αμαρτημάτων τους και μπορούν να λάμπουν σαν τις ακτίνες του ηλίου. Αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εδώ πέρα, υπονοώντας εκείνους που βαπτίζονται τις μεγάλες ημέρες της Εκκλησίας, όπως την ημέρα της Πεντηκοστής. Και βέβαια μας λέει ότι πρέπει να ετοιμάσουμε την ψυχή μας για να δεχθούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Θα εορτάσουμε Πεντηκοστή εφόσον έχουμε ετοιμαστεί θεοπρεπώς, εφόσον έχουμε ετοιμαστεί με κάθαρση από τις αμαρτίες, εφόσον έχουμε διώξει μακριά κάθε τι που είναι διαφορετικό από την αγάπη. Η αγάπη είναι εκείνη που είναι η μέγιστη των αρετών, είναι ο στόχος, είναι η αρετή που είναι θεοποιός, είναι η αρετή εκείνη που μας κάνει να ενωνόμαστε με το Θεό, ο οποίος αγάπη εστί. Έτσι λοιπόν μας λέει ότι με την αγάπη πραγματικά μπορούμε να χαρούμε όλους τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, γιατί η αγάπη, όπως αναφέρει, είναι ρίζα όλων των καλών και είναι και το γνώρισμα των μαθητών του Χριστού. Έτσι λοιπόν, όταν μας λέγει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ ότι ο σκοπός είναι να αποκτήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ουσιαστικά έρχεται εδώ πέρα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και μας λέει: τηρήστε τις εντολές του Θεού, οι οποίες όλες συνοψίζονται στην εντολή της αγάπης. Αγάπη προς το Θεό και αγάπη προς το συνάνθρωπο, και σε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Και εφόσον τηρήσετε τον νόμο της αγάπης, τότε θα έρθει και σε εσάς η χάρη του Αγίου Πνεύματος και θα αποκτήσετε εκείνη την παρησία να μπορείτε να μιλάτε με το Θεό και να διαλέγεστε και να τρέφεστε πνευματικά από το Θεό και να ζείτε με το Θεό και να εφραίνετε η καρδιά σας την κοινωνία με το Θεό. Και όταν με αυτόν τον τρόπο ζούμε, αγωνιζόμενοι να κατακτήσουμε την αγάπη, αγωνιζόμενοι να προχωρήσουμε στην αγάπη του Θεού και στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο, τότε πραγματικά ο Θεός έρχεται και μας αγιάζει. Έρχεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μας καθιστά και μας ίδιους με τη δική του κατάσταση, με την κατάσταση τη θεϊκή της αγάπης. Μας κάνει τέτοιους που να είμαστε θεοφώτιστοι, άνθρωποι πνευματικοί, αγιοπνευματικοί, άνθρωποι που μπορούμε να διακρίνουμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος το καλό από το κακό, που μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις αρετές ακόμη πιο εύκολα και να σταθούμε όπως μας θέλει ο Θεός ενώπιον του φοβερού δικαστηρίου εκείνου που θα στηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όποιος όμως δεν καλλιεργεί αυτή την αρετή της αγάπης, όποιος όμως καλλιεργεί τα αντίθετα που είναι το μίσος, που είναι ο φθόνος που αναφέρει εδώ πέρα ως παράδειγμα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκείνος πραγματικά δεν μπορεί να ελπίζει στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να χαίρεται με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, γιατί πολύ απλά η ψυχή του είναι τόσο πολύ χορταριασμένη με τα αγριόχορτα και τα ζυζάνια και δεν μπορεί μέσα σε αυτή την ψυχή να βλαστήσει ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: εσείς λοιπόν παρακαλώ που υιοθετηθήκατε από το Θεό, που ντυθήκατε το λαμπρό αυτό φόρεμα, τη χάρη του βαπτίσματος, διατηρήστε με κάθε τρόπο τη χαρά στην οποία είστε τώρα, αφού φράξετε από παντού την είσοδο στο διάβολο, ώστε να απολαύσετε αυθονότερη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να μπορέσετε να αποδώσετε καλά έργα
ο ένας 30, ο άλλος 60, ο άλλος 100 και να αξιωθείτε και να συναντήσετε με παρησία το Βασιλέα των Ουρανών όταν πρόκειται να έλθει και να μοιράσει τα περίγραπτα αγαθά σε εκείνους που έζησαν ενάρετα την παρούσα ζωή με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα και η δύναμη τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Με αυτούς τους λόγους καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το λόγο του στην Αγία Πεντηκοστή και μας λέει με τον δικό του τρόπο πώς θα οδηγηθούμε με καλή απολογία ενώπιον του φοβερού βήματος, πώς θα εκμεταλλευτούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και πώς θα ζήσουμε τη χαρά της παρουσίας του. Ας προσπαθήσουμε, αδελφοί μου, και εμείς με όλη μας τη δύναμη να γίνουμε ευρύχωρα σκηνώματα ώστε να σκηνώσει μέσα μας το Πανάγιο Πνεύμα και να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε άνθρωποι πνευματοκίνητοι, άνθρωποι θεοφώτιστοι, άνθρωποι αγιοπνευματικοί, ώστε να μπορούμε εν πνεύματι Αγίο να καλούμε διαρκώς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα και Λυτρωτή, και να ποθούμε την ένωσή μας μαζί Του από τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησιν ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθίσε μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων αμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδη απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόνο.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης,

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών.

Μεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονιτά και πάσα μονή πόλη και χώρα. Απολυμού λιμνήσισμού καταποντισμού πυρός μαχαίας, επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εθνιδίου.

0: Κυριαλέησον Πατράγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή έχω μια ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ στα στούντιο της Πεμπτουσίας έναν ιδιαίτερο άνθρωπο, έναν ψάλτη μουσικολόγο, βαθύ γνώστη της ψαλτικής τέχνης που εντρυφεί διαρκώς στη βυζαντινή μουσική. Είναι παραδοσιακός, ιδίμολπος, αρχοντικός, γι' αυτό άλλωστε και του απονεμήθη το οφίκιο του Άρχοντος Υμνοδού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη Μητέρα Εκκλησία. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Βουγιουκλής. Κύριε Βουγιουκλή, σας καλωσορίζω στην εκπομπή.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτό τον ωραίο σταθμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την ωραία εκπομπή που κάνετε. Και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι θελήσετε να με ρωτήσετε γύρω από τα θέματα της ψαλτικής τέχνης και γενικότερα.
2: Ωραία. Θα ήθελα να μας πείτε τα πρώτα σας ερεθίσματα. Πώς ξεκινήσατε με την βυζαντινή μουσική?
3: Η πρώτη μου επαφή με τη βυζαντινή μουσική ήταν σε ηλικία 17 ετών. Πιο μπροστά είχα ακούσματα, πήγαινα στην εκκλησία, από φυλακόλουθους γονείς προέρχομαι, αλλά μέχρι την ηλικία του 17 ετών δεν είχα σχέση με την μουσική. Σε ηλικία 17 ετών άρχισα συστηματικά να πηγαίνω σε κάποιον ψάλτη εκεί στην Ξάνθη, όπου φυσικά γεννήθηκα και μεγάλωσα, ο οποίος ήξερε πάρα πολλά πράγματα γύρω από τη βυζαντινή μουσική και παρακολούθησα αυτόν τον άνθρωπο και θεωρητικός και πρακτικός επί 3 χρόνια. Αυτό ήταν το ξεκίνημά μου γύρω στο 1975. Μπορώ να πω τα πρώτα μαθήματα τα πήρα από αυτόν τον άνθρωπο, μακαριστός βεβαίως σήμερα, λεγότανε Παντελής Σαμακοβίδης. Ήταν ένας άνθρωπος γνώστης της ψαλτικής και πρωτοψάλτης σε κάποιο κεντρικό ναό της Ξάνθης, όπου σε αυτόν τον άνθρωπο εντρίφησα και πήρα τα πρώτα μου μαθήματα και θεωρητικός και πρακτικός βεβαίως, τον παρακολουθούσα στο ναό. Να πω εδώ κάτι για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τενεκετζής στο επάγγελμα. Δηλαδή σόμπατζης που λέμε. Παλιά επαγγέλματα τα οποία δεν υπάρχουν πλέον σήμερα. Ναι. Και παρόλη την κούρασή του, τα μαθήματα τα έκανε στο μαγαζί, στο τενεκετζίδικο. Λοιπόν, παρόλη την κούρασή του, διότι ήταν βαριά δουλειά, όταν ερχόταν κάποιο παιδί, είτε εγώ είχε και 2-3 ακόμα παιδάκια, έκλεινε το μαγαζί, κλείδωνε, σαν να μην δούλευε το μαγαζί και μας έπαιρνε μέσα σε ένα ιδιαίτερο, ένα πάγκο που είχε, όπου έκοβε μέταλλα κτλ. Μας έβαζε μπροστά το αναστασιματάριο και μας έκανε μάθημα μέχρι που τελείωνε το μάθημα και τότε ξανά άνοιγε το μαγαζί. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αφιλοκερδός προσέφερε ό,τι μπορούσε σε νέα παιδιά της εποχής εκείνης, γύρω στο 1975.
2: Περιγράψτε μου, εσείς έχετε ψάλει σε πολύ μεγάλους ναούς εδώ στην Αθήνα, τη γνωρίζετε καλά την Αθήνα, καταλήξατε μετά στην Τίνο. Θέλω να μας πείτε έτσι την πορεία αυτή. Σήμερα είστε πρωτοψάλτης στην Καστοριά.
3: Καστοριά.
2: Ναι.
3: Καστοριά.
2: Από ποια εκκλησία ξεκινήσατε εδώ στην Αθήνα?
3: Να σας πω τη διαδρομή μου σε ό,τι αφορά τους ναούς που έχω ψάλει. Ξεκίνησα το 1978 σε ηλικία 20 ετών. Ο πρώτος μου ναός, αφού βέβαια παρακολούθησε το δάσκαλό μου, ο πρώτος μου ναός ήταν ο Άγιος Δημήτριος Κυμερίων Ξάνθης. Τα Κυμέρια είναι ένα χωριό 5 χιλιόμετρα έξω από την Ξάνθη. Μπορούμε να το πούμε και προάστιο. Σε ηλικία 20 ετών λοιπόν ξεκίνησα σαν πρωτοψάλτης σε αυτό το ναό. Ο επόμενος ναός που έψαλα ήταν όταν υπηρετούσα τη θητεία μου τη στρατιωτική στον καθεδρικό ναό της Κομωτινής Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Εν συνεχεία μετά το στρατιωτικό κατεβαίνω στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν, όντας στην Αθήνα και δούλευα εκεί, μέσω του αγαπητού αημνήστου φυσικά σήμερα δασκάλου Γεωργίου Τσατσαρώνη, μου βρήκε μία εκκλησία στην Άμφισσα. Η Άμφισσα, ξέρετε, είναι 200 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Νεαρός εγώ τότε, επειδή είχα γνωριστεί με τον δάσκαλο, μου λέει «Θέλεις να πας στην Άμφισσα?» Ψάχνουν πρωτοψάλτη. Την εποχή εκείνη, το 1983. Λέω «Δάσκαλε, φυσικά και θέλω» και τα λοιπά. Ήμασταν και νέοι τότε, δεν καταλαβαίναμε ούτε από κούραση ούτε από τίποτα. Πήγα λοιπόν στην Άμφισσα, ήταν περίοδος τριοδίου. Θυμάμαι, οι άνθρωποι έψαλα την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Συμφωνήσαμε και τα λοιπά σε όλα και πήγαινα επί δύο χρόνια σε αυτό το ναό, δηλαδή 83 και 84, μετακινούμενος από την Αθήνα στην Άμφισσα και τα Νάπαλη, και έψαλα σε αυτό το ναό στον Άγιο Νικόλαο Αμφίσσης επί δύο χρόνια. Βεβαίως δεν μπορούσε να γίνει αυτό για πάρα πολύ καιρό. Ο επόμενος ναός μου ήταν, και μάλιστα εκεί ήταν και η μόνη περίοδος που ήμουν κοντά στο σπίτι μου. Ήταν οι ταξιάρχες Περιστερίου, περιοχή Μάσχα.
1: Μάσχα.
3: Ο καινούριος ο ταξιάρχης, τα ξέρετε και εσείς, επειδή είστε κάπου.
1: Περιστεριώτης, γιατί ο μπαμπάς όταν κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, στο Περιστέρι πήγε τη μερίδα.
3: Μάλιστα.
1: Ναι.
3: Εκεί λοιπόν έψαλα σαν πρωτοψάλτης στους ταξιάρχες Περιστερίου τον καινούριο, επί 10 χρόνια συνεχώς. Ένας υπέρλαμπρος ναός και τα λοιπά, και μπορώ να πω ότι σε αυτό το ναό άρχισα να διαμορφώνουμε σε ψάλτες. Δηλαδή, να πω ότι άνοιξα, δηλαδή άρχισα να δίνω αυτό που ήθελα να δώσω. Πάρα πολλές, πολύ καλές εντυπώσεις από αυτό το ναό και βεβαίως αυτή η δεκαετία για μένα ήταν από τις πιο γόνιμες περιόδους, ας πούμε, της ιεροψαλτικής μου καριέρας. Ο επόμενος σταθμός ήταν η Παναγία της Στήλου.
1: Πώς έγινε η πρόταση και πήγα στην Παναγία?
3: Πώς έγινε, αυτό θα σας έλεγα τώρα. Είχα διαβάσει κάπου ότι ψάχνει η Παναγία της Στήλου πρωτοψάλτη σε κάποιο περιοδικό κτλ. Έφτιαξα ένα φάκελο με κάποια δικά μου ακούσματα, βιογραφικό κτλ. Και τον έστειλα στο Ιερό Ίδρυμα της Παναγίας της Στήλου. Αφού πλέον είχαν περάσει κάποιοι μήνες και το είχα ήδη ξεχάσει, κάποια στιγμή με πήρε κάποιος επίτροπος από εκεί. Και αυτό συμβαίνει το Φεβρουάριο του 1995 και μου είπε αν μπορώ να πάω να με ακούσουν κτλ. Πήγα λοιπόν, μάλιστα πήρα και ορισμένους συναδέλφους εκεί και ψάλαμε και κάπως χοροδιάκα και συμφωνήσαμε σε όλα και από τον Μάρτιο του 1995 έψαλα σαν πρωτοψάλτη στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Στήλου για περίπου 6,5 με 7 χρόνια. Βεβαίως εκεί απογειώνεσαι. Οι εμπειρίες είναι ένας ναός παγκόσμιας εμβέλειας, το Ιερό Ίδρυμα της Παναγίας, η Παναγία της Στήλου. Εκεί πραγματικά ήταν ένα σχολείο για μένα και τα λοιπά και βεβαίως λίγα τιμητική θέση για οποιοδήποτε ψάλτη, πρωτοψάλτη. Ήταν πάρα πολύ γόνιμη και αυτή η θητεία μου στην Παναγία της Στήλου για περίπου 7 χρόνια. Ο τελευταίος λοιπόν σταθμός μετά την Παναγία της Στήλου, γιατί ήταν και κάπως δύσκολες οι καταστάσεις να μετακινούμε από Αθήνα και αργότερα από τη Φλόρινα που διορίστηκα καθηγητής, να σας πω μόνο ότι το έχω πει και αλλού, ότι από τα 7 χρόνια που ήμουν στην Παναγία της Στήλου σαν πρωτοψάλτης, τα 5 χρόνια τα έκανα από την Αθήνα. Έμενα στην Αθήνα, πήγαινα στην Τίνο, βεβαίως και αυτό ήταν μια ταλαιπωρία, αλλά δεν ήταν, μπορούσε να γίνει. Το 1999 διορίζουμε καθηγητής στην εκκλησιαστική εκπαίδευση και με στέλνουν στη Φλόρινα, όντας πρωτοψάλτης στην Παναγία της Τίνου. Και για να μην αφήσω τη θέση του πρωτοψάλτη στην Παναγία της Τίνου, έκανα το εξής εκπληκτικό, το έχω πει και αλλού, είναι ίσως απίστευτο. Επί δύο χρόνια, από τον Νοέμβριο του 1999 που διορίστηκα και παρουσιάστηκα στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Λύκειο στη Φλόρινα, μέχρι και τον Αύγουστο του 2001, δηλαδή Νοέμβριος 99, Αύγουστος 2001, περίπου 2 χρόνια παρακάτι μήνες, πηγαίνω ερχόμουν κάθε Σαββατοκύριακο από τη Φλόρινα στην Τίνο και από την Τίνο στη Φλόρινα.
1: Τι λέτε.
3: Αν θέλετε το πιστεύετε αυτό.
1: Άκου να δεις.
3: Σχεδόν 2 χρόνια. Μια τρομερή απόσταση, όπως καταλαβαίνετε, αλλά ήμασταν νέοι, βοηθούσε η Παναγία, δεν ξέρω τι συνέβαινε. Μπόρεσα και άντεξα 2 χρόνια να πηγαίνω έρχομαι από τη Φλόρινα στην Τίνο και από την Τίνο εν συνεχεία πάλι στη Φλόρινα.
1: Και τώρα είστε στην Καστοριά.
3: Ο τελευταίος λοιπόν σταθμός αποχώρησε από την Παναγία της Τίνο τον Αύγουστο του 2001. Από τον ευτύχησα να βρω βεβαίως πάλι αμέσως ναό. Από τον Οκτώβριο του 2001 μέχρι και σήμερα ο τελευταίος μου ναός, ψάλος τους Αγίους Πάντες Καστοριάς.
1: Ναι. Γύρω
3: στα 18 χρόνια.
1: Μένετε στη Φλόρινα.
3: Βεβαίως και... μένω στη Φλόρινα, διδάσκω εκεί στη Φλόρινα, στο εκκλησιαστικό λύκειο εκεί. Ναι. Αλλά για 18 χρόνια πηγαίνω και ψάλω στην Καστοριά στους Αγίους Πάντες, στον Νότο των Αγίων Πάντων. Γύρω στα 18 χρόνια είναι και η μεγαλύτερη ίσως θητεία μου, ναι. Σίγουρα η μεγαλύτερη, σε ναό ας πούμε μέχρι στιγμής. Αυτή είναι η διαδρομή της πρωτοψαλτίας μου.
1: Μάλιστα. Άρχοντα, εσείς είστε ένας άνθρωπος αποδεκτός από όλους. Εγώ σας παρακολουθώ πολλά χρόνια στο διαδίκτυο.
3: Α, είστε καλά.
1: Λοιπόν, και έχω διαπιστώσει ότι καταρχήν σας διέπει μια ταπεινοφροσύνη, είστε ταπεινός. Όταν σχολιάζετε μόνο όταν πρέπει, έχετε θρησκευτικό λόγο και πολιτικό λόγο. Λοιπόν, είστε ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος και από συναδέλφους που έχω συζητήσει σας αποδέχονται όλοι, είτε και στο ύφος λοιπόν και στη γνώση της μουσικής. Δεν έχω ακούσει κάποιον στα 10 χρόνια περίπου που σας παρακολουθώ κάποιος να μιλήσει αντίθετα, να μιλήσει άσχημα για εσάς. Έχετε καταφέρει δηλαδή, πώς το έχετε καταφέρει αυτό το πράγμα? Καταρχήν είστε συγγραφέας, έχετε γράψει βιβλία. Έχω δει κάποια μαθήματά σας τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ, σοβαρά μαθήματα. Λοιπόν, και σε κάποια στιγμή φτάσατε και στο Οφίκιο. Πείτε μας λίγο, πώς φτάσατε εκεί?
3: Ωραία, να ξεκινήσω από το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Κοιτάξτε κύριε Λιλιόπουλε, σε ό,τι αφορά την μετριοπάθεια που είπατε, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι και οι άνθρωποι της ψαλτικής κτλ. Πρέπει να είμαστε νουνεχείς, να είμαστε στις συνδιαλλαγές μας και μέσω διαδικτύου κτλ. Αυτό που είπατε προηγουμένως, πρέπει να μας διέπει μια νυφάλια εικόνα προς τα έξω. Δηλαδή, προσπαθώ, δεν καταβάλω κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια, προσπαθώ όσο μπορώ να, και ειδικά στο διαδίκτυο που όλοι μας εμπλεκόμαστε, βάζουμε μέρη της δουλειάς μας μέσα κτλ., να είμαστε κάπως σε ένα επίπεδο σοβαρότητος γύρω από την τέχνη. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν καταβάλω κάποια προσπάθεια, δεν είναι, είναι ο χαρακτήρας μου. Απλά οι σχολιασμοί και τα διάφορα που μπορούν να γίνουν, να γίνονται με έναν τρόπο που να προάγουν την ψαλτική. Κάπως έτσι συμπεριφέρομαι και παντού, ας πούμε. Δεν καταβάλω κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε...
1: Με το Οφίκιο.
3: Με το Οφίκιο. Το Οφίκιο το έλαβα τον Αύγουστο του 2003. Με εισήγηση φυσικά, πρέπει γίνεται κάποια εισήγηση από κάποιον Μητροπολίτη. Πάντα κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται. Βεβαίως υπήρχαν οι προϋποθέσεις, είχα τα διάφορα πράγματα τα δικά μου, τα συγγραφικό έργο, τις διάφορες τιμητικές ας πούμε κτλ. Οπότε μέσω του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας του κυρίου Σεραφείου έγινε η αίτηση, βεβαίως ετοίμασα ένα φάκελο για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μελετήθηκε όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, όχι στη δική μου.
1: Σωστά, σωστά.
3: Και έκρινε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, και μου απενεμήθη τον Αύγουστο του 2003, περίπου 15 χρόνια τώρα. Βεβαίως είναι κάτι το η πιο σημαντική φυσικά τιμητική διάκριση για μένα και πιστεύω για κάθε συμμετοχή.
2: Έτσι. Ο Μητροπολίτης Καστοριάς είναι ένας πολύ αξιόλογος Μητροπολίτης.
3: Βεβαίως.
2: Ήτανε τον γνωρίζουμε οικογενειακώς, διότι ήτο στην ενορία του Αγίου Νικολάου, εδώ Αχαρνών.
3: Ακριβώς.
2: Και μάλιστα οι αδερφές μου τον είχαν και πνευματικό.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, είναι σοβαρός, είναι...
3: Άξιος.
2: Άξιος.
3: Άξιος.
2: Πραγματικά.
3: Άξιος.

0: Άρχοντα, προηγουμένως αναφέρατε για τον δάσκαλο, τον κύριο Τσιτσαρόνη. Τον είχα 10 χρόνια καθηγητή εγώ. Πραγματικά πηγαίναμε στην, ξεκινήσαμε από το, μαζί με τον αδερφό μου στους τρεις ιεράρχες, στη Μενάνδρου δίδασκε.
1: Μενάνδρου.
0: Και μετά ο πατέρας μας, εκείνο τον καιρό πηγαίναμε μόνοι μας από το Περιστέρι. Πηγαίναμε στο φαρμακείο του, στη Ζήνωνος, κάναμε και εκεί.
1: Ναι.
0: Πραγματικά και τον είδα σε κάποιο πανηγύρι, πρέπει να ήταν από τα τελευταία πανηγύρια στους ταξιάρχες. Τον είδα δίπλα σας, στο ίντερνετ τον είδα.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά συγκινήθηκα, γιατί πήραμε πολλά πράγματα από αυτό το δάσκαλο.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα τώρα να μου πείτε το εξής. Σας έχω παρακολουθήσει στο ίντερνετ στις χοροδίες του Δήμου Χαλανδρίου.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς πότε αναλάβατε εκεί χωράρχης?
1: Ναι.
0: Από όσο ξέρω τη χοροδία αυτή...
1: Ναι, θα σας πω.
0: Ναι, ναι.
1: Τη χοροδία Χαλανδρίου την ίδρυσε ο εκ των κορυφαίων πρωτοψαλτών, μάλιστα συμπατριώτης μου, ο Φώτης ο Κετζετζής. Την ίδρυσε το 1988.
0: Α, ναι, από την Ξάνθη είναι και βέβαια.
1: Είναι Ξανθιώτης. Ξανθιώτης. Ναι. Εκλεκτός συνάδελφος, ναι. Κορυφαίος.
0: Γνωριζόσασταν και από την Ξάνθη?
1: Δυστυχώς όχι, γιατί είναι κάπως μεγαλύτερός μου. Ναι. Γνωριστήκαμε στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι, την ίδρυσε ο Φώτης, με τον οποίο φυσικά γνωρίστηκα εδώ στην Αθήνα και ήμουν αρρωγός στην χοροδία του Χαλανδρίου.
0: Ναι.
1: Συμμετείχα στις εκδηλώσεις κτλ.
0: Ναι.
1: Το 1992 όμως ο Φώτης ο Κετζετζής έφυγε για την Αμερική.
0: Ναι.
1: Όπως ξέρετε έψαλε εκεί, μάλλον ήταν καθηγητής στη Θεολογική Σχολή της Βοστόνης.
0: Σταυρού, ναι.
1: Και βεβαίως έψαλε και στο παρεκκλήσιο εκεί της, στο ναό, ναι, της σχολής. Γύρω στα, μάλιστα έκατσε 18 χρόνια,
0: ναι,
1: κάπου
0: 18, 20
1: προσφάτως
0: χρόνια.
1: Γύρισε και,
0: ναι,
1: τα
0: πραγματικά.
1: Υπήρξε λοιπόν ένα θέμα να διατηρηθεί αυτή η χοροδία, να μην σβήσει με την αναχώρηση του Φώτη του Κετζετζή στην Αμερική και μου προτάθηκε εμένα να συνεχίσω σαν χωράρχη στη θέση του Φώτη. Με μεγάλη χαρά φυσικά δέχτηκα, εδώ στην Αθήνα ζούσα τότε και ανέλαβα αυτό το έργο να διατηρήσω τη χοροδία αυτούσια όπως ήταν, να μην αλωτριωθεί και διαλυθεί. Μέχρι, ας πούμε, να δούμε τι θα γίνει. Ο Φώτης φυσικά έκατσε πάρα πολλά χρόνια εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, ανέλαβα αυτό το έργο και μάλιστα την ανέλαβα από το 1993 και την κράτησα σαν χωράρχης με όλους τους συναδέλφους φυσικά που υπήρχαν μέχρι το 1995. Οπότε έφυγα κι εγώ από την... για την Παναγία της Τίνου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορούσα πλέον να ανταποκριθώ.
0: Ναι.
1: Αυτή την τριετία όμως που χρημάτισα χωράρχης της χοροδίας Χαλανδρίου, την διατηρήσαμε, κάναμε πάρα πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, κάναμε συναυλίες σχεδόν σε πολλά μέρη της Ελλάδος, με αντικείμενο φυσικά την βυζαντινή μουσική, ψάλαμε σε πολλούς εσπερινούς, δηλαδή όπως την είχε ο Φώτης,
0: ναι,
1: τη συνέχισα και εγώ για μια περίπου τριετία. Και φυσικά όταν πλέον δεν αδυνατούσα και εγώ να συνεχίσω σαν χωράρχης, γιατί είχα υποχρεώσεις πολλές στην Παναγία της Τίνου, την ανέλαβε μετά από μένα ο εκλεκτός συνάδελφος, ο Σταύρος ο Πίλιουρας.
0: Oh,
1: ο οποίος την συνέχισε όσο μπορούσε και αυτός. Χαίρομαι όμως που γύρισε ο Φώτης μετά από πολλά χρόνια,
0: ναι,
1: και μαθαίνω ότι την ανασύστασε πάλι. Δηλαδή κάπου ατόνισε μερικά μετά τον Σταύρο τον Πίλιουρα, αλλά τώρα ανασυστήνεται και πάλι και προχωράει.
0: Μάλιστα. Από όσο γνωρίζω, είστε και ιδρυτικός τέλεχος των Μαϊστόρων. Έχετε συνεργαστεί κιόλας με τον πανεπιστημιακό καθηγητή, τον κύριο Στάθη. Πείτε μας δύο λόγια για τους Μαϊστόρες.
1: Βεβαίως. Οι Μαϊστόρες της ψαλτικής τέχνης, αυτή η σπουδαία χοροδία, και φυσικά ο σεβαστός καθηγητής, ο κύριος Γρηγόριος Στάθης, ήταν για μένα ένα δεύτερο σχολείο. Υπό ποιαν έννοια? Γνωριστήκαμε με τον καθηγητή το 84-85, όταν πλέον ίδρυσε το χορό αυτό των Μαϊστόρων. Ήμουνα εγώ, ήμασταν τα ιδρυτικά μέλη.
0: Ναι.
1: Ήμουνα εγώ, ήταν ο Μακαρίτης φυσικά τώρα, ο Θόδωρος, ο μεγάλος συνάδελφος, ο Θόδωρος
0: ο Βασιλείου, ναι, ναι.
1: Ο Παναγιώτης ο Σουσούνης, ναι. Ο Παναγιώτης ο Τζανάκος, ο Αθανάσιος ο Γουρλής, ο Σπύρος ο Αποστόλου, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, ένα μπόλιασμα δηλαδή της χοροδίας αυτής από πολύ καλούς ψάλτες. Μπορώ να πω κορυφαίος εδώ στο χώρο της Αθήνας. Ιδρύθηκε λοιπόν αυτή η χοροδία με σκοπό του καθηγητού έναν και μοναδικό. Να μπορέσει να αναβιώσει κλασικά μαθήματα μεγάλων μελουργών. Πέτρος Λαμπαδάριος, Ιάκωβος Πρωτοψάλτης, Γερμανός Νέων Πατρών, Δανιήλ Πρωτοψάλτης κτλ. Δηλαδή, όχι με τους συγχρόνους, να αναβιώσει έργα πολλών μεγάλων μελουργών παλαιότερων αιώνων. Ιωάννης ο Κοκουζέλης. Λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω, ήταν ένα σχολείο για μένα σε ό,τι αφορά την γνώση των μεγάλων κλασικών μαθημάτων. Μέχρι την ηλικία εκείνη, προσωπικά εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου, είχαμε άγνοια ποιος είναι ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ποιος είναι ο Πέτρος Μπερεκέτης. Δεν γνωρίζαμε, εγώ προσωπικά δεν γνώριζα μέχρι την ηλικία εκείνη. Ο Γρηγόρης ο Στάθης μας έμαθε τους μεγάλους μελουργούς και εν συνεχεία μας τους δίδαξε κιόλας και όλα αυτά τα πράγματα, αγαπητέ κύριε Λιλιόπουλε, γραφτήκανε και σε δίσκους, γραφτήκανε αργότερα σε CD φυσικά. Υπάρχουν αυτές οι ιστορικές εκδόσεις, ειδικά του Ιωάννη του Κουκουζέλη, του Βαλασίου, Ιερέως και Νομοφύλακους, υπάρχουν στην παραγωγή της χοροδίας αυτής. Και εκτός αυτού, μια άλλη τρομακτική εμπειρία, ότι με τον καθηγητή Γρηγόριο Στάθη και με τους μαϊστούρες, γυρίσαμε σχεδόν, με συναυλίες εννοώ, σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη και Αμερική και Αυστραλία. Ανοίξαν οι ορίζοντές μας με αυτόν τον άνθρωπο και του χρωστώ ευγνωμοσύνη εγώ προσωπικά. Ήταν μια εμπειρία που μας έδωσε, μας άνοιξε τους ορίζοντές μας πέρα από τα παραδεδομένα που μάθαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή και τον ευγνωμονώ για αυτό το πράγμα.
0: Πολύ ωραία.

0: Άρχοντα κύριε Βουγιουκλή, εσείς είστε βορειοελλαδίτης. Εκεί στη Θεσσαλονίκη, με τους ψάλτες, με τον άρχοντα του Χαρίλαου τον Ταλιαδόρο, με τον Καραμάνι, με αυτούς, είχατε κάποια επαφή μαζί τους? Γιατί, από όσο ξέρω, σπουδάσατε κιόλας στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι. Η όλη μου κατάρτιση γύρω από το ύφος, τον τρόπο της ψαλμωδίας και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν έναν, δηλαδή όχι μόνο τον ψάλτη που ψάλλει το παβουγαδί, τον τρόπο ψαλμωδίας, όλα αυτά τα πήραμε από τους τρεις μεγάλους Θεσσαλονικείς, δηλαδή τον άρχοντα Χαρίλαο Ταλιαδόρο, τον Χρήσανθο Θεοδωσόπουλο και τον Αθανάσιο Καραμάνι. Προσωπικά εγώ βέβαια άκουσα περισσότερο τον Χαρίλαο τον Ταλιαδόρο. Με αυτόν μαγεύτηκα περισσότερο σε μικρή ηλικία, μετά από τις πρώτες σπουδές μου. Εκεί λοιπόν διαμορφώθηκα ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους και ειδικά τον άρχοντα τον Χαρίλαο τον Ταλιαδόρο και πήραμε προσωπικά εμένα με επηρέασε βαθύτατα ο Ταλιαδόρος, όπως και ο Χρύσανθος βεβαίως, αλλά περισσότερο ο Ταλιαδόρος, και πήρα αυτό τον τρόπο, το ύφος που λέμε.
0: Το ύφος.
1: Πολλοί το λένε ύφος, μπορείς να το πεις και τρόπο ψαλμωδίας. Καταλυτική λοιπόν έτσι σημασία έπαιξε για μένα η παρακολούθηση του Ταλιαδόρου. Βεβαίως δεν έχω κάνει μαθητεία με τη στενή έννοια της λέξης, δηλαδή
0: μαθήματα,
1: να μου βάλει
0: ναι,
1: το βιβλίο
0: ναι, ναι, ναι.
1: κάτω. Δεν μαθήτευσα κατά αυτόν ναι. τον τρόπο. Τον Ταλιαδόρο τον άκουσα, όπως και τους άλλους δύο Θεσσαλονικείς, και ρουφούσα ό,τι άκουγα, ας πούμε. Πέστε ότι υπήρχε και μια δεκτικότητα και μπόρεσα και μπήκα σε αυτόν τον τρόπο ψαλμωδίας και τα λοιπά. Με συγκινούσε πάρα πολύ ο Ταλιαδόρος. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι στον Ταλιαδόρο περισσότερο οφείλω τον τρόπο της ψαλμωδίας. Βεβαίως αργότερα έκανα τη στροφή μου, άκουσα και άλλους ψάλτες, όπως τον μέγιστο, τον θεωρώ μέγιστο, τον Θρασίβουλο του Στανίτσα. Βεβαίως στο Στανίτσα όταν κατέβηκα εγώ στην Αθήνα, ο Στανίτσας ήδη είχε, εγώ κατέβηκα το 82, Στανίτσας είχε ήδη απεσυρθεί από το 81. Δεν ευτύχησα να τον ακούσω εκ του συνεγγύς πολλές φορές. Αλλά μέσω ηχογραφήσεων άκουσα πάρα πολλά πράγματα και από τον Στανίτσα και επηρεάστηκα βαθύτατα και από αυτόν. Δημιουργώντας βέβαια στο τέλος μια δική μου φυσιογνωμία, μια δική μου προσωπικότητα πάνω στην Ψαλτική. Αλλά κυρίως επηρεάστηκα πάρα πολύ από τους τρεις Θεσσαλονικείς και από τον Θρασίβουλο του Στανίτσα.
0: Μιας και συζητάμε το θέμα του ύφους και πραγματικά εσείς έχετε αναπτύξει ένα ύφος το οποίο είναι μοναδικό, είναι, φέρνει πολύ παράδοση, αλλά έχετε ακούσει αυτούς τους ψάλτες. Στους νέους του σήμερα, τι θα τους συμβουλεύατε? Πώς δηλαδή αυτοί οι νέοι, εκτός από την οδιακή μάθηση που κάνουν και μαθαίνουν έτσι στην αρχή μετροφωνικά, γιατί ακόμα
1: το παβουγαδί,
0: δεν χτυπάνε, προσπαθούμε να βρούμε την νότα, και ακόμη και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο έτος με τα χειρουργικά προσπαθούμε να βρούμε νότες και ψάλλουν μετροφωνικά, αλλά αυτό το ύφος πώς θα το αποκτήσουμε?
1: Ένας τρόπος υπάρχει, κύριε Λιλιόπουλε. Να ακούσουν. Δεν το λέω εγώ, το λένε και άλλοι συνάδελφοι, κορυφαίοι. Πιστεύω πήρατε συνεντεύξεις από πάρα πολλούς συναδέλφους, κορυφαίους κτλ. Η μόνη μέθοδος για να μπορέσει κάποιος πέραν του παβουγαδί, το οποίο παβουγαδί έλεγε κάποιος παλιός ψάλτης, το παβουγαδί και οι νότες είναι εντός εισαγωγικών το πτώμα της μουσικής, δηλαδή η λεγόμενη μετροφωνία, η λεγόμενη ανάγνωση. Όχι ότι δεν χρειάζεται και αυτό. Είναι χρήσιμο για να αρχίσει να μαθαίνει ο μαθητής. Θα το κάνει παραλλαγή, μετά θα το ψάλλει κτλ. Αλλά το σκέτο παβουγαδί, αυτό που είπατε προηγουμένως, εάν δεν συνοδευτεί αργότερα με άλλα πράγματα, μένει ένα σκέτο παβουγαδί. Το σκέτο λοιπόν το παβουγαδί, το οποίο δεν έχει είναι αυτό το χτύπημα της νότας μόνο, είναι το πτώμα της μουσικής. Ναι. Έτσι το έλεγε κάποιος παλιός ψάλτης. Δηλαδή, για να φύγουμε λοιπόν μετά, πρέπει να ακούσουμε, και δόξα τω Θεώ σήμερα,
0: με την τεχνολογία
1: και ειδικά το διαδίκτυο, μας δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα νέα παιδιά να ακούσουν τους πάντες και τα πάντα. Μόνο με το άκουσμα μεγάλων ψαλτών, όπως ανέφερα τους Θεσσαλονικείς, το Θασίγου, τους Ένιους, και υπάρχουν και άλλοι πάρα πολύ.
0: Πρέπει να γίνεται
1: κορυφή.
0: Φιλτράρισμα, γιατί είναι και ένας κίνδυνος αυτός. Δηλαδή, πραγματικά έχει ακούσματα από πολλούς.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα ο καθένας ψάλλει κάτι στην εκκλησία και αμέσως το ανεβάζει επάνω.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, οπότε θέλει προσοχή, θέλει μια καθοδήγηση.
1: Έτσι. Αυτό που λέτε τώρα, ναι, μεν το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα ακουσμάτων από παντού, αλλά από την άλλη αποπροσανατολίζει κάποια νέα παιδιά που μαθαίνουν κτλ. Στο να ακούσουν το πραγματικά σωστό. Δηλαδή, ανέφερα χαρακτηριστικά κάποιους καλτάδες, να μην πούμε. Αλλά δυστυχώς, ευτυχώς που υπάρχει, δυστυχώς κατακλείζεται το διαδίκτυο και από πράγματα τα οποία μπορούν να παρασύρουν νέα παιδιά σε λάθος ατραπούς, σε λάθος προτιμήσεις, ας πούμε.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν απ' όλα στο διαδίκτυο. Τώρα, το πώς θα μπορέσει ένα νέο παιδί να ξεχωρίσει τα σωστά ακούσματα και να απορρίψει τα άλλα, είναι θέμα αυτό που είπατε προηγουμένως,
0: καθοδήγησης,
1: είτε ενός δασκάλου που ξεκίνησε και ο οποίος δάσκαλος ξέρει τι είναι το σωστό και τι το άλλο. Είναι πάντως λεπτό ζήτημα. Πάντως, για να το κλείσω, ο μόνος τρόπος για να γαλουχηθεί μετά την μετροφωνία και το παβουγαδί και όλα αυτά τα οποία είναι φυσικά πολύ χρήσιμα, είναι τα ακούσματα.
0: Το αναλόγιο, βέβαια.
1: Και το λένε οι πάντες αυτό. Και βεβαίως σε ένα πολύ καλό ψάλτη παραδοσιακό να καθίσει τις Κυριακές να ακούει και στις ακουμπίες ένας μάθητης.
0: Μάλιστα. Άρχοντα, έχετε εκδώσει και κάποια βιβλία. Ναι. Τι ακριβώς, τι βιβλία έχετε εκδώσει?
1: Κοιτάξτε, υπήρξαν δύο εκδόσεις, θα το έλεγα όχι πολύ επίσημες, υποτυπώδεις. Η πρώτη ήταν κάποια πράγματα δικά μου, τα οποία ονόμασα Βυζαντινό Μουσικό Ανθολόγιο. Δηλαδή, μελοποιήσεις δικές μου εδώ και κάποια χρόνια, σε ορίζοντα 20 ετίας, τα ξεκίνησα από τότε δηλαδή. Ναι. Αυτό εκδόθηκε το Ανθολόγιο, δηλαδή υπήρξαν πράγματα γραμμένα από μένα και κάπως πρωτότυπα, να το πούμε. Όχι πρωτότυπα με την έννοια της γραφής, απλώς έγραψα κάποια πράγματα που συμπλήρωνα κάποια, δηλαδή κάποια ανεξαντάρια σε κάποιους άλλους ήχους, κάποιες σύντομες δοξολογίες και τα λοιπά, μερικά δύναμης. Αυτό βγήκε σε λίγα έντυπα παλιότερα, πριν 20 χρόνια. Η μία προσπάθεια ήταν αυτή, τώρα κοιτάμε να το ξαναβγάλουμε. Μια δεύτερη προσπάθεια ήταν ο Ακάθιστος Ύμνος. Βεβαίως, ο Ακάθιστος Ύμνος δεν είναι κανενός δημιούργημα. Υπάρχει και είναι αυτούσιος και ακολουθούμε από παλιά. Απλώς κάθισα και τόνισα με κάποια διάφορα ακούσματα τον κανόνα του Ακαθίστου, σύμφωνα με κάποιες εκτελέσεις Θεσσαλονικαίων, στα Νίτσα, Λεωνίδα Αστέρη, του Πατριαρχείου. Εκείνο μπορούμε να το πούμε ότι ήταν μια προσπάθεια να πώς φαντάζομαι εγώ την ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου. Δεν μπορείς να το πεις προσωπική εργασία, ήταν κάτι το οποίο περισσότερο για μένα το έκανα. Και στο τέλος υπήρξε μια προσπάθεια η οποία εκδόθηκε έντυπη, αλλά αναφερόταν μόνο στην Παναγία της Τίνου. Δηλαδή, όταν ήμουν πρωτοψάλτης στην Παναγία της Τίνου, διαπίστωσα ότι υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες ακολουθίες της Παναγίας της Τίνου. Εκτός από τις ακολουθίες του Ευαγγελισμού και της Κοιμήσεως που όλοι τις ξέρουμε, η Τίνος έχει τρεις ιδιαίτερες ακολουθίες που τις ξέρουν μόνο οι Τινιακοί. Ο ευρύς ο κόσμος δεν τις ξέρει. Η πρώτη είναι η έβρεση της εικόνας, και έχουν βγει και φυλάδες γι' αυτά. Η έβρεση της εικόνας 30 Ιανουαρίου, Η δεύτερη είναι η γιορτή της Αγίας Πελαγίας. Η Αγία Πελαγία ήταν η οσία η οποία είδε το όραμα του πού θα σκάψουνε για να βρουν την εικόνα της Παναγίας και όντως συνέβη στις 23 Ιουλίου. Και μια τρίτη ακολουθία ήταν στα 9 μέρα της κοιμήσεως. Έχει βγει μια ιδιαίτερη ακολουθία η οποία γιορτάζεται και ψάλεται αποκλειστικά μέσα στον πάνσεπτο ιερό ναό της Ευαγγελιστρίας. Μόνο εκεί. Λοιπόν, για να το καταλήξω, υπήρχαν αυτές οι τρεις ακολουθίες οι οποίες δεν είχαν μελοποιηθεί. Δηλαδή, και έκανα μια προσπάθεια, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν τα είχε τονίσει κάποιος αυτά. Για να εξυπηρετήσω και δικές μου ανάγκες και για να αφήσω κάτι στην Παναγία της Τίνου, κάθισα σε ένα διάστημα ενός χρόνου και προσπάθησα και μελοποίησα τα δοξαστικά αυτών των ακολουθιών και τόνισα τα προσώμια. Όλο αυτό το πράγμα με την προσθήκη, εκτός του μουσικού μέρους που ήταν δικό μου, με την προσθήκη και των κειμένων, το εξέδωσε το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας με δαπάνες του ιδίου του Ιδρύματος το 2000. Αυτό μπορεί να το πω και μια τρίτη προσπάθεια μουσικής, έτσι, συγγραφικής μου δουλειάς.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι εν ολίγης.

0: Άρχοντα, διάβασα ένα άρθρο στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Πάει πολύ καιρός και πραγματικά με εντυπωσίασε αυτό το άρθρο. Ήτανε περί του ορθός ψάλιν. Ένα άρθρο το οποίο είχε διάφορες ενότητες.
1: Ναι.
0: Και το 2017, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι,
0: κάνατε μία διάλεξη στο νησί της Χίου. Σας είχε καλέσει ο χορός ιεροψαλτών
1: Χίου.
0: Της Χίου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πραγματικά το είδα και το βίντεο. Λοιπόν, με εντυπωσίασε όμως μία ενότητα που έλεγε ερμηνευτική προσέγγιση.
1: Μάλιστα.
0: Όλες με εντυπωσίασαν, αλλά αυτή ιδιαίτερα μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Μήπως μπορείτε έτσι να μας το αναλύσετε λιγάκι.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πω, κύριε Λιλιόπουλε, ότι αυτό το άρθρο το έγραψα το 2015. Είχα μια έτσι, όπως λέω και στο βίντεο που είδατε, μια ενδόμηχη επιθυμία να γράψω κάποια πράγματα έτσι από όλη αυτή την πείρα των 40 ετών που αποκόμισα από την θητεία μου την ιεροψαλτική, να τα αποτυπώσω γραπτός. Δηλαδή, ο τίτλος είναι «Πώς περί του ορθώς ψάλλει», τι πρέπει να έχει κάποιος για να ψάλλει σωστά, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να λάβει υπόψη για να ψάλλει σωστά. Εν πάση περιπτώσει το ολοκλήρωσα, μάλιστα το ανάρτησα και στο διαδίκτυο, το έχετε δει εκεί.
0: Και το είχα διαβάσει εγώ τότε, αλλά ναι, τώρα το έψαξα και το έχουν αναπαράγει, ναι, πολλά sites στο ίντερνετ.
1: Ναι, ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ, εντάξει, ναι, είχε μια απήχηση και η χαρά μου είναι, αυτή είναι και η χαρά μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάτι που βγάζουμε να πιάνει τόπο, να το βλέπουν οι ψάλτες κτλ. Εν πάση περιπτώσει, κατά τη δική μου αντίληψη έγραψα αυτό το άρθρο θέλοντας να βοηθήσω ειδικά νέους ανθρώπους τι πρέπει να προσέξουν για να ψάχνουν σωστά. Κατά την ταπεινή μου αντίληψη και κατά τη δική μου πείρα. Φυσικά το έχετε δει όλο το άρθρο κτλ. Να μην επεκταθούμε. Βασικά χωρίζεται σε 12 ενότητες.
0: 12 ενότητες, ναι.
1: Δηλαδή ξεκινώ από την στάση
0: του σώματος,
1: ξεκινώ έτσι, από το θέμα της φωνής, ξεκινώ, ναι, εν συνεχεία επεκτείνομαι στο χρόνο, επεκτείνομαι στην αναπνοή, επεκτείνομαι στην ερμηνευτική προσέγγιση που λέτε τώρα, ναι, στην εκτέλεση και διάφορες ακόμα ενότητες γύρω στις 12 ενότητες.
0: Πολύ σπουδαίο, ναι, οι ενότητες.
1: Να είστε είναι, καλά. Ναι. Να πάμε λοιπόν στην ενότητα αυτή περί ερμηνευτικής προσέγγισης. Ναι. Δεν ξέρω, θέλετε να ρωτήσετε.

0: Ίσως κάποιοι μπερδεύουν την ερμηνεία με την εκτέλεση, γράφω εκεί. Το να εκτελέσουμε ένα μάθημα άψογα με τους χαρακτήρες και όλα αυτά τα σημεία, τους χαρακτήρες ποιότητος, ποσότητος κτλ. Διευκρινίζω ότι αυτό είναι η εκτέλεση του μαθήματος. Η ερμηνεία είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, και λέω ότι η ερμηνεία είναι περισσότερο να δοθεί έμφαση στο κείμενο.
1: Στο κείμενο.
0: Δηλαδή έχουμε ένα κείμενο μπροστά μας.
1: Να τονιστεί ο λόγος.
0: Να τονιστεί ο λόγος. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δώσει το βάρος ο ψάλτης, φυσικά θα εξαρτηθεί και από την πείρα του και σιγά σιγά όλα αυτά τα πράγματα, να μπορέσει να αντιληφθεί καταρχάς, συγκεκριμένα λέω ότι για να μπορέσουμε ας πούμε να κάνουμε μια ερμηνεία, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε το κείμενο. Και να το κατανοήσουμε πρώτον εγκυκλοπαιδικά, τι λέει αυτό το πράγμα, δεύτερον θεολογικά, δηλαδή τι πάει να πει αυτό το πράγμα αφού το καταλάβουμε σαν έννοια, και τρίτον να προσαρμόσουμε και το μουσικό μέρος του πράγματος, ώστε να μας δοθεί μια ευκαιρία να μπορέσουμε να τονίσουμε κάποιες έννοιες του κειμένου, κάποιες ιδιαίτερες λέξεις με μια βαρύτητα. Και μάλιστα τονίζω ότι κάποιοι λένε ότι η ερμηνεία είναι ότι να κάνουμε κάποιες θεατρινίστικες κινήσεις την ώρα που ψάλλουμε. Είναι κάποιοι που παίρνουν ένα ύφος λυπημένο, κάποια συντριβές παρατηρούνται στο πρόσωπό τους. Αυτά δεν έχουν σχέση.
1: Ναι, φαίνεται ένα παράδειγμα φαίνεται,
0: ναι,
1: μέσα,
0: ναι,
1: στο Δόξα Πατρί. Είτε το πει κάποιος απλά, είτε το πει, το τραβάει 2 λεπτά.
0: Ακριβώς.
1: Και το λέει το Δόξα Πατρί, επί της ουσίας είναι...
0: Είναι το ίδιο, ένα και το αυτό.
1: Ένα και το αυτό, ναι.
0: Δηλαδή, πάνω σε αυτό που λέτε, λέω ότι με το να πεις μουσικά λίγο πιο εκτενέστερα μια θέση, δεν μπορεί να πει ότι έχει κάτι με την ερμηνεία αυτό το πράγμα. Ναι. Εν ολίγες για να σας
1: το... Ή το τριάδι, ξέρω, που λένε κάποιοι, το φτιάχνουν, είναι καλή φωνή.
0: Ναι.
1: Το τριάδι, ενώ ξεκινάνε να το πούνε μουσικά όπως το βλέπουν μέσα, να το πούνε, ναι, με το δικό τους τρόπο, αλλά μετά βάζουν και το δικό τους και το τραβάνε. Πάει και 5 λεπτά το, ναι, τριάδι. Έχω ένα, ναι, τριάδι 6 λεπτά τις προάλλες. Ναι.
0: Και βεβαίως αυτό δεν είναι ερμηνεία, να το πούμε. Αυτό είναι μια εκτέλεση ενός πολύ καλήφωνο ψάλτη. Και δόξα τω ότι υπάρχουν καλήφωνοτατοι ψάλτες. Αλλά κοιτάξτε, η ερμηνεία για μένα τουλάχιστον, εκφράζω τον εαυτό μου, είναι το, αυτό που σας είπα, να καταλάβει ο ψάλτης πρώτον εγκυκλοπαιδικά το κείμενο και δεύτερον θεολογικά, και μετά να προσπαθήσει να ζωντανέψει μερικές λέξεις του κειμένου, όχι όλα, δεν επιδέχονται όλα, δηλαδή να δώσει βαρύτητα σε κάποιες φράσεις, να τις τονίσει ιδιαίτερα, και να ζωντανέψει με αυτόν τον τρόπο και κατά την δική του κρίση, σύμφωνα με όλα αυτά που προϋποθέτει να ξέρει, κάπως καλύτερα το κείμενο. Για μένα αυτό σημαίνει ερμηνεία.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι κάποιες θεατρινίστικες καταστάσεις, συντριβές, κάποια άλλα πράγματα που... δηλαδή δεν είναι θέατρο το αναλόγιο. Να κάνουμε κάποιες κινήσεις και κάποια πράγματα θεατρικού επίπεδου και αυτό να το ονομάζουμε ερμηνεία. Αυτά είναι για, πώς να το πω, για μια αρχαία τραγωδία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για το αναλόγιο. Το αναλόγιο πρέπει να είναι σοβαρό. Δηλαδή η ερμηνεία, για να σας το κλείσω, να μην σας κουράζω, είναι να το καταλάβουμε πρώτα και να προσπαθήσουμε να ζωντανέψουμε ορισμένες λέξεις κλειδιά του κειμένου. Βεβαίως δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που λέμε, ναι, τώρα.
1: Θέλουμε,
0: και ειδικά στα νέα τα παιδιά.
1: Και βέβαια αναφέρεται στο, ναι, επόμενο, στην επόμενη παράγραφο για τα ακούσματα, που πρέπει κάποιος να έχει ακούσματα.
0: Το που λέγαμε στην αρχή.
1: Για να πετύχει, ναι, ναι. Επίσης, ένα θέμα που γράφεται μέσα στο άρθρο είναι πολλοί συνάδελφοι εκτυπώνουν, έχουν έτοιμες τις ακολουθίες. Λοιπόν. Εμείς θυμάμαι, δεν σας κρύβω, ότι κάποιες φορές όταν με στέλνουν σε κάποια παρεκκλήσια είτε σε πανηγύρια, για να μην έχω πολλά βιβλία, μέσα στο τάμπλετ τη βάζω την ακολουθία, για να μην χαθώ στην τυπική διάταξη,
0: ναι, ναι,
1: την ώρα που γίνεται. Αλλά πολλοί όμως, πολλά παιδιά σημερινά δεν ξέρουν τυπικό. Εμείς χρησιμοποίησαμε και το μηνιαίο και την παρακλητική. Λοιπόν,

0: Και τώρα, ξέρετε, από τα πτυχία έχουν βγάλει από το Υπουργείο το τυπικό, τη λειτουργική. Καταργηθήκαν αυτά τα μαθήματα και έχουν αφήσει μόνο το σολφές και την ευρωπαϊκή μουσική. Τα ανώτερα θεωρητικά, κάτι
1: δεν. Δυστυχώς, ναι. Ναι. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά αυτό που λέτε, και το επισημαίνω και εγώ στο άρθρο, στις τελευταίες ενότητες, πιστεύω το εξής, ότι με αυτή την ευκολία του διαδικτύου, τώρα που βγαίνουν οι ακολουθίες
0: Έτοιμες,
1: εγώ το λέω κάπως αλλιώς, έτοιμη τροφή με το κουταλάκι στο στόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν λέω ότι δεν εξυπηρετούν κάποιες καταστάσεις, εξυπηρετούν. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι ειδικά κάποιοι άνθρωποι, ίσως και περισσότερο τα νέα τα παιδιά, βασιζόμενοι στο ότι βγαίνει αυτό το πράγμα τυφλοσούρτης και το παίρνουνε, μένουνε χρησιμοποιώντας αυτά τα πράγματα τελείως ακατάρτιστοι στο θέμα του τυπικού. Δηλαδή δεν κάθονται να διαβάσουν τυπικό, αρκούνται σε αυτή την έτοιμη τροφή, τη βάζουν στο αναλόγιο και αν τους τα βγάλεις αυτά τα πράγματα από μπροστά τους. Εγώ τα λέω αυτά μπαστούνια και πατερίτσες μέσα στο άρθρο. Διότι όντως αυτό γίνεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σαν μπαστούνια και πατερίτσες τα οποία αν τα βγάλεις από αυτά τα παιδιά θα σηκώσουν τα χέρια ψηλά. Αυτό καυτηριάζω μέσα εκεί σε αυτή την ενότητα και νομίζω ότι είναι αληθές. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτά τα βοηθήματα και είναι... μένουν δυστυχώς τελείως ακατάρτιστοι στο θέμα του πραγματικού τυπικού. Δεν το ξέρουν.
0: Δεν το ξέρουν, ναι.
1: Με αποτέλεσμα, αν χρειαστεί καμιά φορά να μην, αν δεν τα έχουν αυτά μπροστά τους, είναι σαν τον ανάπηρο που του παίρνεις την πατερίτσα και πέφτει κάτω.
0: Έτσι.
1: Είναι άσχημο φαινόμενο. Και φυσικά δεν μιλάω για κάποιον που, όπως είπατε, το χρησιμοποιήσετε μια φορά σε ένα χώρο που δεν είχε δυνατότητα να έχετε κάτι άλλο. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για την κατά κόρον χρήση αυτών των πραγμάτων από νέα παιδιά, τα οποία βεβαίως μένουν τραγικά ακατάρτιστα πάνω στο θέμα του τυπικού.
0: Πρόσφατα έβγαλε μια που συζητάμε για το τάμπλετ, έβγαλε μια εγκύκλιο η Ιερά Σύνοδο,
1: βεβαίως,
0: η οποία μιλάει καταρχήν για τον τεχνητό τον Ισοκράτη, τον μηχανικό τον Ισοκράτη, και μιλάει και για τα τάμπλετ. Τον μηχανικό τον Ισοκράτη τον απαγορεύει και τα τάμπλετ τα λέει με φιδό. Δηλαδή μην τα χρησιμοποιείτε για να προκαλείτε ο κόσμος. Διακριτικά στο αναλόγιο επάνω. Λοιπόν, η γραφή δεν καταδικάστηκε ποτέ, λέει, στην θρησκεία μας. Είτε ήταν πένα, είτε ήταν στυλός, είτε ήταν... Απλά μην το έχετε και γυρνάτε μέσα στην εκκλησία με το τάμπλετ. Έχουν γράψει. Το τάμπλετ, εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιείτε την τεχνολογία, χρησιμοποιείτε το ίντερνετ. Τάμπλετ έχετε στην εκκλησία, χρησιμοποιείτε εσείς τάμπλετ?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω την άποψή μου συνολικά για αυτό το φαινόμενο που λέτε. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τίποτα από όλα αυτά. Ούτε Ισοκράτη, ούτε τάμπλετ. Εντάξει, στο διαδίκτυο είμαστε, στο Facebook γενικότερα. Σε αυτά βεβαίως έχω βάλει τη δουλειά μου μέσα. Βάζω πράγματα δικά μου κτλ. Αλλά στο αναλόγιο είμαι... Αυτό δεν θέλω να πω ότι... είναι θέσφατο αυτό που λέω εγώ. Δηλαδή, απλά λέω πώς το βλέπω εγώ. Δεν χρησιμοποιώ ούτε ηλεκτρονικό Ισοκράτη, ούτε μηχανικό Ισοκράτη, ούτε τα τάμπλετ. Μπορείτε να με πείτε ότι είμαι της παλιάς σχολής.
0: Όχι,
1: λοιπόν,
0: όχι.
1: Με την έννοια, μάθαμε να ψάλουμε από τα βιβλία, το αναλογείο.
0: Ναι, Άρχοντα, δεν σας λέω ότι είστε της παλιάς σχολής. Απλά οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορείτε να είστε της παλιάς σχολής, καταρχήν γιατί χρησιμοποιείτε το ίντερνετ, τα κομπιούτερ. Ναι, αλλά έχω ακούσει και ανθρώπους, τους μαΐστορες, χοροδίες μεγάλες. Ο ίδιος ο Λυκούργος ο Αγγελόπουλος έλεγε, όχι, δεν θέλουμε Ισοκράτη, αλλά όλοι αυτοί έχουν δίπλα τους κόσμο. Δηλαδή το ισοκράτημα, ο Ισοκράτης, αν είναι χαμηλό το ισοκράτημα, δεν είναι πιο δεμένο, δεν δείχνει πιο...
1: Θα σας πω, με αυτό που είπα προηγουμένως, σας λέω τη δική μου στάση στο αναλόγιο. Δηλαδή, δεν ένιωσα την ανάγκη να χρησιμοποιήσω, ας πούμε, τους Ισοκράτες και ούτε το τάμπλετ κτλ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαι και κατά αυτών των πραγμάτων. Mm. Δηλαδή, η ουσία ποια είναι, αυτό που είπατε προηγουμένως. Ναι, μεν και ο Ισοκράτης βοηθάει έναν άνθρωπο τη στιγμή που δεν έχει Ισοκράτης. Πολύ σωστά, εάν και εφόσον φυσικά ξέρει και τον χρησιμοποιεί σωστά. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις, τα ξέρετε έτσι καλύτερα από μένα, που προσπαθούν οι άνθρωποι να βοηθηθούν με αυτούς τους Ισοκράτες, αλλά λόγω του ότι δεν ξέρουν να τους χειριστούν κάποιοι που τους χειρίζονται εκεί. Καλό λόγω του ότι δεν έγινε καλή η εγκατάσταση μέσω αυτών κτλ. Δυστυχώς σε ορισμένες περιπτώσεις ακούγεται από κάτω ένα
0: βόμβος.
1: Ένα ναι, άσχημο πράγμα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Άρα λοιπόν δεν είμαι κατά. Απλώς σας είπα πώς ναι, το βλέπω πώς το εγώ στο αναλόγιο το δικό μου.
0: Ναι.
1: Απλά να γίνονται με μέτρο, όπως ούτε κατά τον τάμπλετ είμαι. Τώρα ζούμε σε μια εποχή που τα νέα παιδιά εμφορούνται από την τεχνολογία κτλ. Εκείνο που θέλω να πω είναι παν μετρονάριστο. Αυτό που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή να μην γίνεται τόσος ντόρος για αυτά τα πράγματα ούτως ώστε να πέφτει το μάτι του εκκλησιαζομένου. Να γίνεται, σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται τόσο επιτηδευμένα. Δηλαδή βλέπεις Ισοκράτες δύο τάμπλετ αντί για ένα, κάπου είδα και τρία τάμπλετ. Δηλαδή κάπου γίνεται, να το πούμε, υπερβολή.
0: Υπερβολή.
1: Και αυτή η υπερβολή κεντρίζει το μάτι του εκκλησιαζομένου και σου λέει τι κάνει αυτός τώρα, λέμε για μια περίπτωση τέτοια. Ναι. Δηλαδή εν ολίγης η άποψή μου σε αυτή, ναι στην τεχνολογία και σε όλα αυτά θετικό, ασχέτως αν εγώ δεν τα χρησιμοποιώ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά με φιδό.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνώ με εσάς δηλαδή.

0: Άρχοντα, ήταν μια μεγάλη ευχαρίστηση σήμερα που είμαστε εδώ και εγώ υποφελήθηκα του γεγονότος ότι σήμερα υπάρχει μια τιμητική εκδήλωση στο πρόσωπό σας μαζί με άλλους εξαίρετους συναδέλφους στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών.
1: Κορυφαίους συναδέλφους.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα ο χωράρχης είναι ο κύριος Παϊβανάς. Ένας εξαίρετος χωράρχης με μια πειθαρχημένη χοροδία και σήμερα σας τιμούνε. Πείτε μας δύο λόγια, γιατί πάλι είχατε ξανακάνει μια συναυλία, ήσασταν μονοφωνάρης, ψάλατε και τώρα σήμερα τι εκδήλωση είναι αυτή?
1: Ναι, σήμερα γίνεται μια ωραία εκδήλωση, μια συναυλία βυζαντινής μουσικής στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, την οποία διοργανώνει το Εργαστήρι Ψαλτικής, μια θαυμάσια χοροδία.
0: Πειθαρχημένη, ναι.
1: Πειθαρχημένη, με χωράρχη τον εκλεκτό συνάδελφο, πρωτοψάλτη, δάσκαλο και φίλο παλαιόθεν από τους μαΐστορες του Γρηγορίου Στάθη, τον κύριο Αθανάσιο Παϊβανά. Έναν άνθρωπο ο οποίος αναλώνεται πάνω στη βυζαντινή μουσική και έχει δημιουργήσει αυτό το σύνολο, το οποίο σύνολο για μένα αυτή τη στιγμή, κύριε Λιλιόπουλε, είναι ίσως μία από τις πιο άρτιες, ναι, βυζαντινές εκκλησιαστικές χοροδίες ανά την Ελλάδα και μπορώ να πω πανορθοδόξους. Έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Θανάσης ο Παϊβανάς με αυτή τη χοροδία και παρουσιάζει πολύ ωραία πράγματα. Είχε γίνει μια εκδήλωση, αυτό που είπατε προηγουμένως, πριν 2 χρόνια πάλι στη Μητρόπολη Αθηνών, ναι, όπου έψαλε η χοροδία αυτή μαθήματα της Μεγάλης Εβδομάδος και συμπράξαμε 3 ψάλτες, ο κύριος Γιώργος Χατζηχρόνογλου, ο κύριος Φώτης Κετσετζής και εσείς, εγώ, ναι, δηλαδή εναλλάξει ψάλαμε μονοδίες μαθήματα της Μεγάλης Εβδομάδας,
0: ναι, ναι, ήταν και πολύ ωραία. Την παρακολούθησα.
1: Μαζί και η χοροδία του Αθανασίου Παϊβανά, θέλω να πιστεύω ότι είναι μια από τις πολύ ωραίες.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Την άκουσα εγώ στη δικιά σας συναυλία και στις βυζαντινές γιορτές, τις πρώτες που έκανε η Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών.
1: Μάλιστα.
0: Στο Περιστέρι, τους άκουσα από κοντά και πραγματικά μου άρεσαν πάρα πολύ.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία συναυλία. Σήμερα λοιπόν γίνεται κάτι άλλο. Θα τιμηθούμε 6 ψάλτες με μελοποιήσεις δικές μας. Ναι. Από μία μελοποίηση ο καθένας, αναφέρω ενδεικτικά τους κορυφαίους συναδέλφους, ο μεγάλος δάσκαλος, ο κύριος Δημοσθένης Παλκόπουλος, ναι, ο Γιώργος Χατζηχρόνογλου, ο Φώτης ο Κετσετζής, ο Νίκος ο Γιάννου, ναι, κάποιος από τη Βηρυτό Λιβανέζος ονόματι Ζόζεφ Γιέσμπερ,
0: ναι,
1: ένας άνθρωπος ο οποίος από το δικό του μετερίζει εκεί στο Λίβανο, παλεύει για τη βυζαντινή μουσική. Ναι. Και εγώ θα ψάλει δηλαδή η χοροδία μελοποιήσεις δικές μας. Τροποντινά, για να μας τιμήσει, βεβαίως η χοροδία αυτή τιμάει και τον εαυτό της με αυτό που κάνει και περισσότερο τιμάει και εμάς. Και θα είμαστε λοιπόν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου πιστεύω θα είναι μια πάρα πολύ πάλι ωραία.
0: Πάντα τέτοια δηλαδή να κάνετε και να έρχεστε στην Αθήνα.
1: Να είστε καλά.
0: Να σας απολαμβάνουμε και εμείς από κοντά.
1: Να είστε καλά.
0: Άρχοντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Θέλω να ελπίζω ότι θα επικοινωνήσουμε πάλι την επόμενη φορά που θα έρθετε για να μιλήσουμε για άλλα θέματα, πιο θεωρητικά έτσι, πιο βυζαντινά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα πάλι μαζί. Χαίρετε.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Αγιασμένων μορφών νοσταλγία και είμαστε γέροντα στο σημείο όπου τελικά δέχεται την προτροπή, θα πούμε την πρόταση ο γέροντας Ιωσήφ και πηγαίνετε για λίγες μέρες στην Κύπρο, αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι, στο δεύτερο έτος έγινε.
0: Μετά το δεύτερο έτος, ναι.
1: Να πω όμως ότι προηγουμένως, στο πρώτο έτος, με την ευλογία του γέροντα Ιωσήφ και κατόπιν προτροπής κάποιων πνευματικών παιδιών του Αγίου Γέροντος Φιλοθέως Ζερβάκου, πήγαμε ένα συμφοιτητή μου στην Πάρο. Φύγαμε από τη Θεσσαλονίκη, πήγαμε με το λεωφορείο στον Πειραιά και μετά πήγαμε στην Πάρο που μείναμε μερικές μέρες και μερικές νύχτες στη Μονή Λογκαβάρδας, που ήταν τότε ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, ηγούμενος. Εκεί πήγαμε με σκοπό να συναντήσουμε τον γέροντα. Εγώ δεν ήξερα περί αυτού πολλά πράγματα. Έμαθα στη διάρκεια του ταξιδίου και ήταν ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας τότε που ήταν ζωντανός. Και ήταν από τους μεγάλους πατέρες οι οποίοι ήταν φημισμένοι για την αρετή και τα χαρίσματά τους. Όταν πήγαμε εκεί, συναντήσαμε τον γέροντα Φιλόθεο, μείναμε στο μοναστήρι 3-4 μέρες και πήγα να εξομολογηθώ στον γέροντα, όπως έκανα πάντοτε, εγώ εξομολογούμε σε όλους. Έτσι, με την απλότητα την παιδική την οποία διέθετα τότε. Όταν τελείωσα, του είπα ότι είμαι στο Άγιον Όρος και θα τελειώσω τις σπουδές μου και θα πάω στο Άγιον Όρος. Και την τελευταία νύχτα που πήγα να το ξαναδώ, μου λέει: θα σου δώσω κάτι. Λέω: γέροντα, δώστε μου κάτι για ευλογία, ό,τι θέλετε. Έψαχνε να βρει κάτι στα συρτάρια του και έλεγε: δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Πού το έβαλα, πού το έβαλα. Μονολόγουσε μόνος του έτσι. Και επειδή ήταν και γεροντάκι, εγώ το λυπήθηκα, του λέει: δεν πειράζει, γέροντα, δώστε μου ένα μαντίλι. Είχε κάτι μαντιλάκι εκεί στο γραφείο. Λέει: όχι μαντίλι, λέει, όχι μαντίλι, θα σου δώσω κάτι άλλο. Και λέω: τι θα μου δώσει, γέροντα, τι ψάχνει, τι θέλει να μου δώσει. Μου λέει: θέλω να σου δώσω ένα εγκόλπιο. Εγώ δεν κατάλαβα καλά τι ήθελε να μου πει με αυτό το πράγμα. Και στο τέλος του συναστητάρι βρήκε μια στρογγυλή εικονίτσα του Αγίου Νίκονος του Μετανοείτε, που την είχαν δώσει στην Σπάρτη, σε ένα εγγένειο ενός ναού του Αγίου Νίκονος, και μου λέει: πάρ' το αυτό το εγκόλπιο και να κηρύξεις μετάνοια. Και εγώ γελώντας του λέω: γέροντα, πού να κηρύξω μετάνοια, στο Άγιον Όρος? Αφού του είχα πει ότι θα πάω στο Άγιον Όρος. Μου λέει: μετά τα Τριάκοντα. Μου είπε έτσι και με άφησε. Άμα δώσει μια εικονίτσα του Αγίου Νεκταρίου και μου μίλησε για τον Άγιο Νεκτάριο που τον είχε γνωρίσει ο ίδιος. Και μια φωτογραφία με αφιέρωσε δική του. Και έφυγα από εκεί με αυτήν την προτροπή του γέροντος Φιλοθέου. Ο γέροντας Ιωσήφ τον αγαπούσε πάρα πολύ τον γέρο Φιλόθεο και ήταν γνωστοί και φίλοι από παλαιότερα. Και μου είχε πει να προσέξει αυτό που είπε ο γέροντας, γιατί δεν λέει λόγια τυχαία αυτός ο άνθρωπος. Ήταν μια συνάντηση πολύ σημαντική στη ζωή μου, περισσότερο σαν ευλογία από τον γέροντα και από την γνωριμία μαζί του, γιατί μετά από λίγα καιρό εκοιμήθηκε κύριο ο γέροντας. Τότε ήρθα στην Κύπρο για 10 μέρες περίπου, με την ευλογία του γέροντα για να δω τον Δεσπότη και τον Μητροπολίτη Μπάφο, που ήταν τότε ο Χρυσόστομος ο πρώτος, και πήγα στα Ιεροσόλυμα.
0: Χωρίς τον γέροντα Ιωσήφ τώρα ακόμη.
1: Χωρίς τον γέροντα Ιωσήφ, για πρώτη φορά στη ζωή μου. Εκεί συνήντησα τον Άγιο Φιλούμενο, ο οποίος ήταν Κύπριος βέβαια, και ήρθε στο Ιεροσόλυμα να μας δει, γιατί είχαμε πάει με έναν κρούκο γνωστών του ανθρώπων, και του μετέφερα χαιρετισμούς από τον πατέρα Ελπίδιο, τον αδερφό του, ο οποίος ήταν στη Νέα Σκήτη, στο καλυβάκι του γέροντος Ιωσήφ. Και έτσι μιλήσαμε αρκετή ώρα με τον Άγιο Φιλούμενο, το βράδυ λειτουργήσαμε μαζί στον Πανάγιον Τάφο, και ο Άγιος Φιλούμενος, με τη γνωστή του έτσι απλότητα που είχε, μου είπε να μείνω στα Ιεροσόλυμα για να βοηθήσω εκεί. Αλλά εγώ δεν μου άρεσε. Δεν είχα πνευματικά αισθητήρια τότε. Καταλάβω τη χάρη των Αγίων Τόπων. Και επέστρεψα στην Κύπρο και μετά ήρθα στο Άγιον Όρος. Εν τω μεταξύ όμως, συνδεόμουν συνεχώς με τον πατέρα Παΐσιο, με τον Άγιο Παΐσιο, και πήγαινα πολύ συχνά και τον έβλεπα και εμένα και μαζί του. Ο γέροντας έμενε στη Μονή Κουτουλουμουσίου και κινούμε μεταξύ Μπουραζέρη, Γερό Παΐσιος και Μονή Κουτουλουμουσίου. Αυτά ήταν οι τρεις σταθμοί που έκανα κάθε φορά που ερχόμουν στο Άγιον Όρος. Αλλά η αναφορά μου ήταν στον γέροντα. Ο γέροντας ήταν αυτός, ο οποίος ήταν γέροντας της ζωής μου πλέον.
0: Τελικά ο γέροντας Ιωσήφ, πήγατε με τον γέροντα Ιωσήφ στην Κύπρο?
1: Στην Κύπρο πήγαμε στο τέλος του δευτέρου έτους, δηλαδή το 1977. ήρθε ο γέροντας στην Κύπρο για λίγες μέρες, για να δει την Κύπρο. Διότι από τότε που πήγε στο Αγιοδόρος ήρθε μόνο μια φορά το 1963 και έκανε τη μητέρα του μοναχή, Ευγενία μοναχή, και μετά επέστρεψε στο Αγιοδόρος και δεν ξαναήρθε στην Κύπρο ποτέ. Μια φορά ήρθε μόνο. Ήρθε βέβαια με διαφορετικές παραστάσεις, με σκοπό να προσκυνήσει και να επιστρέψει πίσω και να πεθάνει στο Άγιον Όρος. Αλλά εδώ που ήρθε, όλοι οι άνθρωποι έπεσαν πάνω του και του παρακαλούσαν πάρα πολύ, και οι επίσκοποι και ο λαός και ο κλήρος, να μείνει στην Κύπρο να βοηθήσει λίγο την εκκλησία της Κύπρου. Και
0: τον γνώριζαν, είχε φήμη.
1: Τον γνώριζαν αυτοί που πήγαιναν στο Άγιον Όρος και τον έβλεπαν στη Μονή Κουτρουμουσίου, κάποιοι άλλοι από τη φήμη με την οποία είχε. Και βλέποντας τον στην Κύπρο πλέον, ήταν φαινόμενο. Ένας αγιορείτης γέροντας στην Κύπρο, τότε ήταν πολύ σπάνιο πράγμα αυτό. Δεν ήταν σύνηθες φαινόμενο στην Κύπρο.
0: Και πώς συνεχίζεται τώρα η πορεία μετά το δεύτερο έτος?
1: Στο δεύτερο έτος έγινε πιο μεγάλη η παραμονή μου στο Άγιον Όρος κοντά στον γέροντα. Και ο γέροντας ήταν προσιλωμένος στο να βρει το καλυβάκι του να πάει εκτός τη Μονή Κουτρουμουσίου. Είχαμε βρει κάποια καλύβια εκεί, κελιά ωραία, ήσυχα και ερημικά, και είχαμε τοποθετηθεί ότι θα πάμε μετά εκεί, μόλις επιστρέψουμε από την Κύπρο. Μετά, επιστρέφοντας στην Κύπρο, κοιμήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Εγώ επέστρεψα στο Άγιον Όρος και εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ο Χρυσόστομος ο Πρώτος από Μητροπολίτη Πάφου. Και έτσι άλλαξαν τα δεδομένα, και εγώ που υπαγόμουν στη Μητρόπολη Πάφου, ο Αρχιεπίσκοπος με έφερε στην Αρχιεπισκοπή κοντά του. Και έτσι ο γέροντας Ιωσήφ το 1978, το καλοκαίρι, τελειώνοντας εγώ το δεύτερο έτος στο Πανεπιστημίο, ήρθαμε μαζί στην Κύπρο, εγώ πρώτα 10 μέρες νωρίτερα για να ετοιμάσω και τον τόπο του γέροντα, και ο γέροντας ήρθε στις 17 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο στην Κύπρο το 1978. Επισκεφθήκαμε διάφορα μοναστήρια, τα προσκυνήματα όλα, τη Μονή Σταυροβουνίου βέβαια που ήταν η μετάνοια του γέροντα η πρώτη, και συναντήσαμε και τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Πρώτο στην Αρχιεπισκοπή, ως Αρχιεπίσκοπο πλέον Κύπρου κανονικά ενθρονισμένο. Εκεί ο Αρχιεπίσκοπος του είπε του γέροντα ότι πρέπει να μείνει στην Κύπρο να βοηθήσει και να στηρίξει τον μοναχισμό και την λαό της Κύπρου κτλ. Με πολύ έτσι πόνο και με ειλικρίνεια πραγματική ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε στον γέροντα. Και ο γέροντας αισθάνθηκε ότι ήταν κάπως υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα αυτού της Εκκλησίας. Παρά τα αυτά όμως, δεν ήθελε να υποσχεθεί τίποτα. Είπε: θα το σκεφτούμε, γέροντα. Θα πάω πίσω να προσευχηθούμε, να ρωτήσω τους γεροντάδες μας στο Άγιον Όρος και να σας απαντήσω στη συνέχεια. Έτσι και έγινε. Πήγαμε σε διάφορους τόπους με τον γέροντα, προσκύνησε παντού. Παντού μας έλεγαν τα ίδια πράγματα. Ελάτε στην Κύπρο, ελάτε στην Κύπρο. Και στο Σταυροβούνι οι πατέρες τα ίδια μας έλεγαν. Και ήταν έτσι ένα πολύ θετικό κλίμα για την κάθοδο του γέροντα στην Κύπρο, για να μείνει να βοηθήσει τον κόσμο. Αλλά ο γέροντας παρέμεινε αμετακίνητος ότι έπρεπε να ρωτήσει τους πατέρες του Αγίου Όρους και μετά να έρθει στην Κύπρο.
0: Συγγνώμη, ποιον συμβουλευόταν κυρίως ο γέροντας Ιωσήφ?
1: Τον Παπαεφραίμ Στεγατουνάκη. Αυτός ήταν ο γεωπνευματικός του. Αλλά και τον Άγιον Παΐσιο, τον είχε περί πολλού, τον είχε σε μεγάλη ευλάβεια. Όταν ήρθαμε πίσω μετά, επιστρέψαμε μαζί στο δρόμο, γιατί τότε δεν είχε από Κύπρο Θεσσαλονίκη κατευθείαν αεροπορική σύνδεση, και πήγαμε στην Αθήνα. Στην Αθήνα ο γέροντας μου λέει: δεν πάμε να προσκυνήσουμε την Παναγία της Τίνου, που δεν έχω πάει ποτέ μου και έχω ακούσει τόσο πολύ καλά λόγια για αυτό το προσκύνημα, και να παρακαλέσουμε την Παναγία να μας φωτίσει, τι να κάνουμε? Πράγματι, εγώ, άλλο που δεν ήθελα βέβαια, δεν είχα πάει κι εγώ ποτέ μου. Πήγαμε με τον γέροντα στην Παναγία της στην Τίνο. Στον δρόμο νηστεύσαμε όλη μέρα, δεν φάγαμε τίποτα για να προσκυνήσουμε την εικόνα της Παναγίας μας. Ο γέροντας προσευχόταν πάρα πολύ και πήγαμε, προσκυνήσαμε την εικόνα της Παναγίας, και εκεί ο γέροντας το βράδυ είχε μια πληροφορία έτσι κάπως δύσκολη. Και μου λέει το πρωί, λέει, θα δυσκολευτούμε στην Κύπρο μου φαίνεται. Αλλά παρά τα αυτά δεν το λαβαίνει υπόψη. Και ήθελε να ρωτήσω τους γεροντάδες στο Άγιον Όρος τι έπρεπε να κάνει. Φύγαμε μετά, ήρθαμε στο Άγιον Όρος και πήγαμε στη Μονή Κουτρουμουσίου ξανά και πήγαμε μαζί στον Άγιον Παΐσιο, στον Γέρο Αρσένιο, στον Μποραζέρη και στον Παπαεφραίμ Στεγατουνάκη.
0: Ακόμη δεν έχετε πάει σε κελί διαφορετικό?
1: Όχι, δεν είχαμε πάει.
0: Ψάχνατε ακόμη?
1: Εντοπίσαμε το κελί, αλλά δεν το είχαμε.
0: Ήταν ακόμα στο Κουτλουμούσι.
1: Ναι, είμαστε στο Κουτλουμούσι ακόμα. Μόλις ήταν ο πρώτος χρόνος που έγινε ηγούμενος ο πατήρ Χριστόδουλος. Και πήγαινε πάρα πολύ καλά το μοναστήρι, ήρθαν νέα παιδιά, επανδρώθηκε, είχε πνεύμα νέος αέρας, πολύ καλό στο μοναστήρι πλέον, εκεί της Μονής Κουτλουμουσίου. Στον Άγιο Παΐσιο, όταν πήγαμε, ο γέροντας του είπε όλη την ιστορία της Κύπρου και ο γέρο Παΐσιος του λέει: «Γέροντα, εγώ νομίζω να πας στην Κύπρο». Του λέει ο γέροντας, ο Ιωσήφ, λέει: «Μα γέροντα, εγώ τι να πάω να κάνω, δεν είμαι παπάς, δεν είμαι πνευματικός, είμαι ένας απλός μοναχός. Τι να πάω να κάνω εκεί, θα μπορώ να κάνω κάτι, ή θα πάω έτσι, θα χάσω τον χρόνο μου και θα πω σε περιπέτειες». Και ο γέροντας Παΐσιος του λέει: «Γέροντα, και μόνο να ανάβεις το καντήλι του Τιμίου Σταυρού», γιατί είχαμε εντοπίσει ένα μοναστεράκι που αν θα πηγαίναμε εκεί, στον Τίμιο Σταυρό, στην Πάφο, στη Μύθη. Ανάβεις το καντήλι του Τιμίου Σταυρού και να κάνεις λεπτή πνευματική εργασία στους μαθητές σου. Αυτά τα δύο πράγματα του είπε. Το καντήλι του Τιμίου Σταυρού και λεπτή πνευματική εργασία στους μαθητές. Και μετά του λέει ο γέροντας, ο Παΐσιος, γέροντα, του λέει: «Αφού η Εκκλησία σε κάλεσε, έχεις μια υποχρέωση να πάει, διότι ποιος θα πάει εκεί? Θα πάω εγώ που είμαι ξένος, θα πάει εσύ που είσαι Κύπριος. Και αφού η Εκκλησία σε κάλεσε, να πάεις. Έχεις υποχρέωση να πας». Εντάξει, σταμάτησε εκεί η διάλογος, φύγαμε με τον γέροντα Παΐσιο, περάσαμε από τον Μποραζέρη, πήρε την ευλογία του γέρο Αρσένιο, ο οποίος είναι απλοϊκός βέβαια, απλούς άνθρωπος, και το ευλόγησε τον γέροντα για την Κύπρο. Και μετά κατεβήκαμε και πήγαμε στα Κατουνάκια. Πήγαμε στην ΤΑΠ και πήγαμε στα Κατουνάκια. Εκεί μίλησαν οι γέροντες μεταξύ τους και πήρε την ευχή του παπά Εφραίμ να έρθει στην Κύπρο μαζί με μένα. Πλέον ως μαθητή του μόνιμο.
0: Του είπε κάτι άλλο ο γέροντας Εφραίμ?
1: Ο Εφραίμ του είπε: «Ιωσήφ, εσύ γέροντας είσαι, εσύ θα αποφασίσεις τι θα κάνεις».
0: Άρα δεν του είπε πήγαινε, αλλά τον άφησε ελεύθερο τελώς.
1: Ο γέροντας Εφραίμ ήταν πολύ συναισθηματικά δεμένος με τον γέροντα Ιωσήφ. Και τα γράμματα που του έστειλε στην συνέχεια ήταν γεμάτα δάκρυα. Και του έλεγε: «Ιωσήφ, πέθανε η ψυχή μου από τον που έφυγες». Του έλεγε πολλά έτσι συναισθηματικά, πνευματικά βέβαια. Όχι συναισθηματικά με την κακή έννοια του όρου, αλλά τα αισθήματα του έβγαζε ο γέροντας Εφραίμ στις επιστολές. Και πράγματι ήρθαμε στην Κύπρο και πήγαμε στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στη Μύθη. Εκεί ο Μητροπολίτης τότε, μετά έπειτα Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Δεύτερος, μας υποδέχθηκε με πολύ αγάπη, εστήριξε τον γέροντα και μας παρέδωσε το μικρό μοναστηράκι στα χέρια του γέροντα για να κατοικήσουμε εκεί.
0: Αλλά έρθετε για να μείνετε πια στην Κύπρο?
1: Ήρθαμε για να μείνουμε το Σεπτέμβριο του 1978. Εν τω μεταξύ ήρθε στη συνοδεία μας και ο πατήρ Χρυσόστομος ο Μακαριστός, που ήταν γνωστός μου και συμφοιτητής μου, και άρχισε ο πατήρ Εφραίμ, ο νυν ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, να πλησιάζει τον γέροντα και να συνδέεται μαζί του. Και ερχόταν και αυτός ως λαϊκός κοντά μας στο μοναστήριο του Τιμίου Σταυρού στη Μύθη, στην Πάφο.
0: Άρα ήταν άλλοι δύο, ο πατήρ Χρυσόστομος και ο πατήρ Εφραίμ.
1: Ο πατήρ Εφραίμ μετά από δύο χρόνια.
0: Τρεις δηλαδή ήσασταν ουσιαστικά.
1: Ο πατήρ Εφραίμ μετά από δύο χρόνια ήρθε. Ο πατήρ Χρυσόστομος και κάποιοι κατά καιρούς έτσι παρερχόμενοι επισκέπτες σχεδόν. Εγώ πηγαίνω ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη στις σπουδές μου, γιατί ο γέροντας είπε ότι αφού πλέον ήταν στην Κύπρο ίδιος έπρεπε να τελειώσει τις σπουδές για να μην δώσουμε την εντύπωση ότι με διέκοψε από τις σπουδές μου ο γέροντας. Και πήγαινε ερχόμουν στο μοναστήρι και στην Θεσσαλονίκη και στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος πλέον όταν πήγαινα και έμεινα στον Άγιο Παΐσιο. Εκεί ήταν τόπος που έμεινα μονίμως. Εκεί και λίγο στον Μποραζέρη. Στην Κύπρο ο γέροντας βρήκε μεγάλη απήχηση. Πάρα πολύ μεγάλη απήχηση από τον λαό. Ο κόσμος μαζευόταν να τον ακούσει. Ερχόντουσαν κατά δεκάδες οι άνθρωποι καθημερινά στο μοναστήρι να τον συναντήσουν. Και ο γέροντας με την εφράδια του λόγου που είχε και με τον φωτισμό του Άγιου Πνεύματος που διέθετε, παρηγορούσε πάρα πολύ τον κόσμο αυτόν που τον πλησίαζε και τον στήριζε πνευματικά. Αυτό όμως το πράγμα κίνησε και το φθόνο και του διαβόλου πρώτα και μετά κάποιων αδυνάτων αδερφών, οι οποίοι άρχισαν να διαβάλουν τον γέροντα, να τον ψυχοφαντούν και να δημιουργούν και ένα αρνητικό κλίμα γύρω από το πρόσωπο του γέροντα στη Μητρόπολη Πάφου.
0: Μετά πόσο καιρό έγινε αυτό?
1: Μετά από τους πρώτους μήνες της παραμονής
0: μας. Αμέσως δηλαδή.
1: Σύνολο ο γέροντας έμεινε δύο χρόνια στην Κύπρο.
0: Αλλά αμέσως μετά τους πρώτους μήνες άρχισε η...
1: Ναι, άρχισε να γίνεται μια...
0: Δοκιμασία.
1: Μια έτσι αντίδραση σε αυτή την παρουσία του γέροντα.
0: Η αντίδραση όμως για ποιο λόγο? Επειδή έβλεπαν ότι υπήρχε...
1: Επειδή υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που τον συμβολευόντουσαν και ερχόντουσαν εκεί και τον έβλεπαν. Και κάποιοι για ιδεολογικούς λόγους.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή ο γέροντας ήταν έτσι κάθετος στα θέματα της πατερικής παραδόσεως. Κάποιοι ευσεβείς κύκλοι, οι οποίοι είχαν άλλες εντυπώσεις και άλλες αντιλήψεις. Πιο κοσμικές, πιο ας πούμε ευσεβιστικές.
0: Άρα ότι έφερνε μια αυστηρότητα που δεν τη θέλανε.
1: Δεν τη θέλανε, όχι. Ήταν ανέτοιμοι ακόμα να δεχτούν αυτό το πνεύμα του γέροντα. Αλλά ο γέροντας ήταν σταθερός σε αυτά τα οποία πίστευε και τα οποία έλεγε πάντοτε.
0: Ήταν θέμα αυστηρότητας, ήταν θέματα, δεν ξέρω πώς να το πω καλύτερα, ήταν μιας γραμμής παραδοσιακής.
1: Ήταν η γραμμή του γέροντα. Αυτή ήταν η γραμμή του που έλαβε από τους γέροντές του και από το Άγιον Όρος. Αυτή ήταν η γραμμή.
0: Ναι, αλλά γιατί φοβόντουσαν οι άλλοι αυτή την... Αφού υποτίθεται τον φωνάξανε για αυτόν τον λόγο.
1: Δεν ήταν τόσο ο Μητροπολίτης που αντιδρούσε, όσο η πέριξ της Μητροπόλεως. Κάποιοι κύκλοι ευσεβείς. Ο γέροντας δεν τους ανέπαυε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Τέλος πάντων υπήρχε μια αντίδραση. Για να μην τα πολυλογούμε, ο γέροντας τα 2 χρόνια καταλάβαινε ότι τα πράγματα δεν βγαίνει κάπου και ο ίδιος άρχισε να σκέφτεται να επιστρέψει πίσω, αλλά δεν έλεγε κάτι συγκεκριμένο. Εμείς που είμαστε από την αρχή κοντά του, άρχισαμε και εμείς να σκεφτόμαστε το Άγιον Όρος και τότε έγινε ένας πειρασμός με τον γέροντα. Κάποιοι συκοφάντησαν τον γέροντα για θέματα ηθικά και διάφορα άλλα θέματα θεολογικά και ο Μητροπολίτης αποφάσισε να μας πει να επιστρέψουμε πίσω στο Άγιον Όρος. Και ουσιαστικά εξεδίωξε τον γέροντα από τη Μητρόπολη Πάφου και από την Κύπρο ολόκληρη. Και έτσι το 1980-81 ο γέροντας επέστρεψε στο Άγιον Όρος.
0: Πώς το ζήσατε εσείς όμως όλο αυτό, ήσταν δίπλα του?
1: Εντάξει, ταλαιπωρηθήκαμε στη διάρκεια του πολέμου που γινόταν για να φύγουμε. Αλλά εγώ να σας πω την αλήθεια, χαιρόμουν πάρα πολύ, διότι επιστρέφαμε στο Άγιον Όρος. Πράγμα το οποίο ήθελα και μετάνιωσα που πήγαμε στην Κύπρο.
0: Τώρα με όλο αυτό τον πόλεμο, οι γεροντάδες, δηλαδή ο γέροντας Παΐσιος, ο γέροντας Εφραίμ, αυτοί τα γνωρίζαν αυτά όλα?
1: Ο γέροντας Εφραίμ τα γνώρισε, διότι πήγε ο γέροντας και του τα είπε όταν ήταν στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Ο γέροντας Παΐσιος, όχι, δεν τον είχαμε δει από τότε που φύγαμε από το Άγιον Όρος.
0: Δηλαδή θέλω να πω, εκείνοι τι λέγανε, δηλαδή ο γέροντας Εφραίμ τι έλεγε?
1: Ο γέροντας Εφραίμ του είπε: Ιωσήφ, εάν διώκωσαν εμάς από μία πόλη, υπάγεται στην άλλη. Έτσι είναι το Ευαγγέλιο.
0: Έτσι απλά να φύγει.
1: Αφού σου είπε ο Δεσπότη να φύγει, να φύγει. Έτσι μας είπε. Και είχε πάρει την ευλογία του γέροντα. Αλλά περιμέναμε να είμαστε σίγουροι ότι ήταν ξεκάθαρη η απόφαση του Μητροπολίτη. Που στο τέλος μας το είπε ξεκάθαρα ότι δεν θέλω να μείνετε εδώ, θέλω να φύγετε.
0: Άρα και ο Μητροπολίτης ήρθε εναντίον. Ενώ στην αρχή,
1: ναι,
0: ήταν υπέρ.
1: Στην αρχή ήταν υπέρ μας, μετά λίγο τάχασε τα νερά του με την αντίδραση του κόσμου. Μετά ήρθαν οι συκοφαντίες κατά του γέροντα και μετά προσχώρησε γι' αυτό στην αντίθετη παράταξη και μας έδιωξε κακήν κακός από τη Μητρόπολη Μπάφου και από το μοναστήρι του Αγίου Τιμίου Σταυρού. Φαίνεται ότι αυτό ήταν και το θέλημα του Θεού όμως, πέρα από τα ανθρώπινα πράγματα και τις αδυναμίες που μπορεί να συμβαίνουν. Εμείς με πολύ χαρά δεχθήκαμε την απόφαση του Μητροπολίτη, φύγαμε επιστρέφοντας στο Άγιον Όρος και ξαναμπήκαμε στην αγιορείτικη πορεία μας με πολύ έτσι χαρά και χάρη από τον Θεό.
0: Τώρα γυρίσατε στο Κουτλουμούσι?
1: Όχι. Επιστρέφοντας πίσω το 1981, ήταν Οκτώβριος το 1981, πήγαμε στη Μονή της Σίμωνος Πέτρας για λίγες μέρες, στο Κουτλουμούσι για μια εβδομάδα. Και μετά μας υπέδειξε ο Άγιος Παΐσιος το κελί του Ευαγγελισμού στην Καψάλα, στην Ισκαριές, σιμωνοπετρίδικο κελί, και πήγαμε εκεί, μείναμε από τον Οκτώβριο του 1981 μέχρι τον Απρίλιο του 1982. Εκεί έγινα και εγώ μεγαλόσχημος μοναχός και ο γέροντας Εφραίμ ήταν δόκιμος βασίλειος και έγινε μοναχός Εφραίμ Ρασοεφόρος.
0: Τώρα ο γέροντας Ιωσήφ, όταν γυρίσατε πίσω πια στο Άγιον Όρος, εντάξει, ανθρωπίνος, πώς αντιμετώπισε όλη αυτή την κατάσταση?
1: Πολύ απαθώς. Στεναχωρέθηκε βέβαια ως άνθρωπος, κυρίως για τους ανθρώπους που τυχόν σκανδαλίστηκαν από την περιπέτεια αυτή, αλλά δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος δενόταν με τόπους και με πράγματα. Έφυγε, τέλειωσε. Δεν ξανασκέφτηκε τίποτα.
0: Εσείς όμως που είστε μαζί και είστε και πιο νέοι και πιο.
1: Εγώ ήμουν ενθουσιασμένος με τη φυγή μας.
0: Επειδή θα φεύγατε.
1: Βέβαια, ήμουν ενθουσιασμένος. Ο πατήρ Εφραίμ λίγο στενοχωρέθηκε στην αρχή, αλλά μετά προσανατολίστηκε μαζί μας. Ο πατήρ Χρυσόστομος το ίδιο και αυτός, χαρούμενος με την είσοδο μας στο Άγιον Όρος. Δεν μας ένιαξε. Εντάξει, δυσκολευτήκαμε, ας πούμε πρακτικά, διότι πήγαμε χειμώνα στο Άγιον Όρος μέχρι να βρούμε τα πόδια μας, να στερεωθούμε. Πήγαμε σε ένα κελί το οποίο ήταν έρημο για μερικά χρόνια και ήταν, είχε πολλές ανάγκες επιδιορθώσεων. Αλλά τακτοποιηθήκαμε φτωχικά, απλά και λιτά.
0: Τώρα είσαστε τέσσερις με τον γέροντα Ιωσήφ.
1: Ήμασταν ο πατήρ Εφραίμ, εγώ δύο, ο πατήρ Γερμανός τρεις και ο πατήρ Μάξιμος ο ιερομόναχος τέσσερις και ο γέροντας Ιωσήφ πέντε. Μετά ήρθαν ακόμα δύο πατέρες. Νέα παιδιά ως δόκιμοι. Εκεί στην Καψάρα ήρθαν οι δόκιμοι αυτοί και γίνανε 7-8 και είμαστε μια πολύ καλή συνοδεία. Με νέα παιδιά, ήταν πολύ καλοί πατέρες, αγωνιζόμενοι στο πρόγραμμα του Γέροντα. Ο Γέροντας από την πρώτη μέρα μας έβαλε στο μοναχικό πρόγραμμα, ακολουθίες, λειτουργίες, προσευχή, σιωπή. Ήταν πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίο το πνεύμα που επικρατούσε στην ατμόσφαιρα εκείνη.
0: Τώρα φαντάζομαι στην Καψάλα θα συναντήσατε εκεί πάλι διάφορους ασκητές.
1: Εκεί ξαναβρεθήκαμε στο παλιό μας περιβάλλον. Όλη η περιοχή της Καψάλας ήταν κατοικημένη από πολλούς πατέρες, γεροντάκια αγιασμένα, τα οποία ήταν πραγματικά, είχαν πολλά χρόνια στην έρημο εκεί της Καψάλας, Έλληνες, Ρουμάνοι, Ρώσοι κτλ. Και ήταν για μένα μια μεγάλη ευκαιρία, διότι ο γέροντας μου έλεγε πάντοτε να πηγαίνω να επισκέπτομαι τα γεροντάκια αυτά. Και γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους που με ωφέλησαν αφάνταστα. Αλλά και ήδη είχαμε γνωριστεί και με τον πατέρα Ισαάκ, τον Λιβανέζο, ο οποίος ήταν ήδη στο Άγιον Όρος και είχαμε γνωριστεί μαζί του όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο. Αυτός έκανε το διδακτορικό του στη θεολογία και εγώ ήμουν στο πρώτο έτος και γνωριστήκαμε και είμαστε καθημερινά μαζί στην οικοτροφία του Αγίου Αντωνίου. Και έτσι και ο παπά Ισαάκ ήταν κοντά μας, ερχόταν και μας έβλεπε. Μάλιστα στην κουρά μου ήρθε και έψαλε το βράδυ στην Αγρυπνία. Λειτουργήσαμε αρκετές φορές μαζί του στο καλυβάκι του και μας συμπαραστοκόταν πάρα πολύ.
0: Θυμάστε κάτι ιδιαίτερο του παπά Ισαάκ?
1: Ο παπά Ισαάκ ήταν πολύ χαριτωμένος άνθρωπος, ασκητής, μαθητής του Αγίου Παϊσίου κατά πάντα. Ήταν όμοιος με τον Άγιο Παϊσίου στην άσκηση. Πολύ μεγάλος ασκητής, πολύ χαριτωμένος άνθρωπος. Αλλά ήταν πραγματικά ένας πολύ έτσι τακτοποιημένος άνθρωπος εσωτερικά. Τα είχε όλα ξεκάθαρα μέσα του. Και παρόλο που ήρθε στο Άγιον Όρος σε ηλικία 40 χρόνων περίπου, ήταν σαν ήταν από μικρό παιδί αγιορείτης. Ήταν με όλο του ένας αγιορείτης γνήσιος, που είχε αγιορείτικο φρόνημα.
0: Οι άλλοι που ήταν εκεί τριγύρω?
1: Οι τριγύρω πατέρες, στην αρχή μας έβλεπα λίγο έτσι επιφυλακτικά, γιατί είμαστε νεαροί και δόκιμοι ας πούμε, και ήταν προσεκτικοί. Μετά μας αγάπησαν πάρα πολύ και μας υποδεχόντουσαν όταν πηγαίναμε στα κελιά τους και μας έβαλαν κοντά τους, μας έδιναν πράγματα δικά τους, ευλογίες, μας έλεγαν εμπειρίες δικές τους και γνωρίσαμε πάρα πολλούς πατέρες οι οποίοι πραγματικά ήταν σαν τα πτηνά του ουρανού μέσα στην έρημο της Καψάλας. Και ο Άγιος Παΐσιος μας ωφέλησε πάρα πολύ διότι ο ίδιος μας άνοιξε τα μάτια μας για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε αυτούς τους πατέρες. Διότι ο ίδιος τότε μάζευε στοιχεία για τους πατέρες της Καψάλας και όπως έγραψε μετά το βιβλίο Αγιορείτες και Αγιορείτικα, τότε μάζευε στοιχεία και κυκλοφορούσε την Καψάλα πάρα πολύ. Και ήρθε και μας επισκέφθηκε στο καλυβάκι μας τον Ευαγγελισμό, ήρθε ο Γερόντας Θεόκλητος του Διονυσιάτης, οι πατέρες οι υπόλοιποι και έτσι είχαμε πολύ μεγάλες ευλογίες επισκέψεων από τους πατέρες του Αγίου Όρους.
0: Και πώς μετά συνεχίζεται η πορεία πια? Εντάξει, τώρα έχετε εδραιωθεί.
1: Πήγαμε στο Ευαγγελισμό, εμείς θέλαμε να μείνουμε εκεί, αλλά ήρθε μια νέα πρόταση μπροστά μας από τη Μονή Κουτουλμουσίου να επιστρέψουμε πίσω στο μοναστήρι και να παραμένουμε εκεί μαζί με τη νέα συνοδεία που πήγε στο μοναστήρι. Ο γέροντας στην αρχή ήταν αρνητικός, μετά όμως εκάμφθηκε, διότι αρρώστησε τότε το Πάσχα, τη Μεγάλη Παρασκευή, έπαθε έμφραγμα, καρδιακό επεισόδιο στην ακολουθία του επιταφείου και πίστευε ότι θα πεθάνει. Και έλεγε, εγώ θα πεθάνω 63 χρόνων, όπως πέθανε ο γέροντάς μου. Και μας έλεγε συνέχεια ότι θα πεθάνει, ήταν 63 χρόνων τότε. Εμείς πανικοβαλόμαστε όταν έλεγε ο γέροντας αυτό, γιατί είμαστε μικρά παιδιά, είμαστε νέοι. Και ο γέροντας Παΐσιος του είπε, γέροντα, μην λες θα πεθάνεις, και τα παιδιά φοβούνται. Και δεν μας ξαναείπε από τότε. Αλλά έλεγε ότι μήπως άραγε είναι από τον Θεό αυτό, μήπως θα πεθάνω και να μην με τεμώνησαν να πάμε στο μοναστήρι να έχετε μια σκέπη εκεί. Και έτσι πράγματι τον Απρίλιο του 82 πήγαμε στη Μονίκο του Λουμουσίου και πάλι επιστρέψαμε στον τόπο που ήταν παλαιότερο ο γέροντας εκεί.
0: Εκεί τώρα τι εμπειρίες, καινούργια εκεί πράγματα.
1: Το κοινόβιο, ήταν πολύ ωραία εκεί. Οι πατέρες μας δέχτηκαν με πολύ αγάπη, αυξήθηκαμε πάρα πολύ. Φτάσαμε 45-50 πατέρες στο μοναστήρι. Ήταν όμορφη η κοινοβιακή ζωή και με τους πατέρες πάρα πολύ ωραία είμαστε συνδεδεμένοι, αλλά σίγουρα υπήρχε μια δυσκολία ότι είμαστε δύο συνοδείες.
0: Είχε παράλληλα αυξηθεί και η δική σας συνοδεία.
1: Ναι, είχε αυξηθεί και η δική μας συνοδεία. Και ο γέροντας ήταν έτσι άνθρωπος της ησυχίας. Δεν τον πολύ ανάπαυε το κοινόβιο, η θόρυβος του κοινοβίου. Και κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι έπρεπε να φύγουμε από το μοναστήρι, να πάμε σε πιο ησυχαστικό μέρος, όπως αναπαυόταν ο γέροντας και όπως θέλαμε κι εμείς. Και κάποια ανθρώπινα στοιχεία τα οποία συνέβησαν στο μοναστήρι μας έπεισαν ότι καλύτερο ήταν για τη πνευματική μας προκομή να αποχωρήσουμε από το μοναστήρι και να πάμε στην ησυχία. Πράγμα το οποίο έγινε στη Νέα Σκήτη. Τον Αύγουστο του 1983 πήγαμε στη Νέα Σκήτη. Εγώ εντωμεταξύ του Μάιο του 82, με κατόπιν αποφάσεως της γεροντίας της Μονής, εγκυρωτονήθηκα ιερομόναχος. Και έτσι είχαμε μια αυτοτέλεια, ας πούμε, ως συνοδεία.
0: Άρα αρχίζει τώρα ένα νέο κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Θέλουμε πολύ να μας μιλήσετε γι' αυτό την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι και φίλες από την εκπομπή Ακουφίλε του φιλόξενου στουντίου της Πεμπτουσίας. Είμαστε αυτή τη φορά μαζί και έχουμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο και αγαπητό φίλο τον κύριο Στέφανο Μίλεση, που είναι ιστορικός ερευνητής, συγγραφέας και πρόεδρος της Φιλολογικής Στέγης Πειραιά, να μας μιλήσει για ένα θέμα που μας αφορά πάρα πολύ σαν Έλληνες, για την αυτοσύνη. Γιατί μας αφορά σαν Έλληνες? Πολλοί λένε ότι η Ελλάδα είναι ένα πολύ μικρό κράτος. Μικρό σε έκταση, μικρό σε πληθυσμό, μικρό σε μέγεθος. Το τρίτο όμως, το μικρό σε μέγεθος, θα το βάλουμε με ένα ερωτηματικό. Μικρό σε ξηρά. Αν συνυπολογίσουμε και την έκταση που καταλαμβάνει το θαλάσσιο περιβάλλον μας, τότε η Ελλάδα γίνεται μια χώρα μεγάλη σαν τη Γαλλία. Και αυτό το έδαφος που δεν είναι έδαφος, το θαλάσσιο ας το πούμε έδαφος, οι θάλασσές μας πολλές φορές είναι πιο πλούσιες και από την ίδια τη στεριά. Και ποιος κάνει τη θάλασσά μας αξιοποιήσιμη? Από τους ναυτικούς μας. Καιρός λοιπόν να δούμε πώς οι Έλληνες αξιοποιήσαμε και μπορούμε και ακόμη περισσότερο να αξιοποιήσουμε τις ακτές μας και τις θάλασσές μας, για να γίνει αλήθεια αυτό που είπε πρώτος ο Θεμιστοκλής, μέγα το της θαλάσσης κράτος. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν, κύριε Μίλεση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε, κυρία Ζόρζου. Βεβαίως η ναυτική ιστορία των Ελλήνων είναι τεράστια. Ξεκινάει από την Ιλιάδα, ναι, και την Οδύσσεια, το πρώτο έπος, ναι, το ναυτικό έπος.
0: Και πιο πριν.
1: Και πιο πριν. Και αργοναυτικές εκστρατείες και, ναι, μηνύες, και έχουμε πολύ τεράστιο.
0: Και
1: νεολιθικά ευρήματα που φέρνανε τον Ψηριανό Λίθο από τα νησιά και μέχρι το Φράχτη, το Σπήλαιο, στην Αργολίδα. Εμείς θα επικεντρωθούμε βεβαίως. Θα τα περάσουμε όλα αυτά χρονικά και θα επικεντρωθούμε κυρίως στους σύγχρονους χρόνους, προεπαναστατική περίοδο. Διότι εκεί παρουσιάζεται ένα φαινόμενο της ναυτοσύνης των Ελλήνων, η οποία αναπτύσσεται και γεννιέται κατά παντήξωες συνθήκες.
0: Μέσα στη σκληρή Οθωμανική σκλαβιά.
1: Ακριβώς, μέσα στην Τουρκοκρατία.
0: Σε μια Οθωμανική αυτοκρατορία που μόνο ναυτική δύναμη δεν ήταν και μόνο ναυτοσύνη δεν έδειχνε σαν
1: Οθωμανικός
0: πολιτισμός.
1: Ακούω στις μέρες μας τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ερντογάν, περί γαλάζιας πατρίδας και με πιάνει γέλλοντας, γιατί αυτή η πατρίδα των Τούρκων, η χώρα αυτή, δεν έχει καμία σχέση με την θάλασσα. Από το Μάλτα Γιόκ που είχαν χάσει τη Μάλτα, και δεν είναι μύθευμα, είναι πραγματική ιστορία. Την ίδια ώρα που οι Τούρκοι ψάνανε τη Μάλτα, εμείς αλωνίζαμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Η γαλάζια πατρίδα είναι
0: αυτή
1: μόνο ελληνική
0: ιστορία,
1: πατρίδα.
0: Αξίζει να μας την πείτε.
1: Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε όμως το πώς οι Έλληνες σε αυτούς τους δύσκολους χρόνους στράφηκαν στη θάλασσα.
0: Είμαστε λοιπόν στην Οθωμανική περίοδο.
1: Είμαστε στην Οθωμανική περίοδο, ας πιάσουμε το 1700 περίπου.
0: Οι Οθωμανοί δεν φημίζονται για την αυτοσύνη τους, χρησιμοποιούν για πληρώματα
1: τους Έλληνες
0: και άλλους λαούς, Αρβανίτες, Αρβανούς, Σύριους, τέλος πάντων, που είναι μέσα στην επικράτηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έχουν μια αυτοσύνη, αλλά κυρίως Έλληνες.
1: Κυρίως Έλληνες, οι Έλληνες ήταν ναυτικός λαός. Και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές καταφέρουν να αποκτήσουν κάποια ημιαυτονομία ή να έχουν κάποια μορφή αυτοδιοίκησης, που την κερδίσουν μέσα από την ικανότητά τους σε άντρες να παρέχουν στο Οθωμανικό ναυτικό άντρες προς ναυτολόγηση, τις οποίες στερούνται οι Οθωμανοί. Αλλά να σας πω κάτι τώρα, έχουμε την παρότριση των Ρώσων την εποχή των Ορλοφικών για μια επανάσταση, διότι έχουμε άπειρες επαναστάσεις πριν από τη Μεγάλη Επανάσταση του 1821. Δεν ήταν η πρώτη, ήταν μια σειρά από επαναστάσεις που είχαν προηγηθεί
0: και εξεγέρσεις μικρότερες.
1: Μία από τις πιο σημαντικές, όπως ξέρετε, ήταν τα Ορλοφικά που πνίγηκε στο αίμα, ειδικά η Πελοπόννησος. Και οι κάτοικοι της Πελοποννήσου, για να αποφύγουν τις διώξεις κτλ., κατοικήσανε και μέρη τα οποία ήταν άγωνα, δυσπρόσιτα, βραχονισίδες στη μέση του πελάγους.
0: Αυτό να το πούμε για τους τηλεθεατές μας, ότι όταν ξέσπασε η Επανάσταση, τα Ορλοφικά και τελικά νικήθηκαν οι Έλληνες, γιατί η εξέγερση δεν είχε οργανωθεί όπως έπρεπε
1: και
0: οι
1: Ρώσοι
0: την τελευταία στιγμή εγκατέλειψαν. Ξέσπασε φυσικά η εκδίκηση των Τούρκων.
1: Των Τούρκων και να αποφύγουν τις διώξεις. Ο πληθυσμός της Πελοποννήσου εγκατέλειψε τις περιοχές και εγκαταστάθηκε σε μέχρι τότε ερημικές ή αεριοκατοικημένες βραχονισίδες, πραγματικούς βράχους μες στη θάλασσα, όπως για παράδειγμα ήταν η Ύδρα. Την παίρνουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ύδρα. Κάπως έτσι ήταν όλα τα νησιά. Αλλά θα αναφερθούμε στην Ύδρα διότι αποτελεί ένα πρότυπο νησί για την εξιστόρησή μας. Και δεδομένου ότι μεταγενέστερα οι Ιδραίοι ήταν και αποτελέσαν και την πρώτη μαγιά που θα φύγουν από το νησί και θα μετεγκατασταθούν στον Πειραιά και θα αποτελέσουν τη μαγιά για την επανίδρυση του μεγάλου πειραϊκού λιμανιού. Άρα, όταν μεταναστεύουν αυτοί οι πληθυσμοί στις βραχονισίδες, στις έρημες βραχονισίδες, δεν έχουν να κάνουν απολύτως τίποτα, καμιά οικονομική παρότριση. Είναι βράχοι, φυτεμένοι μες στη θάλασσα, δεν έχουν γη να καλλιεργήσουν, δεν έχουν προϊόντα να εμπορευτούν.
0: Δεν έχουν βοσκοτόπια.
1: Δεν έχουν βοσκοτόπια, δεν υπάρχει κτηνοτροφία, δεν υπάρχει αλεία, άρα με κάτι πρέπει να κάνουν.
0: Ναι.
1: Με μικρά πλεούμενα στην αρχή, με μικρά σκάφη, αποφασίζουν να αγοράζουν προϊόντα από ένα μέρος που παράγει κάποια προϊόντα και να τα πηγαίνουν να τα πουλούν σε κάποιο άλλο μέρος τα οποία τα στερείται. Είναι μια απλοποιημένη ιδέα εμπορίου, ναυτικού εμπορίου. Άρα, έστω και με ένα μικρά σκάφη σε αυτά τα πρώτα βήματα, έχουμε δύο χαρακτηριστικά. Ότι πρώτον, πρέπει να ξέρεις να διοικείς ένα σκάφος, να το πηγαίνεις στη θάλασσα. Και δεύτερον, πρέπει να ξέρεις να προωθείς το εμπόρευμα. Να το αγοράζεις, να το συντηρείς, να το πηγαίνεις στο σωστό μέρος που πρέπει να το πουλήσεις και να το πουλάς. Άρα πρέπει να είσαι και ναυτικός και έμπορας. Κυριαρχεί όμως την ίδια περίοδο μια παρότριση, ένα σύνθημα στα νησιά που σήμερα μας κάνει εντύπωση. Επικρατούσε από γεννησιμιού των παιδιών μια έκφραση, μια ευχή των γονέων ότι ο καλός έμπορας πρέπει να είναι παλικάρι. Αυτό μας κάνει να ρωτιόμαστε τι εννοούν με αυτή την έννοια ο καλός έμπορας πρέπει να είναι παλικάρι. Γιατί δεν λένε ο καλός έμπορας πρέπει να είναι ναυτικός πρώτα απ' όλα. Δεν αρκούσε να είναι ναυτικός, έπρεπε να είναι παλικάρι. Διότι μέσα από αυτή την πορεία των θαλασσινών μας, το να παίρνουν δηλαδή προϊόντα από μια περιοχή και να τα πηγαίνουν να τα πουλούν σε κάποια άλλη, άδραξαν την ευκαιρία να οικοδομήσουν και να χτίσουν μεγαλύτερα πλοία για μεγαλύτερες πλώες. Με τι σκοπό? Να καταφέρουν να πηγαίνουν στο σιτοβολόνα της Ευρώπης που ήταν τα ρωσικά λιμάνια.
0: Τα παράλια του Εύξενου Πόντου στην σημερινή Ουκρανία.
1: Ακριβώς. Να παίρνουν το ρωσικό στάρι και να πηγαίνουν να το πουλούν σε ευρωπαϊκούς λιμένες. Και θα μου πείτε γιατί δεν το κάνανε αυτό τα ευρωπαϊκά, οι ευρωπαϊκοί στόλοι και περιμέναν από τους μικρούς και φτωχούς Έλληνες να κάνουν αυτό το εμπόριο. Διότι την εποχή εκείνη οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις είχαν εμπλακεί στους Ναπολεόντιους πολέμους. Η Αγγλία βρισκόταν σε πόλεμο με τη Γαλλία και γενικά οι ευρωπαϊκοί πόλεμοι είχαν ως αποτέλεσμα τους αποκλεισμούς των λιμανιών. Αποκλεισμένοι πληθυσμοί λοιπόν, παράλληλοι, συνήθως ο αγγλικός στόλος απέκλειε γαλλικά ή ισπανικά λιμάνια, τα οποία οι Έλληνες καραβοκύριδες φρόντιζαν με τα μονοβάπορά τους, δηλαδή οι περισσότεροι ήταν εφοπλιστές ενός πλοίου του δικού τους που κυβερνούσαν. Υπήρχαν βέβαια και άλλοι που είχαν στόλους και ήδη δεν παρκάριζαν, όπως ήταν οι Κουντουριώτιδες, η οικογένεια των Κουντουριώτιδων. Ο Λάζαρος Κουντουριώτης δεν ήταν ναυτικός, αλλά θα μιλήσουμε για αυτούς αργότερα. Έτσι λοιπόν, σπάγαν αποκλεισμούς με ρίσκο, με μεγάλο ρίσκο, για να πάνε να τους πουλήσουν το πολύτιμο ρωσικό στάρι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Καθ' όλη τη διάρκεια όμως της πλεύσης από τη Ρωσία στους εμπορικούς λιμένες είχαν τους πειρατές.
0: Βέβαια.
1: Είχαν τους πειρατές. Έπρεπε λοιπόν να αντιμετωπίσουν την πειρατεία. Οι Οθωμανοί τους επέτρεψαν στα ελληνικά εμπορικά πλοία, που μέχρι τότε είχαν τη ραγιάδικη σημαία, να φέρουν ένα ελαφρύ οπλισμό για να μπορέσουν να τα βάλουν σαν άμυνα απέναντι στους Αλγερινούς πειρατές και γενικά της Βορείου Αφρικής. Έτσι λοιπόν οι ναυτικοί, οι Έλληνες ναυτικοί γινόντουσαν έμποροι, γινόντουσαν ναυτικοί και συγχρόνως γινόντουσαν και πολεμιστές. Μαθαίναν την τέχνη του πολέμου μέσα από αυτούς τους πλοές, να αντιμετωπίζουν την πειρατεία, να αντιμετωπίζουν τους πειρατές, να σπάνε αποκλεισμούς, να περνάνε ανάμεσα από τις αγγλικές φρεγάτες με τα πάμπολα κανόνια, με ρίσκο της ζωής τους να πάνε και για ποιο λόγο να τα κάνουν όλα αυτά. Πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο να τα κάνουν όλα αυτά. Αν υπήρχε λοιπόν ένας μισθός, για ποιο λόγο ο Έλληνας ναύτης θα έπρεπε να βάλει τη ζωή του σε κίνδυνο, να διασπάσει έναν αγγλικό αποκλεισμό, να τα βάλει με πειρατές, για να πετύχει μια καλή πώληση του εμπορεύματος. Για τον απλόστατο λόγο, κυρία Ζόρζου, ότι στα πλοία τα ελληνικά δεν υπήρχε μισθός. Υπήρχε σερμαγιά. Σερμαγιά ήταν μερίδια στα κέρδη.
0: Ναι.
1: Έτσι οικοδομήθηκε η ελληνική ναυτιλία, με μερίδια στα κέρδη.
0: Και γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε, ναι, υπάρχει από τότε παραδόσεως μέχρι τώρα αυτή η σύμπνοια στα ελληνικά πληρώματα.
1: Στα ελληνικά πληρώματα, ακριβώς, η αδελφοσύνη, ναι, η ναυτική αδελφοσύνη.

0: της Ευρωπαϊκής Δύναμης, της Αγγλίας,
1: ναι,
0: για παράδειγμα της Ολλανδίας.
1: Υπερδύναμη, έκανε.
0: Υπερδύναμη, με χιλιάδες κανόνια.
1: Υπερδυναμικά,
0: η Ολλανδία που είχε τις Ινδίες, Αντίλες, η Γαλλία, υπερπόντιες κτίσεις, Μαρτινίκα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπήρχε αυτό το κλίμα, ούτε αυτή η παιδεία. Η ναυτολόγηση στους ξένους ευρωπαϊκούς τόλους γινόταν βία. Τι σημαίνει βία? Περιπολούσαν άντρες του βασιλιά της Αγγλίας, του Καρόλου, περιπολούσαν στους δρόμους του Λονδίνου και μπαίνανε στα καπηλιά και όταν βλέπανε μεθυσμένο που είχε απώλεια συνειδήσεων ή κατώτερη λαϊκή τάξη, τον άρπαζαν και του κάναν βία η ναυτολόγηση. Το ίδιο γινόταν ναυτολογήσει με αποφάσεις των δικαστηρίων. Αντί για να πάει ο άλλος στο κάτεργο, στη φυλακή, του έδινε μια εναλλακτική λύση να ναυτολογηθεί σε ένα πολεμικό πλοίο του Μεγάλου Στόλου. Έτσι λοιπόν η ζωή στα πλοία του Βρετανικού ναυτικού ήταν πραγματική κόλαση. Εκατοντάδες ναυτών ζούσαν στα υποφράγματα, χάναν τα δόντια τους από έλλειψη βιταμίνης και σκορβούτο και όλες τις ασθένειες που μπορούσαν να έχουν.
1: Ήταν σαν ζώα.
0: Ήταν σαν ζώα.
1: Ποινή ήταν το να είσαι ναύτης.
0: Ακριβώς. Κυριαρχούσε το μαστίγωμα, κυριαρχούσε η ποινή, η ναυτική ποινή. Ήταν απόλυτο έρμεο ο ναύτης στον κυβερνήτη του πλοίου, ήταν the master, the commander was the master. Αυτός ήταν είχε ζωή λόγου και θανάτου. Τρομερά βασανιστήρια στους μη πειθαρχημένους ναύτες, να τους δένουν χέρια και πόδια με σχοινιά και να τους περνάνε τρεις και τέσσερις φορές κάτω από την καρίνα του πλοίου την ώρα που ταξίδευε στον Ατλαντικό ωκεανό. Και αν δεν τους τρώγαν τα πλοία, αν δεν σκάλωνε από κάτω ο ναύτης να πνιγεί, γιατί αν σκάλωνε δεν μπορούσε να αναπνεύσει, γδερνόταν όλο του το σώμα σε αυτή την πορεία κάτω από την κοιλιά του πλοίου, από τα χιλιάδες όστρακα που υπήρχαν κολλημένα κάτω στο. Και όπως σερνόταν το σώμα του, έβγαινε από την άλλη πλευρά χωρίς σώμα, γδαρμένο. Ήταν ένα βασανιστήριο αυτό στην κυριολεξία. Υπήρχε μαστίγωμα από όλα τα μέλη του πληρώματος. Ναι. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε τι συνέβαινε. Και γι' αυτό και υπήρχαν και θρύλοι και δυσαιδαιμονίες αναπτυγμένες στους ξένους ναυτικούς. Λέμε μέχρι σήμερα στα πέρατα του κόσμου. Ήταν ξένη η δυσαιδαιμονία αυτή, ότι ο κόσμος κάποια στιγμή τελείωνε και οι Έλληνες δεν είχαν κανένα τέλος στον κόσμο. Γνωρίζανε απόλυτα τη γεωγραφία της Ιδρωγείου. Υπήρχαν για τους ξένους στόλους τα μυθικά τέρατα, οι δεινόσαυροι που βγαίνανε μέσα από τα νερά και αρπάζανε τους ναύτες, οι μύθοι για τον υπτάμενο λαδό, για πλοία φαντάσματα. Αυτά δεν υπάρχουν στην ελληνική ναυτοσύνη.
1: Εμείς είχαμε μόνο τη Γοργόνα.
0: Θα σας πω όμως γιατί είχε παίξει το ρόλο της ο Μέγας Αλέξανδρος στην Επανάσταση. Λοιπόν, αυτά δεν υπήρχαν στην ελληνική παιδεία.
1: Ναι.
0: Γιατί η ελληνική παιδεία ήταν δημοκρατική παιδεία, ήταν ανοιχτή η κοινωνία του ελληνικού πλοίου. Ήταν με το μέθοδο της σερμαγιάς. Ξεκινάγαν τα παιδιά από μικρά ναυτόπουλα. Κάθε οικογένεια ήθελε το παιδί της να το εντάξει υπό την καθοδήγηση και τη σκέπη ενός γνωστού καπετάνιου στη γειτονιά τους.
1: Μα ήταν όλοι οι χωριανοί, φίλοι, κουμπάροι, βαφτισιμνοί, δεν ήταν.
0: Ακριβώς. Σε ηλικία 8-10 χρονών το παιδί το έπαιρνε υπό την προστασία του ένας κυβερνήτης, ένας καπετάνιος ενός ελληνικού πλοίου. Είχε 4 ναυτόπεδα κάθε πλοίο. Φανταστείτε δηλαδή αν υπήρχαν 200-300 πλοία σε ένα νησί, ότι πάνω από 1500 παιδιά μόνο στην Ίδρα εκπαιδευόντουσαν για να γίνουν μελλοντικοί ναυτικοί, μελλοντικοί καπετανέοι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πόσα πράγματα έπρεπε να μάθουν.
1: Και πόσα νησιά είχαν τελικά τόσα πλοία, ώστε τόσα όσα δεν χωρούσαν καν στα λιμάνια τους ή δεν είχαν και λιμάνι.
0: Δεν
1: υπήρχαν
0: Σαντορίνη, λιμάνια,
1: για παράδειγμα, δεν είχε λιμάνι.
0: Μα και στην Ίδρα τα πλοία όλα αράδα ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτή η ναυτοσύνη των Ελλήνων δημιούργησε ανθρώπους οι οποίοι θα συνείσφεραν αργότερα στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Αλλά πριν φτάσουμε στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, θέλω να τονίσω το εξής. Γι' αυτό λέγανε λοιπόν, έκανα τον πρόλογο προηγουμένως, ότι ο καλός έμπορος πρέπει να είναι παλικάρι. Αν φοβόσουν τους πειρατές, αν φοβόσουν να μην σε σκοτώσουν στους αποκλεισμούς, αν φοβόσουν, δεν γινόσουν ποτέ πετυχημένος ναυτικός και πετυχημένος έμπορας.
1: Ναι.
0: Έπρεπε λοιπόν. Και προσέξτε, όσο μεγαλύτερο ήταν το κέρδος, τόσο μεγαλύτερα ήταν και τα μερίδια. Έτσι λοιπόν.
1: Και άρα όσο μεγαλύτερος και ο κίνδυνος,
0: Και ο κίνδυνος αυτό. Άρα λοιπόν, ένα παιδί το οποίο έμπαινε ναυτόπουλο κάπου, ή κάποιος ο οποίος ναυτολογεί το Έλληνα σε ελληνικό πλοίο, ήθελε να έχει καπετάνιο παλικάρι. Να είναι ό,τι πιο παράτολμο που μπορούσε να συμβεί. Γιατί το κέρδος ήταν τεράστιο. Αν έπαιρνε, ας πούμε, το Στάρι από τη Ρωσία και το πήγαινε στην αποκλεισμένη Βαρκελόνη, Το πουλάγε 6 και 7 φορές πάνω από τη φυσιολογική του τιμή. Διότι

0: πληθυσμός βρισκόταν υπό πολιορκία και είχε άμεση ανάγκη σύντησης. Έτσι λοιπόν το πουλάγανε 7 και 8 φορές παραπάνω. Αυτό λοιπόν το παραπάνω ήθελε κάθε ναυτικός επιθυμούσε. Δεν ήθελε να είναι ναύτης ναυτολογημένος σε ένα πλοίο όπου έκανε δρομολόγια ρουτίνας, όπου το κέρδος ήταν μικρό. Το κέρδος λοιπόν με το σύστημα της ερμαριάς χωριζόταν πάνω στο πλοίο σε 69 μερίδια. 69 μερίδια τα οποία αποδιδόντουσαν μόλις ολοκληρωνόταν η αποστολή. Ο καπετάνιος είχε όλα τα χρήματα από την πώληση του εμπορέματος στα χέρια του και άρχισε και το χώριζε σε 69 μερίδια.
1: Γιατί 69?
0: Ήταν ο αριθμός που είχαν κάνει τη ρύθμιση, διότι ένα πλοίο όταν χτιζότανε, χτιζόταν χωρίς χρήματα. Έλεγαν στον ξυλοκόπο,
1: μάλιστα,
0: πόσα ξύλα μπορούμε να φτιάξουμε μία κορβέτα, θέλουμε, ξέρω εγώ, 6 τετραγωνικά στρέμματα, ας πούμε, 6 στρέμματα υλοτόμηση. Δεν έχουμε λεφτά να σε πληρώσουμε, θα σου δώσουμε μερίδια, μελλοντικά. Ο ξυλοκόπος μερίδια, ο ναυπηγός μερίδια, αυτοί που φτιάχνουν τα σχοινιά μερίδια, αυτοί που φτιάχνουν τα εστία μερίδια, και έτσι όλο το πλοίο οικοδομείτο με μια μελλοντική υπόσχεση ότι από τα κέρδη του θα αποζημιωθεί τα μελλοντικά. Κανείς δεν έπαιρνε χρήματα. Και έτσι λοιπόν με το σύστημα της ερμαγιάς από το ουκάνεφ, από το τίποτα, οικοδομούντουσαν πλοία, ναυπηγούντουσαν πλοία. Τα οποία λοιπόν ο καπετάνιος είχε την ευθύνη να είναι άμεσα κερδοφόρα. Είχαν υπολογίσει λοιπόν οι οικοκύριδες, οι νοικοκύριδες όπως λέμε σήμερα, τότε τους λέγανε μόνο μικρογιώτα οικοκύριδες,
1: που ήταν
0: οι εφοπλιστές.
1: Ας το πούμε εφοπλιστές.
0: Οι πλειοκτήτες.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε ήταν εφοπλιστές γιατί εξοπλίζαν τα πλοία τους.
1: Αχα.
0: Σήμερα τους λέμε εφοπλιστές, αλλά δεν είναι εξοπλισμένα τα πλοία, είναι πλειοκτήτες.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν εφοπλιστές.
1: Ναι, ναι.
0: Τα 69 μερίδια λοιπόν, 69 μερίδες, θα μου επιτρέψεις να τα διαβάσω, δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Για το πλοίο ήταν 10 μερίδες. Των κερδών από κάθε ταξίδι. 10 μερίδες τα οποία μοιραζόντουσαν στους ναυπηγούς, στους ταρσανάδες τα λοιπά. Για τους μεριδιούχους κατασκευαστές άλλες 10 μερίδες. Ο πλοίαρχος έπαιρνε 3 μερίδες, 3 μερίδια. Ο γραμματικός, ο οικονομικός αξιωματικός που λέμε σήμερα, 2
1: ναι.
0: μερίδες. Ο μάγειρας 2 μερίδες. Ο αρχιναύτης 2 μερίδες, ήταν 2 οι αρχιναύτες, άρα 4 μερίδια πηγαίναν σε αυτούς. Οι 4 καλύτεροι ναύτες του πληρώματος παίρνανε από 1,5 μερίδα. Ενώ λοιπόν για όλους τους ναύτες η μερίδα ήταν 1, ο καλύτερος ναύτης έπαιρνε 1,5 μερίδα. Τους έδινε παρότριση για να μην φοβούνται και να αντιμετωπίζουν τους πειρατές και να παραβγαίνουν μεταξύ τους ποιος ήταν καλύτερος στρατιώτης στη μάχη, για να πάρουν 1,5 μερίδα. Δεν ήταν μικρή όμως μισό μερίδιο παραπάνω, δεδομένου ότι μιλάμε για μερίδιο κερδών.
1: Καθόλου μικρό, αφού ο ίδιος ο πλειοκτήτης έπαιρνε 3
0: μερίδες.
1: Ο ναύτης να πάρει, με καταλαβαίνετε.
0: Ο ναύτης έπαιρνε το λιγότερο, ήταν μια μερίδα, αν μπορεί να το πει κάποιος. Και έχουμε τα ναυτόπουλα. Είπαμε ότι σε κάθε πλοίο υπήρχαν 4 ναυτόπουλα.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν έπαιρνε μισή μερίδα το καθένα.
1: Μέχρι ποιας ηλικίας?
0: 8 με 10 χρονών ήταν αυτά. Έπρεπε να έχουν μάθει, όχι με την ηλικία, να έχουν μάθει αυτά που έπρεπε να έχουν μάθει. Θα τα μιλήσουμε γι' αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Και μια έκφραση που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Όσοι παίρνανε έστω και την παραμικρή μερίδα, είχαν συμμετοχή στα κέρδη λοιπόν, είχαν και σύμφωνη γνώμη να πούν τη γνώμη τους. Αυτά μόνο στο ελληνικό ναυτικό, δεν γίνονταν πουθενά άλλο. Το πλοίο πριν αναχωρήσει, τους βάζανε ο καπετάνιος
1: σε όλη τη στην
0: κατάστρωμα. Έβαζαν τον Άγιο Νικόλα στο κεντρικό κατάρτι και μαζεύονταν όλοι γύρω από την εικόνα του Αγίου. Αφού κάναν την προσευχή, τους έλεγε.
1: Αγιασμός, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι. Τους έλεγε λοιπόν ο καπετάνιος, πρέπει να πάμε να πάρουμε στάρι από εκεί και να το πάμε στη Βαρκελόνη που πολιορκείται. Είναι πολύ επικίνδυνα. Υπήρχε ένας αγγλικός στόλος εκεί του Τραφάλγκαρ Φερρυπίν, μεγάλης ναυαρχίδας. Και πεταγόντουσαν όλοι και λέγανε τη γνώμη τους. Δηλαδή λέγανε, όχι, μη καπετάνιε, μην πάμε, είναι επικίνδυνο. Που κανείς δεν το έλεγε, γιατί τα κέρδη ήταν τεράστια. Εκεί λοιπόν είχαν δικαίωμα ακόμα και τα μικρά ναυτόπουλα να πούν τη γνώμη τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν πεταγόντουσαν, αλλά δείχναν απήθεια όμως. Ένα παιδί τώρα 8-10 χρονών να πει τη γνώμη του, θεωρητικά μπορούσε να την πει αφού δεν είχε την ναυτική πείρα.
1: Ναι.
0: Πεταγόντουσαν λοιπόν να πούνε και αυτά τη γνώμη τους. Οπότε οι μεγάλοι ναύτες τους λέγανε, σκάσε εσύ ρε μισή μερίδα. Μισή μερίδα και μιλάς. Από εκεί βγήκε η έκφραση
1: μισή μερίδα.
0: Ναι. Ποιος εσύ λέει μισή μερίδα. Δηλαδή ακόμα είσαι. Δεν έχεις μάθει ναυτοσύνη, παίρνεις μισή μερίδα και να μας την πεις τώρα. Λοιπόν, βέβαια δόθηκαν μεταγενέστερα άλλες εξηγήσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το ναυτικό, αλλά είναι λαθασμένες. Αυτή είναι η ορθή.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί υπήρχε η μισή μερίδα σαν έκφραση από την εποχή εκείνη. Λοιπόν, έτσι λοιπόν με το σύστημα της ερμαγιάς οικοδομήθηκε η ναυτοσύνη, οικοδομήθηκε η ελληνική παιδεία, οικοδομήθηκαν τα πάντα. Οι ναύτες οι ονομαστοί πριν από την Επανάσταση του 21, για την Ίδρα και τα υπόλοιπα νησιά δεν ήταν ακόμα οι γνωστοί ήρωες της Επανάστασης, ο Μιαούλης, ο Σαχτούρης.
1: Ναι,
0: ήταν
1: φυσικά
0: ονόματα που σήμερα τα έχουμε ξεχάσει. Διότι επικαλύφθηκαν από τα κατορθώματα των ηρώων.
1: Που έγιναν βέβαια δεδομένων των συνθήκων της Επαναστάσεως.
0: Της Επανάστασης που ακολούθησε.
1: Ναι, αυτές τις αφορμές. Αλλά φυσικά υπήρχαν και άλλοι εξίσου τολμηροί ναυτικοί που προϋπήρξαν στις επιχειρήσεις τις ναυτικές που έκαναν
0: για παράδειγμα,
1: στην Μεσόγειο.
0: Ναι, ακριβώς. Το μεγαλύτερο όνομα στην Ίδρα προεπαναστατικά ήταν του Δημήτρη του Σαρκόζη. Mm-hmm. Ένα όνομα τελείως ξεχασμένο σήμερα. Κανείς δεν ξέρει το Δημήτρη του Σαρκόζη. Και όμως είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα που υπήρξαν στην Ίδρα, τους καπετανέους. Ο Δημήτρης Σαρκόζης. Και πολλά σήμερα πηγαίνοντας επισκεπτόμενος ο Διπόρος στο μοναστήρι της Ίδρας και εδώ βρίσκει μεγάλους πολυελαίους Λουδοβίκιας εποχής κτλ. Είναι επί εποχή Σαρκόζη, προεπαναστατικά κοιμήλια από τους αποκλεισμούς των λιμανιών που σπάγαν τους αποκλεισμούς. Αυτά έτσι μια μικρή αναφορά. Και υπήρχε μάλιστα και ένα γνωμικό στην Ίδρα την εποχή εκείνη, να είχα μοίρα, να είχα γνώση, να ήμουν με το Σαρκόζη. Δηλαδή για αυτούς τους ναυτικούς που πηγαίναμε καπετανέους πιο μετριόφρονες, πιο συντηρητικούς, που δεν κονομάγαν πολλά λεφτά. Και λέγανε να είχα γνώση, θα να ήμουν με το Σαρκόζη, να βγάζα πολλά λεφτά δηλαδή. Και έτσι κάπως με το κάτι Σαρκόζηδες γεμίσανε τα πηγάδια της Ίδρας με φλουριά, με δουκάτα, με τρίστυλα, από όλα τα νομίσματα της Ευρώπης, από ισπανικά, γαλλικά φράγκα με κτλ. Και αυτά ήταν που τροφοδότησαν την Ελληνική Επανάσταση. Αυτά τα πηγάδια άδειασαν.
1: Ναι, ολόκληρες στέρνες λέει άδειασαν.
0: Ακριβώς.
1: Οι Ιδραίοι που πλέον είχαν τόσες πολλές λίρες χρυσές από αυτό το σπάσιμο αυτό του εμπάργου που έκαναν οι Άγγλοι στα γαλλικά λιμάνια.
0: Και έτσι οικοδομήθηκε, έτσι χρηματοδοτήθηκε η Επανάσταση, η οποία είμαστε τυχεροί για δύο πράγματα. Το ένα ήταν ότι η συνθήκη καταρχήν του Κιουτσού Καρναζή που έδωσε δικαίωμα στους Έλληνες φέροντας τη ρωσική σημαία να αλωνίζουν πλέον ελεύθερα όλη την Ευρώπη, και το δεύτερο το ότι οι Ευρωπαϊκοί πόλεμοι έληξαν το 1815 και όλα αυτή η ελληνική στόλη και τα ελληνικά πληρώματα ετοιμοπόλεμα βρέθηκαν να μην έχουν ένα άπραγα στα λιμάνια και έτσι μπόρεσαν να πάρουν μέρος στην Επανάσταση. Δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η έκβαση του εμπορικού μας ναυτικού, αν θα λάβανε μέρος στην Επανάσταση ή αν συνέχιζαν οι Ευρωπαϊκοί πόλεμοι.
1: Μα και η, Επανάσταση, αν δεν υπήρχε το ναυτικό, το ελληνικό ναυτικό, δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε να είχε.
0: Απλά και μόνο προλαβαίνω να σας κάνω μια παρένθεση. Πολύ μικρή παρένθεση, γρήγορα. Μια πολύ μικρή παρένθεση. Μπορούσαμε να σκεφτούμε σήμερα ένα εμπορικό πλοίο από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, τα μεγάλα αργοκίνητα δεξαμενόπλια, να πολεμάει, να έχει απέναντί του μια πολεμική φρεγάτα, αμερικανική ή ρωσική. Μας φαίνεται αδιανόητο. Λέμε πώς είναι δυνατόν. Κι όμως, για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία, ένα εμπορικό ναυτικό ενός έθνους, του ελληνικού, συγκρούστηκε με το πολεμικό ναυτικό μιας χώρας και το νίκησε. Συγκρούστηκαμε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, συγκρούστηκε με το οθωμανικό ναυτικό που ήταν το πολεμικό τους ναυτικό.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Εμείς τα εμπορικά σιταρόπλια, τα αργοκίνητα εμπορικά σιταρόπλια, τα πολύ μικρά σε μέγεθος, αναμετρηθήκαν με ένα πολεμικό ναυτικό μιας άλλης δύναμης και νίκησαν.
1: Ναι. Μα εντωμεταξύ, όταν ξέσπασε η Επανάσταση, πάρα πολλοί ήταν και οι ναύτες, οι Έλληνες, που βέβαια εγκατέλειψαν τα οθωμανικά πλοία για να συνταχθούν με τους Έλληνες πληροκτήτες και να γίνουν πληρώμα στα πλοία του αγώνα.
0: Έτσι λοιπόν.
1: Οπότε αδυνατήσαμε και το ναυτικό των Οθωμανών τη στιγμή που οι έμπειροι Έλληνες φυσικά. Αλλά ναυτικοί και κυβερνήτες.
0: Πιστεύω ότι προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα μικρό στίγμα το πώς γεννήθηκε η ναυτοσύνη των Ελλήνων στη σύγχρονη εποχή.
1: Και το εμπόριο βέβαια.
0: Και το εμπόριο.
1: Μην ξεχνάμε το 1800. Μετά την Επανάσταση βέβαια 1880-1890 αναπτύχθηκε και το και η νοπιεία πια με τα, για να έχουν και εγχώρια προϊόντα που μπορούσαν να ανταλλάξουν με την ξυλία ή με το στάρι
0: πάλι μέσω
1: της Ρωσίας,
0: πάλι μέσω θαλασσίων.
1: Γιατί τα περισσότερα νησιά μας περιέγαγαν πολύ και καλό κρασί. Αναπτύχθηκε η νοπιεία και μετά μετέφεραν στη Ρωσία και κρασί.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: έτσι λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους στηρίχτηκε και η Επανάσταση αλλά και τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας μας, και χάρη στη θάλασσα και τις θαλάσσιες οδούς μπορέσαμε να υπάρξουμε ως χώρα. Είμαστε ως λαός, είμαστε αφίβοι. Εγώ το λέω παντού. Μπορεί να ζούμε στη στεριά, είμαστε αμφίβοι. Ζούμε στη στεριά, αλλά έχουμε στραμμένη την προσοχή μας πάντα στον ορίζοντα, στη θάλασσα.
1: Μα πολλοί λένε ότι στο αίμα λέει το Έλληνα κυλάει η θάλασσα.
0: Ναι, είναι. Είμαστε αλατισμένοι.
1: Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ όμορφα όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα, κύριε Μίληση. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ήμασταν στην εκπομπή Άκου Φίλε. Είχαμε μαζί μας τον κύριο Στέφανο Μίληση, συγγραφέα, πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιά και ιστορικό ερευνητή. Μας μίλησε και μιλήσαμε σήμερα, έτσι συζητήσαμε για την αυτοσύνη των Ελλήνων. Η αυτοσύνη των Ελλήνων είναι διάχυτη σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Δεν υπάρχει σχεδόν περιοχή που να μην βλέπει θάλασσα ή να μην είναι κοντά σε θάλασσα. Και οπωσδήποτε η θάλασσα είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί την Ελλάδα, τον ελληνικό πολιτισμό και την κουλτούρα μας γενικότερα. Κύριε Μίληση, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι και φίλες που ήμασταν παρέα απόψε. Από την εκπομπή Άκου Φίλε έχετε τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας στο mail της εκπομπής μας akoufile@gmail.com. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ώρα που ανανεώνουμε το ραντεβού μας, σας χαιρετούμε. Γεια σας.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κυρίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε μαρτύρης ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών. Ένε και το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κυρίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε εμείς σήμερον. Και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέντες ημών. Και εμείς εν έγκυσι μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κυρίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματα σου, Κύριε των δυνάμεων, επιβοθεί και κλείπει η ψυχή μου στα θαυλά σου, Κυρίου. Η καρδιά μου και σάξη με γαλιάσαν των πυθέων ζώντα, και γαστρουθείων έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνω σιάνει αυτή, ούθης ήταν οσία αυτής. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη τακτόπαρα σου, αναβάσετε καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαφμόνος, εις τον τόπον ανέθετο, και γάρε ευλογία σου δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη, οφθήσει το Θεός των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξά εν περιπτήσει εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον εκεί με σκηνόμαστε να μαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξα δώσει Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της προεπομένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκασες ανομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσας της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσας την οργή σου, απέστρεψες την απορργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός το σωτηρίον ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψας ζώσεις ημάς και ο λαός σου ευφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιός σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσιν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πριν εγκύσον φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μου δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ού σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και μπαίνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι σημεί σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησε με, Κύριε, ότι προσέ και κράξε με όλη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επικής και πολυέλεος, πάση της πεκαλουμένη σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσε η φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ, ότι επίκουσάς μου. Ουκέ στην όμοιος εν θεής, Κύριε, και ουκέ σε κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίσας, ήξουσε και προσκυνήσου είναι ενώπιον σου, Κύριε. Και δοξάσου το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσει, ασύ Θεός μόνος. Οδήγησον με κίνη τη οδό σου και πορεύσε με την αληθεία σου. Εφραθείτε καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση Κύριο Θεός με εν όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα πεμέ και ρίσον η ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομο επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατιών εζήτησαν η ψυχή μου και ου προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ηχτήρμον και λίμων, μακρόθυμος και πολυέλεος κληθινός, επίβλεψον επεμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκη σου. Πίσω με τεμού, σημειών εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με, και ασχυνθήτως ενώ εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Πίσω με τεμού, σημειών εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και ασχυνθήτως αν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Το Πεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε, ε του Κυρίου μαθήτριε, και την προγονικήν απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον, εσκύλευτη ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος ο κόσμο το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, χέρι έχουσε Θεσσαλία σε εκείμη των φρουρών προστάτην και της Λαρίσης η πόλης αδάμαντα, εκκλησία την έβηχον σάλπιγγα το του Υιού ομοούσιον κηρύξασαν, Πάτερ Άγιε Ιεράρχα Χίλιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ειρήνη της ψυχές ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος υπομείνας αγαθέ, ο θάνατο θάνατος κυλεύσας και έγερση δείξεως Θεός, μη παρήδης τους έπλασες η χειρή σου, δείξουν η φιλανθρωπία σου λέιμον, δέξει λεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερ ημών, και σώσε σωτήρι ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόσει εμάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου, και μη αποσύστε όλε όσο αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου, και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστε της ασθενείας ημών. Ένα και το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημί σήμερον, και αν φεσί με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Φύση ελθούσα εν το φρέατι, σαμαρίστης εθεάστατο, το της σοφίας είδωρσε, όπου της θείς αδαψηλός, Βασίλειαν την άνωθεν εκκληρώσατο, αιωνίως η αείδημος. Της Θεσσαλίας των αστέραν των υπέρλαμβρων και λαρισίων των ποιμένα των ανίσταυτων, κατά χρέος εφημίσομεν εκπόντες, παρησίαν και εκτιμένος προς τον Κύριον, εκ παντός ημάς κινδύνου ελευθέρωσον, ή να κράζομαι χέρις Πάτερ Αχίλιε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο ελμπαντή καιρό και πάση ώρα, ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο, Χριστό ο Θεό, ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέσφραχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προσωτηρίαν τη Ευαγγελία των μελών των αγαθών. Αυτό Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ορατάφτα συντεύξη, και ήθινο τη ζωή ημών προ εντολά σου, τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα ασθενεία κάθαρον και ρίση εμά από πάση λήψη κακών και οδύνη. Τυχήσουν εμά, Αγίε σου Αγγέλη, η αντεμπαρεβολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσε με συνόδες πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί, Κύριο, Κύριο Πνεύματι, Κυρίν και Αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η τιμιωτέραν το χειρουβίμ και δοξωτέρα, ασύγουσο Σεραφείμ, την αδιαφέρουσα ο λόγων τεκούσαν, την όντω σε ο τόπο σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενον στο ευγνώμονη ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον και θανάτων θάνατον όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου, η μάρτωμεν γάρ κοινωμήσαμεν και ούκασμεν άξι άρετώματα ημών και βλέψε εις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την σύν ανήκαστον αγαθότητα, φύση ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον του σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εντισώμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτω της εις ακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσωμεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένη κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
4: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
5: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
6: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν εδίσον αβαλόμενος φώσου σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως υπέρην ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου όου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηδάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν να γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου πορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουσι, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί είσαι σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και ηγένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σχήμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά του Θεού βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται, Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντεν σοφία επί ίσας, επληρώθη ηγη της κτισεών σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα όνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτους ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτής ηλέξουσιν, ανοιξαντώσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί του Κυρίου. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντεν σοφία επί ίσας. Δόξα

0: Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
2: Την ειν και αοί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προσκύρων το φιλιβεσθέ με και έκραξε και ησυχουσέ μου. Κύριε ρίσε τη ψυχή μου από χειλαίων αδίκων και από γλώσσου δολίαν. Τη δοθήσει και τη προσθεθήσει προς γλώσσου δολίαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα σε τις άνθρωπες της ερημικής. Είμαι ότι η παρικία μου μακρύνθη κατεσχήνασα με των σχηνωμάτων κιδάρ. Πολλά παρόκησε η ψυχή μου, με το των μισούδων την ειρήνη ήμουν ειρηνικός, όταν ελάλουν αυτοί σε πολέμου δωρεάν. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, θενήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πίσω του στον ουρανό και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ιστάξω φυλάσσον σε, ιδού ουν ιστάξω δε υπνώ σου φυλάσσον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος σκέπης επιχείρε δεξιά σου, η μέρα σου ήλιος συγκάσου δε σε ελληνή τη νύχτα. Κύριος φυλάξει απαντός κακού φυλάξει τη ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έως το αιώνος. Εφράφτην επί της ηρικός ημίς οίκων Κυρίου βορεσόμεθα, εστώτες εις ανυπόδες ημών της αυλές σου Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλη, η συμμετοχή αυτή επί το αυτό, εκεί χαρανεύησαν εφυλέ, φυλέ Κυρίου, μαρτύριον του Ισραήλ, του έξω ομολογήσε το όνομα του Κυρίου, ότι εκεί κάθισαν θρόνης κρίσιν, θρόνη επίκον Δαβίδ, ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε, για να έστω δι ειρήνη εν τη δυνάμη σου και ευθυνία εν της περιβοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλλον δι ειρήνη περί σου, ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεοιμών έφυξε ζήτη αγαθάση, πρόσεκε ήρα τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδού ως οφθαλμοί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσχυς εις χείρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί μου προς Κύριον των Θεών ημών, έως σου εκτηρήσε ημάς, ελέησον ημάς Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήσιμεν εξουδενώσεως, επί πλείον επλήστη η ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνειης. Ημί ότι Κύριος είναι νημήν, η πάτου δε Ισραήλ, ημί ότι Κύριος είναι νημήν, εν το επαναστήν ανθρώπους εφ' ημάς, αραζώντας εν κατέπειον ημάς. Εν το οργιστήνε των θυμών αυτών εφ' ημάς, άρα το ήθωρα κατεπόδισεν ημάς. Χύμωρον δήλθεν η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή ημών, το ήθωρ των ανυπόστατων. Ευλογητός Κύριος, όσου κέδεκεν ημάς, εις τήραν της οδούς είναι αυτών. Η ψυχή μόνο ως τροφείον ερίστε της παγίδος των θηρευόντων. Η παγή συνετρίβη και ημίς ερίστη μεν, η βοήθεια ημού εν ονόματι Κυρίου, του πίσοντος τον ουρανό και την γην. Δόξα Πατρική Υιώ και Γιο Πνεύματι.
1: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν, υπεπιθώτης επί Κύριον ως όρος Υιών, ούς ελευθύσεται εις τον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ, ώρε κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από τον νυν και έως το αιώνος. Ότι ούκ αφήσει Κύριος την λάφα των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αμή εκτείνωση είναι η δίκη εν ονομία σύρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσης την καρδία, τους δε εκκλίνοντας στραγγαλιάς, απάξει Κύριος με τον ραζωμένο την ονομίαν, ειρήνη επί τον Ισραήλ. Εν το επιστρέψει Κύριον την αιχμαλωσία Σιών, εγινήθημεν ως ύπαρα και κλειμένη, τότε πλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ρούσιν της έθνης είναι μεγάλην η Κύριος του πείσε με ταυτόν, εμεγάλην η Κύριος του πείσε με θυμών, εγινήθημεν εφρενόμενη. Επίστρεψον, Κύριε, την αιχμαλωσίαν ημών ως χυμάρωσον τον νότο, εισπύροντες εν δάκρυς εν αγαλιάς εφηρεούσι. Πορευόμενοι πορεύονται και εκλεών βάλλοντες τα σπέρματα αυτών, ερχόμενοι δείξου εν αγαλιάς και έρουδες τα δράγματα αυτών. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκουπίασεν οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν εγρύπνησεν οφυλάσσον. Εις μάτιν ημίν εσύ το ορθρίζειν, εγύρεσθη με το καθίστε, διεσύοντες άρτον οδύνης, όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων. Ιδού η κληρονομία Κυρίου, ή ο μισθός του καρπού της γαστρός, όσοι βέλη εν χειρή δυνατού, ούτως ή των εκτεδυναγμένων. Μακάριος ως πυρός εν επιθυμίων αυτού εξ αυτών, ού κατεσχυνθίσονται όταν λαλώσει της εχθρής αυτών εν πύλες. Μακάρι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι παρευόμενοι εν της οδής αυτού, τους πόνους ο καρπός σου φάγησε, μακάριος ή και καλός ή έστε. Η γηνής ως άμβολος ευθυνούσε εν της κλήτης της οικίας σου, η ίσως νεόφεται ελαιών κύκλου της τραπέζης σου, ιδού ούτως ευλογηθήσεται άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων, ευλογήσει Κύριος εξ Υιών, Κύριε στα αγαθά Ιερουσαλήμ, πάσας τας ημέρας της ζωής σου. Και είδης Υιούς των Υιών σου ειρήνη επί τον Ισραήλ. Πλεονάκησε πολεμησάν με εκνεότητός μου, υπάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολεμησάν με εκνεότητός μου και γάρου που δινήθησάν μη. Επί των νότων μου ετέκρινον οι αμαρτωλοί, εμάκρυνον την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να φιένε αμαρτωλών, εσυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω οι πάντες οι μισούντες Υιών. Γεννηθήτωσαν ως ηχόρτος δωμάτων, ως πρώτο εξπαστήν εξηράνθη, ούκε πλήρωσε την χείρα αυτού θερίζων και των κόλπων αυτού τα δράγματα συλλέγων, και ούκ είπων οι παράγοντες ευλογία Κυρίου εφ' ημάς, ευλογήκαμε εν ημάς εν ονόματι Κυρίου, δόξα Πατρική Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εγκβαθέωνε και κραξάσει, Κύριε, Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω τα ότω σου προσέγοντα εις τη φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός σε στην. Ένε και εν το όνομα τόσου επιμεινάσαι, Κύριε, επέμειναν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου των Κύριων, από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρός των Ισραήλ εκ πασών των ονομιών αυτού. Κύριε, έχω ψώθει η καρδία μου, δε μετορίστησαν οι οφθαλμοί μου, δε επουρέφθηνε μεγάλη σου, δε θαυμαστείς πέρα με. Η μία ταπεινοφρόνουν, αλλά ύψω επί και ψυχή μου, όσο που γεγαλακτισμένο επί τη μητέρα αυτού, όσο τα αποδώσει επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από τον νυν και έως το αιώνος. Μνήσιτε, Κύριε, του Δαβίδ και πάση πρότητος αυτού, ως όμασο το Κυρίο έφυξατε το Θεό Ιακώβ. Ή είσαι λέσω με ισχύνωμα οίκου μου, ή αναβήσω με επικλίνηση του θρομνής μου, ή δώσω ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρας μου νησταγμών και ανάπαση της κροτάφης μου, έως ο εύρω τόπον το Κυρίο, σχήνωμα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οίκωσε μεν αυτήν εν εφραθά, εύρω μεν αυτήν εν της παιδής του δρυμού, εισελευσόμεθε στα σκηνώματα αυτού, προσνήσω μεν εις τον τόπον ο έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστητε, Κύριε, στην ανάπαυσή Σου, Συ και Κυβωτός του αγιάσματός Σου, ιερεί Σου ενδύσονται δικαιοσύνην και όσοι Σου αγαλιάσονται, ένε και εν τα βήτου δούλου Σου, μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού Σου. Όμως ο Κύριος του Δαβίδ αλήθειαν και ομοία θετήσει αυτήν, εκαρπού της κοιλίας Σου θύσουν επί του θρόνου Σου. Εάν φυλάξονται ίσω την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου, ταύτα διδάξω αυτούς, και ή αυτόν έως το αιώνος καθιούνται επί του θρόνου Σου, πότε εξελέξει το Κύριος των Σιών, ηρετήσω το αυτήν εις κατοικίαν εν αυτόν. Αυτή κατά παυσής μου εις αιώνα αιώνος, ότε κατοικήσω τη ρετισάμην αυτήν, την θύρον αυτής ευλογών ευλογήσω, τους στοχούς αυτής χορτάς άρτων, τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν, και οι όσοι αυτής αγαλιάς αγαλιάσονται, εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, ετοίμασα λίγον τον Χριστό μου, τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνιν, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγιασμά μου. Ιδού δίτη καλόνι τη τερπνών, αλήτω κατοικίν αδελφούς επί το αυτόν, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνουν επί πόγωνα των πόγωνα του Αρών, το καταβαίνουν επί την όαν του ενδύματος αυτού, ως δρόσος αερμών οι καταβαίνους επί τα όρησιών, ότι εκεί είναι τηλα το Κύριο στην ευλογία, ζωήν έως το αιώνος. Ιδού δι ευλογείται τον Κύριο, πάντηση του Κυρίου, η εστότε σε νίκο Κυρίου, εν βλέση οίκου Θεού ημών, εν τες νυξήνε πάρα διδασίρας ημών εις τα Άγια, και ευλογείται τον Κύριο. Ευλογήσει Κύριος εξ Σιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες πόσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή, συμνήστε φωνές εσείες, Ιε Θεού ζωήν

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφ' ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Νίνα πολύ εις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου του σωτηριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου.

στον αιώνα να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επίουσιων δώσε μεν σήμερον, και άφηση μεν τα οφείλεματα ημών, ως και ημισαφή μεν τους οφείλετες ημών.

0: Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερι πείσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστικτή τωρές.
4: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρίς.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλοανού του Αθωνίτου, μέρος τρίτο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνο Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Και είχαμε πει για τα παιδικά χρόνια του Αγίου Σιλοανού. Εν συνεχεία είπαμε για τα χρόνια που ήταν μέσα στο μοναστήρι και αναφερθήκαμε σε κάποια περιστατικά της ζωής του, της μοναχικής ζωής, τα οποία ήταν τα βιώματά του. Εμείς ακούμε για έναν Άγιο και πιστεύουμε ότι αυτός γεννήθηκε Άγιος. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο κάθε ένας γεννιέται ένας απλός άνθρωπος και στην πορεία της ζωής, σύμφωνα με τις γνώσεις και το φιλότιμό του και τον πόθο του και την επιθυμία του, προχωράει στην Αγιότητα πιστεύοντας στο Λόγο του Χριστού ότι πρέπει να γίνουμε Άγιοι όπως είναι και αυτός Άγιος. Είδατε, ξεκίνησε σαν ένα ζωηρό παιδί, ένα παιδί το οποίο είχε ζωή μέσα του, έκανε και αταξίες, αλλά τα έζησε κάποια πράγματα με μεγάλη ένταση. Όλα αυτά όμως, άσε Γιουργάκη, δεν πειράζει, όλα αυτά όμως, όταν πήγε στο μοναστήρι, τα χρησιμοποίησε κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά για την αγάπη του Θεού. Ήταν σωματώδης, ήταν ρωμαλαίος άνθρωπος. Όλη αυτή τη ρωμαλαιότητά του όμως την χρησιμοποίησε στο πνευματικό του αγώνα. Και έτσι είχε τα κατορθώματα. Πίστεψε ότι πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού γιατί αγαπούσε τον Θεό. Και η μητάνια του είναι η συγκεκριμένη πράξη στη ζωή του που σημαίνει ότι γνωρίζοντας την αμαρτία ότι λυπεί τον Θεόν όταν αμαρτάνει και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν την νιώθει στη ζωή του, αποφάσισε ποτέ να μην ξανααμαρτήσει για να μην στερηθεί ποτέ τη χάρη του Θεού. Και θυμάστε κάποια περιστατικά τα οποία έδειξαν ακριβώς αυτόν τον αγώνα. Προχωρώντας η ομιλία μας, παρέλειψα και σας είχα πει ότι θα το ξαναδιαβάσουμε γιατί είχε περάσει η ώρα, μια συνάντηση που είχε ο Άγιος Σιλοανός με ένα γέροντα Ρώσο ασκητή. Γιατί στο Άγιον Όρος δεν πάνε μόνο οι άνθρωποι οι απλοί, αλλά και οι άνθρωποι ακόμη πνευματικοί. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρίσματα, αλλά θέλουν να βρουν και άλλους ανθρώπους με περισσότερα χαρίσματα για να μπορούν να συζητήσουν. Διότι δεν σημαίνει ότι ένας Άγιος δεν μαθαίνει από κάποιον άλλον μέσα στη ζωή. Ένας Άγιος είναι ταπεινός και ο ταπεινός πάντοτε ρωτάει. Ο επιρήφανος πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και γι' αυτό ποτέ δεν ρωτάει. Έτσι λοιπόν, κάθε εποχή, τα τελευταία χρόνια εσείς τα αγόρια γνωρίζετε, ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ήταν ένας πόλος έλεξιος. Ο Άγιος Πορφύριος το ίδιο. Το ίδιο πράγμα και σήμερα, ο Παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης και σήμερα υπάρχουν ο Πατήρ Ευθύμιος που αρκετοί άνθρωποι τον επισκέπτονται. Όχι ως θαυματουργό, αλλά ως έναν άνθρωπο που αγαπάει τον Θεό. Αυτή την αγάπη του Θεού μεταδίδουν οι πνευματικοί άνθρωποι στους ανθρώπους. Αυτόν τον ζήλο, αυτή την απλότητα της ζωής τους, η οποία τους εμπνέει και η οποία τους αλλάζει. Αλλά, όπως είπαμε, κάθε εποχή είχε τέτοιους ανθρώπους, όπως ήταν ο Γέροντας Παΐσιος και ο Γέροντας Πορφύριος. Αλλά και την εποχή τη μεγάλη που υπήρχε πολλής πληθυσμός, υπήρχαν και ασκητές, όχι μόνο στο Άγιον Όρος και σε άλλα μέρη, πηγαίναν στο όρος να βρουν κάτι το πνευματικότερο. Έτσι λοιπόν και ένας γέροντας, ο πατήρ Στρατώνικος, είχε σπάνιο χάρισμα λόγου και προσευχής και δάκρυα. Ήταν Ρώσος, ζούσε στον Κάφκασο και είχε αυτά τα χαρίσματα. Διότι ο Θεός είναι παντού ο ίδιος. Δεν είναι άλλος ο Θεός στο Άγιον Όρος, άλλος ο Θεός εδώ στην Αθήνα. Ο ίδιος ο Θεός είναι. Τα ίδια χαρίσματα μεράζει. Αρκεί όμως εμείς να τα ζητάμε. Έτσι λοιπόν αυτό ζώντας τον Κάφκασο είχε το χάρισμα του λόγου, της προσευχής με δάκρυα. Οδήγησε πολλούς ερημίτες και μοναχούς στο Καυκάσο από την εξασθένηση και την ακηδεία σε νέους αγώνες, εξηγώντας του το μυστήριο του πνευματικού πολέμου, που σημαίνει όταν ο άνθρωπος δεν ενημερώνεται, όταν ο άνθρωπος δεν πάει στο πνευματικό, εξασθενεί μέσα του αυτός ο πνευματικός ζήλος, ακόμη και μοναχός να γίνει κάποιος. Έτσι και αυτοί οι μοναχοί είχαν εξασθενήσει μέσα τους αυτόν τον ζήλο και προσπάθησε ο γέροντας Στρατώνικος να τους ξαναζωντανέψει, να το ξανάψει αυτόν τον ζήλο. Γιατί τους εξήγησε τα μυστήρια της πνευματικής ζωής. Διότι δεν είναι απλή πράξη η πνευματική ζωή, αλλά είναι ένα κατόρθωμα της χάριτος του Θεού και της θελήσεως του ανθρώπου. Και στον Άθωνα οι ασκητές δέχτηκαν με μεγάλη αγάπη του πατέρα Στρατώνικο. Ο εμπνευσμένος λόγος του προκάλεσε βαθιά εντύπωση σε πολλούς. Η πλούσια διάκριση, το ωραίο και δυνατό μυαλό του, το δώρο της αληθινής προσευχής, η μεγάλη πείρα, όλα τον έκαναν κεντρική μορφή ανάμεσα στους ασκητές. Παρέμεινε στο Άγιον Όρος σχεδόν 2 μήνες και άρχισε κιόλας να στενοχωριέται, γιατί έβλεπε ότι μάτια υποβλήθηκε σε τόσο μεγάλο κόπο της μακρινής πορείας για πνευματική ωφέλεια. Όπως σας είπα, ξεκίνησε από τον Κάφκασο να πάει στο Άγιον Όρος για να βρει κάτι το καλύτερο. Άρα πέρασαν 2 μήνες και δεν είχε βρει τίποτε. Οπότε μέσα του άρχισε να απελπίζεται, γιατί μάτια έκανε αυτόν τον κόπο. Οι συναντήσεις με τους μοναχούς του Άθων δεν πλούτησαν τις γνώσεις του. Πήγε λοιπόν στο πνευματικό του μοναστηριού του Αγίου Παντελήμονος, το γέροντα Αγαθόδωρο, και αφού το διηγήθηκε την λύπη του, τον παρεκάλεσε να το επιδείξει κάποιον από τους πατέρες με τον οποίο θα μπορούσε να συνομιλήσει για την υπακοή και τα άλλα έργα του μοναχού. Δεν απελπίστηκε, γιατί ακριβώς αγαπούσε και ήξερε ότι είναι και ένας περασμός. Κατέφυγε στο πνευματικό, ζήτησε συμβολή και εκείνος του είπε να πάει να συναντήσει και ο γέροντας αγαθό του συνέστησε να επισκεφθεί το παλιό ρωσικό, όπου εκείνων των καιρών πριν τον πόλεμο του 14 είχαν συγκεντρωθεί ορισμένοι σπουδαίοι ασκητές από τους αδελφούς της Μονής. Όλοι γινόμαστε κοινοβιάτες όταν πάμε στο μοναστήρι και διαλέξουμε το κοινόβιο. Αλλά όταν κανείς αυξήσει τον ζήλο, το μοναχικό, τότε με την ευλογία του γέροντα μπορεί να πάει να γίνει και ασκητής. Έτσι λοιπόν το μεγάλο ρωσικό μοναστήρι, το οποίο είχε εκείνη την εποχή γύρω στους 2.000 μοναχούς, πάνω στα 300 μέτρα υψόμετρο υπήρχε το παλιό ρωσικό μοναστήρι και εκεί ζούσαν ασκητές. Ήταν και εκεί πάνω από 150, αλλά ήταν και ασκητές μαζεμένοι. Το παλιό ρωσικό βρίσκεται σε ορεινή περιοχή σε υψόμετρο 250 μέτρα περίπου από το επίπεδο της θαλάσσης, ανατολικά της Μονής, μια ώρα δρόμο περίπου. Εκεί τηρούσαν ένα ασκητικό τυπικό αυστηρότερο από το τυπικό της Μονής. Ο τόμος είναι έρημος, ήσυχος και γι' αυτό προσήλκυε τους μοναχούς που ποδούσαν μεγαλύτερη απομόνωση για να ασκηθούν στην ωραία προσευχή. Εκεί τότε ζούσε και ο πατήρ Σουλανός. Είχε ζητήσει την ευλογία και είχε πάει και εκείνος και ζούσε εκεί, μέσα σε μια καλύβα. Ο πατήρ Στρατώνικος έγινε δεικτός στο παλιό ρωσικό με καλή διάθεση. Συνομίλησε πολύ με τους πατέρες κατηδίαν και ομαδικά. Κάποια γιορτή τον κάλεσε στο κελί του ο γέροντας Δοσίθιος. Κάλεσε και άλλους μοναχούς, ανάμεσά τους οι πατέρες Βενιαμίν της Καλιάγρας, ο Νησεφόρος και Σιλουανός. Τα ρωσικά μοναστήρια σε αυτό έχουν κάτι το, θα λέγαμε για τα δικά μας κοινόβια, το ιδιόρυθμο. Είχαν τη δυνατότητα να κερνάνε τσάι. Δηλαδή στο κάθε κελί του ο μοναχός είχε ένα σαμοβάρι που μπορούσε να καλέσει κάποιους συναδέλφους και να πιούνε τσάι, γιατί οι Ρώσοι είναι, το αγαπούσανε και αυτή τη συνήθεια την είχαν. Είχαν μια χαλαρότητα όσον αφορά τις επισκέψεις στα κελιά τους, ενώ στα κοινόβια ως επιτοπλίστων αυτό δεν γίνεται, γιατί είναι και μικρά τα κελιά. Τα ρωσικά είναι μεγάλα, όπως είδατε, μοναστήρια και έχουν και μεγάλους χώρους. Έτσι λοιπόν κάλεσε και εκείνους σε μια γιορτή ο Δοσίθιος και τους άλλους να συζητήσουν πνευματικά. Όχι να κοτσομπολέψουν. Θα μου πείτε, αναλόγως της εσωτερικότητας του ανθρώπου, μελάνε οι άνθρωποι. Αν ο άνθρωπος έχει πνευματικά, μέσα στη ζωή του ζει πνευματικά, πνευματικά λόγια θα πει. Εκ του περισσεύματος της καρδίας. Αλλά αυτοί, αφού ήταν ασκητές και ζούσανε, ήτανε για πνευματικά θέματα. Και ήτανε, είπαμε, ο Δοσίθιος, ο Βινιαμίν της Καλιάγρας, είναι μια άλλη περιοχή ασκητική, ο Νησιφόρος, ο Σιλανός και ο Στρατώνικος. Η συνομιλία ήτανε πολύ περιεκτική. Ο πατήρ Στρατώνικος είχε την προτεραιότητα όχι μόνο ως φιλοξενούμενος, αλλά και κατά το χάρισμα, το λόγο με το οποίο συνήρπαζε του παρευρισκομένους. Ήταν και φιλοξενούμενος, είχε όμως και το χάρισμα, το λόγο, και έτσι όλοι τον άκουγαν. Ο πατήρ Σουλανός, ως ο νεότερος από τους παρευρισκομένους, καθόταν σε μια γωνιά του κελιού του σιωπηλός. Ήταν ο νεότερος, αλλά ήταν εισάξιος ασκητής, απλώς δεν τον γνωρίζανε. Ακούγοντας προσεκτικά κάθε λέξη του Καυκασίου ασκητή. Μετά τη συνομιλία, ο πατήρ Στρατώνικος, η οποία δεν είχε συναντηθεί ακόμη ιδιαιτέρως με τον πατέρα Σουλανό, το εξέφρασε την επιθυμία να τον επισκεφθεί στην καλύβη. Όπως σας είπα, ζούσε σε μια καλύβη, σώζεται ακόμη αυτό το καλυβάκι, το ξύλινο καλυβάκι, έξω από το παλιό ρωσικό μοναστήρι, είναι τόπος που μπορεί κανείς να προσκυνήσει. Συμφώνησαν για την τρίτη ώρα της επομένης μέρα. Τρίτη ώρα είναι οι βυζαντινές ώρες και τρίτη ώρα σημαίνει 9 ώρα το πρωί. Να πάνε να τον επισκεφθεί στο κελάκι του. Εκείνη τη νύχτα ο πατήρ Σιλουανός προσευχήθηκε πολύ να ευλογήσει ο Κύριος τη συνάντηση και την συνομιλία τους. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν μια συζήτηση απλώς για να συζητάμε, αλλά ήταν κάτι το βαθύτερο και γι' αυτό προσευχήθηκε στο Θεό αυτό το λόγο που θα πει να είναι λόγος περιεκτικός και λόγος πνευματικός και λόγος ωφέλιμος. Την καθορισμένη ώρα ο πατήρ Στρατώνικος ήρθε. Βλέπετε και σε αυτό ακόμη το πράγμα ότι οι μοναχοί, οι Άγιοι είναι συνεπείς. Δεν καθυστέρησε επειδή ήταν μεγάλος ασκητής, αλλά την καθορισμένη ώρα. Σε αυτό το πράγμα πρέπει και εμείς, σαν νέοι και σαν άνθρωποι που θέλουμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους, να είμαστε συνεπείς. Ποτέ στα ραντεβού σας να μην καθυστερείτε. Όταν καθυστερείτε, να ξέρετε ότι προσβάλλετε τους εαυτούς σας, αλλά προσβάλλετε και τον άνθρωπο τον οποίο, όπως λέμε, τον έστησα. Δεν να μην είσαστε ποτέ. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μια και το λέμε αυτό το πράγμα, ήταν τόσο συνεπής στο θέμα του προγράμματος που πάντοτε είχε την απέτηση και ήθελε να είμαστε και 5 λεπτά γρηγορότερα εκεί πέρα. Αν καθυστερούσαμε και έπρεπε να φύγει και ήταν ο ίδιος, ποτέ δεν περίμενε. Σας είχα πει το περιστατικό που κάποιος μοναχός πίστευε, είχε πει ότι την τάδε ώρα απέναντι όταν ήμασταν στα Μετέωρα θα φύγει το αυτοκίνητο για να κατέβει στην Αθήνα, στην Καλαμπάκα. Και έπρεπε να είναι εκεί τρεις μοναχοί που θα έπρεπε να κατέβουν για δουλειές στην Καλαμπάκα. Όταν θα κατέβαινε ο γέροντας, έμπαινε στο αυτοκίνητο και έφευγε. Κάποιος μοναχός πίστεψε ότι με τα μεγάλα πόδια θα φτάσει το γέροντα. Και έφτασε ο γέροντας, οι άλλοι δύο μοναχοί ήταν μέσα, έφτασε ο γέροντας, άνοιξε την πόρτα και είπε στον ταξιτζή να φύγει. Ο μοναχός έπιασε την πόρτα της πίσω πόρτας. Λέει, φύγει το ταξιτζή. Και δεν τον πήρε. Γιατί αυτό? Ήταν σκληρόκαρδος? Δεν αγαπούσε? Όχι. Γιατί έπρεπε να σεβαστεί το λόγο. Να μην υποτιμήσει ούτε το γέροντα, ούτε και τους άλλους δύο που ήταν γρηγορότερα εκεί πέρα. Διότι η έννοια της παιδαγωγίας πρέπει να ξέρουμε ότι πάντοτε μας κάνει, μπορεί να φαίνεται σκληρός ο τρόπος, αλλά είναι παιδαγωγικός. Άσε Χρήστο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, άσε, δεν πειράζει ποτέ θα κλείσει. Είναι παιδαγωγικός. Έτσι και εδώ βλέπετε ο ασκητής αυτός πήγε κανονικά ακριβώς στο ραντεβού του. Η συνομιλία ανάμεσα στους δύο ασκητές άρχισε εύκολα και γρήγορα. Πήρε τον ποθούμενο χαρακτήρα. Και τον δύο τα πνεύμα βάδιζε προς τον ίδιο σκοπό και ο νους τους διακατεχόταν συνεχώς από τα ίδια προβλήματα. Τα μόνα οσιώδη για αυτούς. Την προηγούμενη μέρα, όταν ο Ισλανός άκουγε με προσοχή τον πατέρα Στρατόνικο, πρόσεξε ότι αυτός μιλούσε από το νου του. Και τα λόγια του για την συνάντηση του θελήματος του ανθρώπου και του θελήματος του Θεού και για την υπακοή ήταν ασαφή. Δηλαδή, μεγάλος ασκητής, αλλά τα λόγια τα δικά του με τα οποία μιλούσε ήταν λόγια του νου του. Δηλαδή, που σημαίνει πώς συναντιέται το θέλημα του Θεού και το θέλημα του ανθρώπου. Και για την υπακοή ήταν ασαφή. Άρχισε η συνομιλία με τρεις ερωτήσεις. Ρώτησε δηλαδή τρεις ερωτήσεις ο Άγιος Ισλανός τον γέροντα Στρατόνικο. Πώς ομιλούν οι τέλειοι? Δεύτερο, τι σημαίνει να παραδίδεσαι στο θέλημα του Θεού? Και το τρίτο, σε τι συνίσταται η ουσία της υπακοής? Αυτά ήταν τα ερωτήματα. Αυτά ήταν οι αναζητήσεις που είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Όπως φαίνεται, αυτή η θαυμαστή πνευματική ατμόσφαιρα στην οποία βρισκόταν ο Ισλανός επέδρασε αμέσως τον πατέρα Στρατόνικο. Αισθάνθηκε τη σποδιότητα και το βάθος των ερωτημάτων και άρχισε να σκέπτεται. Μετά από μικρή σιωπή είπε, αυτός ο οποίος είχε εφράδια λόγο, αυτός ο οποίος ήταν ερμής το λόγο στις συζητήσεις, σκέφτηκε, ο ένας προσευχήθηκε και αυτός όταν σιώπησε και αυτός προσευχήθηκε και είπε μετά από σημεί, αυτό δεν το ξέρω. Πες μου το εσείς. Παρόλο που ήταν μικρότερος, χρησιμοποίησε το πληθυντικό. Η έννοια του ενικού καταργεί την απόσταση, καταργεί τον σεβασμό. Η έννοια του πληθυντικού είναι τιμητική. Η σημερινή κοινωνία, αν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, έτσι της ασέβειας των νεωτέρων προς τους μεγαλύτερους, είναι ακριβώς γιατί καταργήσε τον πληθυντικό. Λέει, άστα τώρα αυτό και βλέπεις το μικρό να μιλάει στον άλλον σαν να είναι φίλος του. Αυτή η απόσταση δίδει την έννοια της παρησίας και καταστρέφεται η σοβαρότητα της συζητήσεως. Έτσι λέει και εκείνος λοιπόν, πέστε του εσείς. Και ο Ισλανός αποκρίθηκε. Οι τέλειοι δεν λένε τίποτα αφ' εαυτού τους. Λένε μόνο ό,τι τους δίδει το πνεύμα. Ένας τέλειος στη συζήτηση, όταν έχει έμπνευση από το Θεό, τότε ομιλεί. Ο πατήρ Στρατόνικος έζησε πιθανώς εκείνη την ώρα την κατάσταση για την οποία μιλούσε ο Ισλανός. Το αποκαλύφθηκε ένα νέο άγνωστο μέχρι τότε σε αυτόν μυστήριο της πνευματικής ζωής. Το μυστήριο της γεννήσεως στην καρδιά λόγω εμπνευσμένο από τη Θεία Χάρη. Όπως είπαμε, εκείνος μιλούσε από τη λογική του. Αυτά που σκεφτότανε τα διεργαζότανε μέσα από τη γνώση. Τώρα για πρώτη φορά συναντάει ότι πρέπει, ας πούμε, υπάρχει μέσα στη ζωή του, μέσα στην καρδιά του, λόγια τα οποία είναι εμπνευσμένα πλέον από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αισθάνθηκε τα κενά του κατά το παρελθόν. κατάλαβε πως ήταν μακριά ακόμη από την τελειότητα, αυτός τον οποίον θεωρούσαν οι πάντες τέλειο, οι πάντες μεγάλο. Είδατε, το να έχει πνευματικό υπόβαθρο, το να έχει αληθινή πνευματικότητα, δεν έμεινε ότι ο Σουλανός ήταν μικρότερος, αλλά κατάλαβε και τον επισκέφτηκε η χάρη του Θεού, διότι είχε προηγηθεί μεγάλη προσευχή πριν γίνει η συζήτηση. Γι' αυτόν τον λόγο και ακριβώς κατάλαβε την τελειότητα, πόσο μακριά ήταν από την τελειότητα. Σκέψη που δεν είχε μετά από τόσες συναντήσεις με μοναχούς, τις οποίες ήταν ολοφάνερη η περιοχή του, και όμως είχε συναντήσει πολλούς και εξαιρέτους ασκητές, με ευγνωμοσύνη ατένιζε τον Σιλοανό. Όταν απαντήθηκε το πρώτο ερώτημα στο βάθος της ψυχής του, με άμεση υπαρξιακή πείρα της καταστάσεως αυτής που τον έλαβε, με την προσευχή του πατρός Σιλοανού, η αφομοίωση των άλλων δύο ήταν πλέον εύκολη. Όλα δηλαδή είναι της χάρη του στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος παραδίδεται στον Θεό, τότε πλέον δεν υπάρχει το δικό του θέλημα, αλλά υπάρχει το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Και όταν κανείς παραδίδεται στη χάρη του Θεού, δεν υπάρχει πρόβλημα για την υπακοή, αλλά πιστεύει στην έννοια της υπακοής, και αυτό που το υπαγορεύεται πιστεύει ότι είναι της χάρη του στο Θεό, και έτσι δεν αμφισβητεί πλέον την χάρη του Θεού. Όταν απαντήθηκε, συνέχισαν να μιλούν για την προσευχή. Ο πατήρ Στρατόνικος έλεγε πως αν η προσευχή τελείται χωρίς δάκρυα, σημαίνει πως δεν έφτασε στο τέρμα της και γι' αυτό παραμένει άκαρπη. Όπως είπαμε, ήταν τέλειος το λόγο, αλλά και στην προσευχή με δάκρυα. Και το είχε αυτό ως απέτηση και ως, αν θέλετε, επιβεβαίωση ότι μπορεί να είναι τέλεια η προσευχή όταν είναι προσευχή με δάκρυα. Ο Σιλοανός πρόσθεσε σε αυτό πως τα δάκρυα κατά την προσευχή, όπως και κάθε άλλη σωματική δύναμη, μπορούν να εξαντληθούν. Τότε ο νους, εκλεπτισμένος από το πένθος, περνά σε μια λυπτή αίσθηση του Θεού και καθαρός από κάθε λογισμό, θεωρεί ανησυχία τον Θεό. Και αυτό μπορεί να είναι πολυτιμότερο και από τα δάκρυα. Ο πατήρ Στρατόνικος έφυγε με ευγνωμοσύνη. Κατόπιν επισκέφθηκε επανειλημμένα του Σιλοανού και ως το τέλος της παραμονής του στο Άδωνα διατήρησε μεγάλη αγάπη, μετατήρηθηκε μεγάλη αγάπη μεταξύ τους. Σε μια από τις επόμενες επισκέψεις το επιβεβαίωσε τα λόγια του Σιλοανού για τα δάκρυα και για την προσευχή. Αυτό που του είπε ο Άγιος Σιλοανός το καλλιέργησε στη ζωή του και το επαλήθευσε, γιατί όπως είπαμε ήταν ταπεινός και ο Θεός επισκέπτεται τους ταπεινούς, και έτσι αφού το επαλήθευσε μπορούσε πράγματι να το επιβεβαιώσει στον Άγιο Σιλοανό. Ήταν φανερό πως ο Θεός το έδωσε να γνωρίσει με την πείρα και εκείνη την κατάσταση. Δηλαδή το έδωσε και αυτό το χάρισμα. Βλέπετε μέσα στην καθημερινή μας ζωή, όταν είμαστε ανοιχτοί και μπορούμε και δεκτικοί των λόγων των άλλων, τότε μπορούμε να τους καταλάβουμε. Όταν είμαστε λοιπόν και στο θέλημα και στο λόγο του Θεού δεκτική, τότε δεν πειράζει, τότε μπορούμε πράγματι να καταλάβουμε το λόγο του Θεού και να τον κάνουμε πράξη. Επίσης είπαμε, ο Άγιος Σιλοανός το ρώτησαν αν το πολυάριθμο και πολυμέριμνο διακόνημα το χαλούσε και τον τάρασε. Ήταν άνθρωπος που είχε πολλά διακονήματα και τιμέριμνα, και αν τον αυτό μέσα στην ησυχία που ζούσε τον τάρασε. Και εκείνος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλειπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό, βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά αυτή την παράγραφο, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Κωνσταντής, όπου και αν πήγαινε, θα το παρομοιάσω λίγο με τα χρόνια του Χριστού. Όπως τον Χριστό οι άνθρωποι τον ακολουθούσαν όπου και αν πήγαινε, έτσι και τον Άγιο Ιωάννη της Κωνσταντής, ο οποίος έζησε στις αρχές του 20ου αιώνα, εκοιμήθη νομίζω το 1920, όπου και αν πήγαινε είχε κόσμο. Μέσα στο τρένο γεμάτο, μέσα στις πλατείες γεμάτο, όπου και αν πήγαινε, όπου και αν αισθανόταν, είχε κόσμο πάρα πολύ. Και λέει, παρόλο που είχε τόσο κόσμο, είχε εσωτερική ησυχία και ήταν περισσότερο, βρισκόταν εν το Θεό. έγινα οικονόμος για την επακοή και με την ευλογία του ηγουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό ρωσικό. Είπαμε ότι έζησε στο παλιό ρωσικό. Και εκεί όμως είχε κάνει το θέλημα και όπως λέει στο βίο του κάποια στιγμή στα γραπτά του, λόγω του ότι ζήτησε να κάνει το θέλημά του, το έμεινε ένα κουσουράκι, είχε παραχώρησε ο Θεός πολλούς πονοκεφάλους, κεφάλους, ημικρανίες, ημικρανικούς πονοκεφάλους και έλεγε ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα της απέτησης να πάει στο παλιό ρωσικό. Αλλά βλέπετε εδώ όμως λέει ότι η υπακοή το έδωσε περισσότερο προσευχή. Αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλαχνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Άρα λοιπόν, όταν ο Βαγέροντας Παΐσιος, όταν ο πατήρ Άγιος Πορφύριος ήταν μαζί με τους ανθρώπους, δεν σταματούσε η καρδιά τους να προσεύχεται και γι' αυτό και ο λόγος τους, αυτών των δύο συγχρόνων μας Αγίων, ήταν λόγος επικοδημητικός, ήταν λόγος ανακοφετιστικός, ήταν λόγος παρηγορητικός μέσα στη ζωή. Όλοι μας την καθημερινότητα αγαπάμε, θέλουμε, παρασυρώμεστε και διαφωνούμε με τον άλλον ή αντιστοιχόμεθα στον άλλον που διαφωνεί μαζί μας. Γιατί ακριβώς θέλουμε να γίνει το δικό μας. Δεν είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Ο Άγιος επιθυμούσε ειλικρινά και βαθιά να καταλάβει αυτόν που διαφωνούσε όσο μπορούσε καλύτερα, χωρίς να προσβάλλει τον ίδιο ή την ιδέα του. Λιπτότητα των Αγίων είναι αυτή. Οδέποτε ο Άγιος έχετε απευθείας σε διαφωνία. Τον προβληματίζει. Το λέει ένα προβληματισμό για να μπορέσει, αν καταλάβει, αν δεν καταλάβει, τότε αν υποχώρησε και ακούει αυτά που του λένε. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι η σωτηρία έγκαιται στην κατά Χριστόν ταπείνωση. Και χάριν αυτής της ταπεινώσεως ήθελε με όλη την ψυχή να καταλαβαίνει τον κάθε άνθρωπο με τον καλύτερο τρόπο. Ο ταπεινός άνθρωπος πάντοτε σκύβει τον κάθε άνθρωπο. Μπορεί να κάνει την υπομονή, την αιώβια υπομονή, ακούγοντας έναν άνθρωπο. Σας είχα πει ότι ο Άγιος Παΐσιος άκουγε έναν άνθρωπο τον οποίο συνεχώς το διώχνανε όπου και πήγαινε, γιατί ήταν λίγο πολυλογάς και λίγο άσχετος και έλεγε και κάποια πράγματα παράξενα. 8 ώρες τον άκουσε, γιατί ένιωσε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε κάπου να μιλήσει. Τον άκουσε σαν παιδί του Θεού. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η συνομιλία με έναν αρχιμανδρίτη που εξασκούσε το ιεραποστολικό του έργο μεταξύ των ετεροδόξων. Που σημαίνει ότι ήταν ένας αρχιμανδρίτης Ρώσος, ο οποίος ζούσε στην Ευρώπη και ήταν αναστρέφεται με ετεροδόξους, με καθολικούς και με προτεστάντες. Και αυτός πήγαινε στο μοναστήρι και είχε συναντήσεις με τον Άγιο Σουλανό. Ο αρχιμανδρίτης τον σέβονταν και όταν πήγαινε στο Άγιον Όρος τον επισκεπτόταν και συνομιλούσε μαζί του. Όπως είπαμε, πηγαίνανε και έτσι παίρνανε καινούργια εφόδια για την καθημερινή του ζωή. Κάποτε ο Άγιος Σουλανός τον ρώτησε πώς κηρύττει και ο αρχιμανδρίτης, νέος ζηλωτής και άπειρος, το απήντησε. Τους λέω, η πίστη σας είναι αμαρτωλή. Όλα σε εσάς είναι δεστραμμένα. Όλα ψεύτικα. Και αν δεν μετανοήσετε, δεν θα σωθείτε. Ευθύς. Αληθινός. Έξω από τα λόγια. Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Με αυτή την λεπτότητα του Αγίου Σουλανού. Όταν το άκουσε αυτά, ο γέροντας το ρώτησε. Πέστε μου, Άγια Αρχιμανδρίτα, αυτοί πιστεύουν στον Κύριον Ιησού πως είναι ο αληθινός Θεός. Αυτό το πιστεύουν. Και τιμούν την Παναγία. Την τιμούν, αλλά διδάσκουν λαθασμένα πράγματα για αυτήν. Και τους Αγίους τους παραδέχονται. Ναι, τους παραδέχονται. Αλλά από τότε που αποσχίστηκαν από την Εκκλησία, τι Αγίους μπορούν να έχουν? Κάνουν ακολουθήσεις στους ναούς. Διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Ναι. Και ναούς έχουν και ακολουθίες, αλλά αν βλέπατε πόσο ειστηρούν οι ακολουθίες τους από τις δικές μας, πόσο προσεχρές και πόσο άψυχες είναι. Άγια Αρχιμανδρίτα, η ψυχή τους αισθάνεται πως καλά κάνουν που πιστεύουν στον Χριστό και τιμούν την Παναγία και τους Αγίους και τους επικαλούνται στις προσευχές τους. Γι' αυτό, όταν τους λέτε πως η πίστη τους είναι αμαρτωλή, δεν θα σας ακούσω. Ήταν Ιεραπόστολος. Είχε το ιεραποστολικό έργο μέσα στην Δύση. Άρα λοιπόν αυτό που ήθελε να κάνει την Αποστολή πήγαινε ματιωνότανε. Διότι αφού του σύνεχε κανείς δεν θα τον άκουγε. Αν όμως λέγατε στους ανθρώπους πως κάνουν, καλά κάνουν που πιστεύουν στο Θεό, που τιμούν την Παναγία και τους Αγίους, που πηγαίνουν να λειτουργηθούν στο ναό και που προσεύχονται στα σπίτια τους, πως καλά κάνουν όταν διαβάζουν το Λόγο του Θεού, δεν πειράζει. Λόγο του Θεού και τα λοιπά, έχουν όμως εδώ και εκεί λαθασμένες θεωρίες που πρέπει να τις διορθώσουν, τότε όλα θα είναι καλά και διάρρηστα και έτσι με τη χάρη του Θεού όλοι θα σωθούμε. Ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και γι' αυτό το κήρυγμα πρέπει να βγαίνει πάντα από αγάπη. Άρα αυτός ο άνθρωπος είχε την αλήθεια, αλλά δεν είχε τη βασική αλήθεια, δεν είχε καλλιεργημένη την αγάπη. Δεν πειράζει, δεν κλείνει, δεν πειράζει, μην παιδεύεστε. Μην παιδεύεστε. Δεν είχε την αγάπη. Βλέπετε πώς ο ένας που ήταν ευθύς και πώς ο άλλος που ήταν Άγιος. Δεν ήταν ο Άγιος άνθρωπος που έκανε συμβιβασμούς, αλλά δεν ήταν και ο άνθρωπος εκείνος που έκανε την Αποστολή όριμος για να καταλάβει αυτά τα λόγια. Ότι ο Άγιος μιλούσε με αγάπη και ο άνθρωπος ακόμη και ο ερωτικός, ακόμη και ο σχισματικός, θέλει αγάπη και όχι έλεγχο. Μην ελέγχεις κακό γιατί θα σε μισήσει. Έλεγχε σοφό γιατί θα σε αγαπήσει. Αλλά στη ζωή μας δεν υπάρχουν σοφοί. Υπάρχουν κακοί και γι' αυτό ακριβώς και ένας ο οποίος πιστεύει δεν μπορείς εσύ να τον ελέγχεις την πίστη του. Δεν πρόκειται ποτέ να σε ακούσει. Και γι' αυτό το κήρυγμα πρέπει να βγαίνει πάντα από αγάπη. Τότε θα ωφεληθεί και αυτός και θα υποκηρύτει και αυτός που ακούει. Αν τους κατακρίνεται όμως, τότε η ψυχή του λαού δεν θα ακούσει και δεν θα προκύψει όφελος. Αν λοιπόν εσύ τους κρίνεις, αν εσύ συνέχεια τους ελέγχεις, τότε πραγματικά μάτια θα κοπιάζεις. Είπαμε ποια ήταν τα λόγια του Αγίου για την ελευθερία. Απλώς να τονίσουμε κάτι το οποίο το λέμε και το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ότι η ελευθερία του ανθρώπου αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεσμεύεται. Ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει να δεσμευτεί μπορεί να ζήσει την ελευθερία. Άνθρωπος ο οποίος ελευθεριάζει και πιστεύει ότι όλα είναι ελεύθερος να τα κάνει, αυτός ο άνθρωπος ζει τη σκλαβιά του θελήματός του, αν όχι και τη σκλαβιά των παθών του. Γι' αυτό λοιπόν όποιος άνθρωπος μπορεί να δεσμεύσει τον εαυτό του να πάει το πρωί στην εκκλησία, είναι ελεύθερος από την τυμπελιά. Όποιος όμως δεν μπορεί να δεσμεύσει, είναι σκλάβος του ύπνου. Καταλαβαίνετε πως η μένεια της ελευθερίας, ας πούμε η δέσμευση, ότι πρέπει να πάω, με ελευθερώνει από την τυμπελιά μου. Και όλα τα πράγματα, αν τα σκεφτείτε με τη σειρά, θα δείτε ότι πράγματι ελεύθερος είναι αυτός ο οποίος ξέρει να δεσμεύεται. Τώρα για το αγαπητό μας θέμα των λογισμών, από τους οποίους όλοι μας μπερδευόμαστε. Ο Άγιος έλεγε ότι στην πείρα των Αγίων Πατέρων είναι δυνατόν να δούμε διαφόρους τρόπους πολέμου κατά του λογισμού. Αλλά ο καλύτερος είναι να μην συνομιλείς καθόλου με αυτόν τον λογισμό. Ποιος δεν έχει λογισμό? Υπάρχει κανείς? Όλοι έχουμε λογισμούς. Και είναι η ποικιλία των λογισμών. Είχαμε κάνει και ένα θέμα για τους λογισμούς εδώ σε αυτή την αίθουσα και θα ξαναπούμε, γιατί όλη η ζωή μας είναι γεμάτη λογισμούς. Μέσα και αυτοί πιστεύουμε ότι μας κατέχουν. Αλλά βλέπετε εδώ ο καλύτερος του λόγου είναι να μην συνομιλείς με το λογισμό. Αυτός τη δουλειά του, αυτός την εισήγηση, αλλά εσύ αδιάφορος. Έλεγε ο γεροντάς μας ο Μιλενός ότι ο διάβολος είναι εγωιστής και όταν τον περιφρονείς και δεν συζητάς με το λογισμό που σου παίρνει, τότε σε αφήνει ήσυχο. Όταν όμως προσπαθείς να πείσεις, να τον αλλάξεις το λογισμό, λες συζητάω με το λογισμό για να αλλάξεις το λογισμό, πάντα θα βγεις μπερδεμένος. Και ο Άγιος Πατήρ Γέροντας Παΐσιος έλεγε, ο διάβολος έχει χιλιάδες χρόνια. Εμείς λέει μπορεί να ζήσουμε 70-80 χρόνια. Τι πείρα έχουμε εμείς στα 50 χρόνια με τις χιλιάδες χρόνια που ζει ο διάβολος, που έχει ζήσει ο διάβολος, πόσους άγγεμάς έχει ρίξει? Είναι αφέλεια να πιστεύετε, λέει, ότι συζητώντας με το λογισμό θα ξεμπερδέψετε από το λογισμό. Αν διαφορώντας με το λογισμό, τότε θα ξεμπερδέψεις με το λογισμό. Νους που συνδιαλέγεται με το λογισμό θα αντιμετωπίσει την αδιάκοπη ανάπτυξή του και θα παρασυρθεί στο να αποχωριστεί από τη μνήμη του Θεού, και αυτό ακριβώς είναι ο σκοπός των δαιμόνων. Είναι ο νους Έτσι ο νους δεν θα βγει καθαρός, αλλά ταραγμένος από την συνομία με το λογισμό. Που σημαίνει ότι ο λογισμός είναι αποπροσανατολικός. Δηλαδή, που έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλενός, έλεγε ούτε με τους καλούς λογισμούς να μην συζητάμε. Γιατί και οι καλοί λογισμοί μας αποπροσανατολίζουν από το έργο το οποίο είναι η καθαρότητα του νου μας ή η ενασχόληση με την προσευχή μας, με τα διαβάσματά μας, με τα όλα. Και έτσι φέρνει μερικά παραδείγματα ο Άγιος από το γεροντικό. Ένας ερημίτης Στέφανος που έθριψε με τα χέρια το λεοπάρδαρι, το ανέφερε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πριν από το τέλος του εξαιτίας της συνήθειας να αντιλέγει τους λογισμούς, άρχισε τη διαμάχη μαζί τους και έτσι βρέθηκε να παλεύει με τους δαίμονες. Χωρίς να ανοίγεις διάλογο με το λογισμό, πρέπει με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου και να προσκολάσει στο Θεό και να λες «Κύριε, είμαι αμαρτωλός και ανάξιος του ελέος σου. Εσύ όμως με μόνη την εισπλαχνία σου, σώσε με». Αντί να παλεύεις, αντί να προσπαθείς να ερμηνεύσεις τους λογισμούς σου, να καταφεύγεις την έννοια της προσευχής. Πολλές φορές η ψυχή για μια σκέψη αμφιβολίας στο έλεος του Θεού και αν ο Κύριος δεν με συγχωρέσει, χάνει πολλά. Η απόγνωση όμως είναι το χειρότερο από όλα. Είναι βλασφημία κατά το Θεό, σαν να μην έχει αυτός τη δύναμη να μας σώσει ή σαν το πλήθος των αμαρτιών μας να μπορεί να ξεπεράσει το άμετρο έλεος του Θεού. Ο Χριστός μας αίρει σηκώνει το πλήθος των αμαρτιών μας. Πολλές φορές μέσα στην καθημερινή μας ζωή μας δημιουργείται μια αμφιβολία. Είναι άραγε όλα αληθινά αυτά που πιστεύουμε? Είναι άραγε αληθινό ότι εγώ που θα εξομολογηθώ θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου? Όλοι αυτοί οι λογισμοί της αμφιβολίας, όπως λέει εδώ ο Άγιος Ουλανός, είναι βλασφημία στο Θεό. Δηλαδή στην ουσία δεν πιστεύουμε στο έλεος και στην αγάπη του Θεού, αλλά πιστεύουμε στην έννοια της δύναμης της αμαρτίας. Δεν υπάρχει δύναμη στην αμαρτία μπροστά στην αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι το πέλαγος, οι αμαρτίες οι δικές μας είναι μια χούφτα άμμος. Αν την άμμο τη ρίξεις μέσα στη θάλασσα, άντε να πας να την ξαναβρεις. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, αυτό είναι το έλεος του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν όταν η Εκκλησία συγχωρεί, τότε δεν πρέπει να αφισβητούμε, γιατί είναι ο λόγος του Θεού που είπε στους Αποστόλους, αν συγχωρήσετε θα είναι συγχωρημένα, αν δεν συγχωρήσετε δεν θα είναι συγχωρημένα. Άρα λοιπόν δεν αφισβητούμε τη χάρη του Θεού, τη χάρη των μυστηρίων. Αν η μητέρα συγχωρεί τα πάντα στο παιδί της, γιατί ακόμη είναι άπλαστο, πολύ περισσότερο συγχωρεί ο Κύριος αν έχουμε ταπείνωση και μετανοούμε. Ο πνευματικός πόλεμος μοιάζει πολλά με ένα συνηθισμένο πόλεμο. Στον πόλεμο χρειάζεται ανδρεία. Πράγματι, το ανδρείο φρόνημα. Μην βλέπετε τη σημερινή εποχή που δεν είναι πόλεμη αυτή, αλλά είναι άλλα πράγματα, αλλά βλέπετε πόσο χρειαζόταν η ανδρεία. Στον πνευματικό πόλεμο, πνευματική ανδρεία είναι η ισχυρή ελπίδα στο έλεος του Θεού. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε πνευματικό αγώνα, να έχουμε την αίσθηση του πνευματικού ανθρώπου, αν δεν έχουμε την πνευματική ανδρεία, η οποία είναι η ισχυρή ελπίδα στο έλεος του Θεού. Άρα το μεγαλύτερο όπλο εναντίον της καθημερινότητός μας, την καθημερινότητά μας μάλλον, είναι η ελπίδα στο έλεος του Θεού. Ο αγωνιζόμενος πιστεύει πως και αν ακόμη πέσει στην αμαρτία, ήδη λεαστεί ή παρεκκλίνει από το σωστό δρόμο και αν φτάσει ακόμη να προσκυνήσει και το δαίμονα που κάποιοι ασκητοί το πάθανε, δεν χάνει το θάρρος, αλλά γεμάτος ελπίδα στρέφεται με μετάνοια στο Θεό και έτσι νικάει τους εχθρούς. Όποιος όμως είναι δειλός, τότε η ψυχή του συγχύζεται, απελπίζεται και τελικά χάνεται. Άρα λοιπόν, ανδρεία και δειλία. Ανδρεία είναι χάρισμα και είναι βασικό όπλο στην πνευματική μας ζωή. Δειλία είναι ελάττωμα και είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα στην πνευματική μας ζωή. Όταν κάποιος παρεκκλίνει του σωστού δρόμου και πέσει σε πλάνη, τότε είναι απαραίτητο να εξομολογηθεί ειλικρινά στον πνευματικό. Με τη δύναμη της καθαρής εξομολογήσεως, η ενέργεια της πλάνης εξασθενεί και μετά από χρόνια λίγο ή πολύ, αναλόγως της προσπαθίας της ψυχής, θα έρθει η πλήρης διόρθωση. Πόσοι άνθρωποι ζούμε κάποιες στιγμές μια πλάνη, πλάνη του λογισμού, πλάνη στην πίστη μας, πλάνη στις ιδέες μας, πλάνη καθημερινότητα των βιωμάτων μας. Όταν όμως συνισθανθούμε ότι αυτά είναι πλάνη, ότι αυτά είναι λάθη, ότι αυτά δεν τα θέλει ο Θεός. Πράγματι, και μετανοήσουμε, τότε μπορούμε να διορθωθούμε. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όσα δικαιώματα περισσότερα έχουμε δώσει στο διάβολο με τις αμαρτίες μας, τόσα περισσότερο πνευματικό αγώνα πρέπει να κάνουμε και να μην απελπιστούμε. Αλλά είδατε, ρώτησε τον Άγιο πόσο καιρός χρειάζεται να μετανοήσουν τον πεμένα. Λέει μήπως 3 χρόνια, μήπως 3 μήνες, μήπως 3 εβδομάδες. Είπε ότι αρκετόν οι 3 μέρες. Όταν ο άνθρωπος πραγματικά μετανοήσει, συναισθανθεί την αμαρτία του, πραγματικά αλλάξει τη διάθεση του, αλλάξει την, πάρει την απόφαση ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναμαρτήσει. Ο Θεός δεν μένει στις αμαρτίες μας, μένει στην αγάπη του και μας αγκαλιάζει και μας δίδει τα χαρίσματα, και έχουμε πολλά τέτοια χαρίσματα τα οποία, ας πούμε, μέσα στους βίους των Αγίων τα βρίσκουμε. Κάποτε βρέθηκε ο Άγιος Σολωνός σε μια πνευματική συντροφιά. Ένας από αυτούς, ο πνευματικός, διηγήθηκε κάτι που διάβασε στην εφημερίδα και γυρίζοντας τον Σολωνό του ρώτησε: «Εσείς, πάτε Σολωνό, τι γνώμη έχετε γι' αυτό?» Εφημερίδες υπήρχαν και εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές εφημερίδες που υπάρχουν σήμερα, αλλά υπήρχαν οι χάρτινες εφημερίδες και πάντοτε τα νέα στο Άγιον Όρος ήταν καθυστερημένα, έτσι. Και αν σκεφτείτε ότι με τα βαπόρια ερχόταν η αλληλογραφία, τον ήταν μπαγιάτικα τα νέα που μαθαίνανε. Εσείς, πάτερ Σολωνό, αυτό σου ρώτησε για κάποιο θέμα το οποίο έγραφαν οι εφημερίδες. Δεν μου άρεσε, Άγιε Πνευματικέ, να διαβάζω εφημερίδες και να μαθαίνω τα νέα, απεκρίθηκε αυτός. Πνευματικός ο άλλος, συγγνώμη, διάβαζε εφημερίδες, ήξερε νέα. Και ο Άγιος Σολωνός του είπε ότι δεν διαβάζει εφημερίδες γιατί και δεν θέλει να μάθει τα νέα. Γιατί? Γιατί αυτά που γράφουν οι εφημερίδες συγχύζουν τον νου και δυσκολεύουν την καθαρά προσευχή. Άρα λοιπόν η επικαιρότητα δεν είναι χάρισμα, δεν είναι ιδιότητα η οποία μας βοηθάει στην πνευματική ζωή. Εξού και η επικαιρότητα. Όταν κανείς ζει με την επικαιρότητα, δεν μπορεί να ζήσει με τη διαχρονικότητα του Λόγου του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός. Δεν είναι επίκαιρος. Είναι δηλαδή διαχρονικός, που σημαίνει κάθε μέρα είναι ο ίδιος. Παράξενο, λέει ο πνευματικός. Για μένα, αντιθέτως, οι εφημερίδες βοηθούν στην προσευχή. Βλέπετε τελείως διαφορετική θεώρηση ο ένας από τον άλλον. Ο πνευματικός είπε ότι τον βοηθάει στην εφημερίδα, στην προσευχή. Γιατί τον βοηθάει? Ζούμε εδώ στην έρημο. Δεν βλέπουμε τίποτε. Και έτσι η ψυχή ξεχνά σιγά σιγά τον κόσμο. Κλείνεται στον εαυτό της και γι' αυτό εξασθενεί η προσευχή. Εγώ διαβάζω εφημερίδα, βλέπω πώς ζει ο κόσμος, πώς πάσχουν οι άνθρωποι και από αυτό που μου έρχεται ο πόθος να προσευχηθώ. Τότε είτε λειτουργώ είτε προσεύχομαι στο κελί μου, παρακαλώ με όλη μου την ψυχή του Θεού για τους ανθρώπους και για τον κόσμο. Λογικά επιχειρήματα.

της αλήθειας μέσω της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει όταν η ψυχή προσεύχεται για τον κόσμο, χωρίς ευμερίδης γνωρίζει καλύτερο πώς θλίβεται η γη, γνωρίζει επίσης ποιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι και λοιπά τι γι' αυτό. Πώς μπορεί η μόνη της η ψυχή να γνωρίζει τι γίνεται στον κόσμο, ρώτησε ο πνευματικός. Άλλη διάσταση συζητήσεως. Αλλιώς σκεπτόταν ένας, αλλιώς σκεπτόταν ο άλλος. Και λέει πώς γίνεται αυτό. Δυσκολεύομαι να καταλάβω. Οι Ευημερίδες, απαντάει ο Άγιος, οι Ευημερίδες δεν γράφουν για τους ανθρώπους, αλλά για τα γεγονότα. Και πολλές φορές όχι την αλήθεια. Η προσευχή καθαρίζει το νου και διακρίνει καλύτερα τα πάντα. Δυσκολεύομαι να το καταλάβω. Τι θέλετε να πείτε, επανέλαβε ο πνευματικός. Όλοι περίμεναν την απάντηση του πατρός Σιλουανού. Αυτός έσκυψε το κεφάλι του και καθόταν σιωπηλός, χωρίς να επιτρέψει στον εαυτό του να εξηγήσει μπροστά στο πνευματικό και γεριούς μοναχούς πώς η ψυχή μπορεί εν πνεύματι να γνωρίζει τη ζωή του κόσμου, τις ανάγκες και τα παθήματα των ανθρώπων. Εδώ είναι μια άλλη διάσταση πνευματική. Βλέπετε, μίλησε, είπε την αλήθεια, απήντησε πνευματικά. Σε ένα φρόνημα εκοσμικευμένο. Δεν μπόρεσαν να το καταλάβουνε και όταν πλέον κατάλαβε ο Άγιος Σιλουανός ότι δεν μπορούν αυτοί να καταλάβουν τα βάθη των νοημάτων αυτών των λόγων, τότε τι έκανε, σιώπησε. Δεν τους προσέβαλε, δεν είπε ότι δεν καταλαβαίνετε, δεν είπε τίποτα τέτοιο πράγμα, απλώς σιώπησε. Όταν ο Άγιος Σιλουανός έβλεπε ότι δεν έγιναν κατανοητά τα λόγια του, σιωπούσε διότι δεν ήλπιζε ότι θα μπορούσε να κάνει τον ή τους συνομιλητές του να τον καταλάβουν με επιπλέον εξηγήσει, διότι ο ίδιος μιλούσε για αυτά που γνώριζε από την πείρα. Όπως αυτό το πράγμα το έλεγε πάντοτε και ο Άγιος Γέροντας Παγεφρώμιο Κατονακιώτης, εκ πείρας ομιλώ. Δεν έλεγε τίποτε το οποίο δεν το είχε ζήσει. Γι' αυτό και μπορούσε να το στηρίξει, αλλά φυσικά τα λόγια των Αγίων, όπως είπαμε, πολλές φορές είναι δυσκατανόητα σε εμάς, γιατί έχουμε άλλη οπτική γωνία, τα βλέπουμε εμείς από αυτή που τα βλέπουν αυτοί, και όπως τονίζει και χαρακτηριστικά το λέει ο Άγιος Σιλουανός, όλες οι ομιλίες είναι εν πνεύματι Αγίου. Έτσι η ζωή του και ο ίδιος παρέμενε αφανής, κάτι που ο ίδιος το επιθυμούσε και το ζητούσε από το Θεό. Και ο Θεός του χάρισε. Δεν έκανε ποτέ επιδείξεις. Πάντοτε ήταν αφανής. Έμεινε κρυπτός από τους πατέρες του Αγίου Όρους. Όχι όμως μέχρι τέλος. Μερικοί μοναχοί τον ανακάλυψαν και τον επισκεπτόταν και αλληλογραφούσαν μαζί του. Ήταν και επίσκοποι και ιερείς και μοναχοί και λαϊκοί. Μάλιστα με θεολογική μόρφωση και κατάρτιση. Σας το είχα διαβάσει και την προηγούμενη φορά αυτό που τελικώς τον επισκεπτότανε και συζητούσανε θεολογικά και κάποιος ο οποίος ήταν βιβλιοπόλης του μοναστηριού και ήξερε ή διάβαζε όλα τα βιβλία που πηγαίναν στο μοναστήρι και τα είχε στο βιβλιοπωλείο, έβλεπε τους ανθρώπους αυτούς να πάνε στον Άγιο Σιλουανό και να συζητάνε μαζί του και είπε σε κάποιον τι πάτη κάνετε, αυτός είναι αγράμματος, δεν ξέρει τίποτε. Και το ένας μάλιστα, ο οποίος στενοχωρέθηκε γιατί το είπε αυτό, λέει, για να καταλάβει κάποιος το γέροντα Σιλουανού πρέπει να είναι πολυμαθής, απάντησε ο φιλοξενούμενος με πόνο ψυχής. Δηλαδή για να καταλάβεις τον Άγιο Σιλουανού πρέπει να ξέρεις πολλά. Άρα λοιπόν εσύ δεν ξέρεις πολλά, γι' αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν τον πρόσβαλε, αλλά το είπε. Ο ίδιος προϊστάμενος ερωμόνοχος που εξακολουθούσε να μην καταλαβαίνει γιατί δεούμενοι άνθρωποι σέβονται και επισκέπτονται τον γέροντα Σιλουανού, κοβέντιαζε με τον πατέρα Μεθόδιο. Απορώ γιατί τον επισκέπτονται. Αυτός υποθέτω δεν διαβάζει τίποτε. Δεν διαβάζει αλλά τα κάνει όλα. Ενώ άλλοι διαβάζουν πολλά αλλά δεν κάνουν τίποτε, το απήντησε ο πατήρ Μεθόδιος. Ένας Άγιος είναι αγαπητός και ευλογημένος από τον Θεό. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού. Είναι θαυμαστός και επινητός και παράδειγμα για τους πιστούς χριστιανούς, αλλά και σημείο αντιλιγόμενο για τους συμπαθείς και φθονερούς, μικροψύχους και ασυνεπείς. Άρα λοιπόν τρία πράγματα. Οι Άγιοι είναι αγαπητά, αγαπημένα παιδιά του Θεού, είναι θαυμαστοί από τους χριστιανούς που ζουν με τη συνέπεια, αλλά είναι και σημείο αντιλιγόμενο για αυτούς οι οποίοι είναι ασυνεπείς στη ζωή του.
Οι Άγιοι ακολουθούν τον Χριστό.

0: ως γνήσιοι δούλοι, εργάτης και τέκνατο. Μιμούνται τη ζωή του Άγιου, του Χριστού μας. Αγαπούν όπως εκείνος, όλους και εύχονται για όλους, αφού όλοι είναι αδελφοί τους εν Χριστώ. Εμείς θέλω να ανήκουμε σε αυτούς, δηλαδή σε αυτούς που θαυμάζουμε, επινούμε και έχουμε παράδειγμα στη ζωή μας τους Αγίους, γιατί έτσι έχουμε επιπλέον εφόδια για τον πνευματικό μας αγώνα. Αυτά όσον αφορά για τη ζωή του και λίγα πράγματα από τις διδασκαλίες του Αγίου Σουλανού μέσα από το βιβλίο αυτό του Γέροντος Σοφρονίου, που είναι ένας επάξιος ασκητής και μαθητής του Αγίου Σουλανού, και χάρη αυτού το γνωρίζουμε όλα αυτά τα βιώματα που σας είπα του Αγίου Σουλανού.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
6: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και όπως συνηθίζω να λέγω πάντοτε, συνεχίζουμε αυτό το οδηπορικό μας, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα οδηπορικό, ένα ταξίδι μέσα στον πλούτο των νοημάτων και των θησαυρών της Καινής Διαθήκης, του Ευαγγελίου και των Αποστόλων. Έναν θησαυρό που ο Κύριος έδωσε δια των μαθητών του στον κόσμο, ώστε μέσα από αυτόν τον θησαυρό να εμπλουτίζει διαρκώς ο άνθρωπος τον ίδιο του τον εαυτό, μέσα από την καλλιέργεια των χαρισμάτων, μέσα από την καλλιέργεια εν αγάπη των σχέσεών του με τον πλησίον, ώστε έχοντας ο άνθρωπος ως οδηγό την Αγία Γραφή, το Ιερό Ευαγγέλιο, να πορεύεται εν μέσω σκιάς και χώρα θανάτου, αλλά να μην απογοητεύεται, αλλά να φωτίζεται διαρκώς ο δρόμος του και η ζωή του από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε αυτό το οδηπορικό μέσα στην χάρη του Αγίου Πνεύματος και θα έλεγα προγευόμαστε αυτής της χάριτος και αυτής της βασιλείας του Θεού μέσα από την κοινωνία μας με τον ίδιο του τον Λόγο, με τον Λόγο του Κυρίου. Και ιδιαίτερα βλέπουμε τις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές των μυστηρίων της Εκκλησίας με ειδική αναφορά την περίοδο αυτή στα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα του μυστηρίου του Ευχελαίου. Και μπαίνουμε πλέον στο τέταρτο ζεύγος των αναγνωσμάτων του μυστηρίου του Ευχελαίου και το μεν αποστολικό ανάγνωσμα προέρχεται από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, το δε ευαγγελικό ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είδαμε στις προηγούμενες συναντήσεις μας ότι ο Χριστός δεν χωρίζει την ψυχή από το σώμα. Η θεραπευτική και η αιματική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος αφορά ολόκληρο τον άνθρωπο ως μία ψυχοσωματική ενότητα. Η ενέργεια του Ιερού Ευχελαίου δεν απευθύνεται μόνο στο σώμα, αλλά και στην ψυχή του ανθρώπου. Το Ιερό Ευχέλαιο γίνεται για την υγεία και θεραπεία του σώματος, αλλά και για την συγχώρεση ταυτόχρονα των συγνωστών αμαρτιών. Στο σημείο αυτό, η χάρη και η ενέργεια του μυστηρίου είναι, όσο και αν φανεί περίεργο από κάποιους, ανώτερη και από την ενέργεια της επιστήμης. Διότι η επιστήμη απευθύνεται μόνο στο σώμα του πάσχοντος ανθρώπου ή σε επιμέρους τμήμα της ζωής του ανθρώπου. Αντίθετα, μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας προσεγγίζεται ο όλος άνθρωπος και επί παραδείγματι το Ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου καλύπτει ακριβώς αυτή την ψυχοσωματική ενότητα του ανθρώπου. Καλεί την ανάγκη για προσευχή και θεραπεία για την σωματική ασθένεια, αλλά και για την ενδυνάμωση και για την χαρίτωση εν Αγίω Πνεύματι του ανθρώπου, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα ψυχικά νοσήματα και στις ψυχικές αδυναμίες που οδηγούν τον άνθρωπο στην απογοήτευση, στην κατάθλιψη, στην στεναχώρια και στην θλίψη. Ενώ αντίθετα η χάρις του Θεού έρχεται να ενδυναμώσει τον άνθρωπο, έρχεται να χωρέσει τον άνθρωπο μέσα στην κοινωνία της Εκκλησίας, μέσα στην κοινωνία του ενός με τον άλλον, μέσα από μια αγαπητική διάθεση και σχέση, για να μπορέσει να ανοιχθεί ο άνθρωπος, για να μπορέσει να βγει από το σκοτάδι στο οποίο βρίσκεται και στο οποίο πολλές φορές ο ίδιος οικειοθελώς έχει βρεθεί. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος να ανασύρει το πεμπτοκότα άνθρωπο, όπως συμβαίνει στην εικόνα της Αναστάσεως, που βλέπουμε τον Χριστό να ανασύρει μέσα από τον τάφο, μέσα από το σκοτάδι του Άδη, εκείνους τους πρωτόπλαστους, τον Αδάμ και την Εύα, αλλά στην εικόνα και στο πρόσωπό τους τον κάθε άνθρωπο από εμάς, που βρίσκεται μέσα στον δικό του προσωπικό Άδη, μέσα στο δικό του προσωπικό σκοτάδι. Έρχεται η χάρις του Θεού να τον βγάλει από εκεί και να τον φέρει και πάλι στο φως, για να μπορέσει να βρεθεί σε κοινωνία με το ίδιο το φως, που είναι ένα φως όχι τεχνητό ή φυσικό, αλλά είναι το φως ο ίδιος ο Χριστός. Η διακήρυξη λοιπόν του Τετάρτου Αποστολικού Αναγνώσματος, που προέρχεται όπως είπαμε από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή και συγκεκριμένα από το 6ο κεφάλαιο, από τον 16ο μέχρι τον 18ο στίχο, και από το 7ο κεφάλαιο από τον 1ο και τον 2ο στίχο. Η διακήρυξη λοιπόν του Τετάρτου Αποστολικού Αναγνώσματος περί του πιστού ανθρώπου ως ναού του ζωντανού Θεού θα πρέπει να κατανοηθεί μέσα στην ευρύτερη νοηματική συνάφεια της περικοπής περί του ασυμβιβάστου μεταξύ πίστεως και απιστίας, ειδωλολατρείας και λατρείας του αληθινού Θεού. Έτσι, οι περί καθαρού και ακαθάρτου διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης που μνημονεύονται στο κείμενο προσλαμβάνουν ένα καινούριο νόημα με την έννοια του καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Επειδή δε ακριβώς και το μυστήριον του Αγίου Ευχελαίου αποβλέπει στην ψυχοσωματική ίαση του ανθρώπου, γι' αυτό και η συγκεκριμένη διατύπωση χρησιμοποιείται επανειλημμένος, θα λέγαμε ως μια στερεότυπη τεχνική εντός εισαγωγικών έκφραση, τόσο στις ευχές της εν λόγω ακολουθίας, όσο και σε άλλα συναφή λειτουργικά κείμενα, καθώς καλείται ο άνθρωπος να καθαριστεί όχι μόνος του, αλλά με την χάρη του Θεού, από κάθε μολυσμό, να αποκαθάρει από κάθε μολυσμό το σώμα και την ψυχή, το σώμα και το πνεύμα, και να ζει, να επιτελεί εν φόβο Θεού. Ένας φόβος ο οποίος δεν είναι τρόμος, αλλά ένας φόβος που δηλώνει τον σεβασμό, την αποδοχή της χάριτος του Θεού στη ζωή του, που θα οδηγήσει τον άνθρωπο εν τέλει στην αγιότητα. Αλλά πριν φτάσει εκεί, θα τον οδηγήσει στην ίαση της ψυχής. Σχετικά με την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, από την οποία προέρχεται το αποστολικό ανάγνωσμα του τετάρτου αυτού ζεύγους του μυστηρίου του Ευχελαίου, έχουμε μιλήσει και άλλοτε. Σημειώνω απλά ότι η δεύτερη αυτή επιστολή του Παύλου, η οποία έρχεται σε μια συνέχεια της πρώτης, χαρακτηρίζεται ως μία από τις πλέον συναισθηματικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου, στην οποία εναλλάσσονται συχνά η οδύνη και η θλίψη με τον θερμό ζήλο και την αγάπη προς τους πιστούς. Απεικονίζει την μεγάλη αγωνία του Παύλου για μία κοινότητα που συγκλονίζεται από εσωτερικά προβλήματα, που είναι εκτεθειμένη στις επιβουλές ξένων εισβολέων και κινδυνεύει να χάσει την αυτοσυνειδησία της. Πέραν τούτου, μας πληροφορεί και για τις προσωπικές περιπέτειες του Αποστόλου. Το κεντρικό θέμα της είναι λοιπόν η εδραίωση της πίστεως των Κορινθίων και η προάσπιση του αποστολικού του αξιώματος εναντίον παρισάρκων και δόλιων ψευδαδελφών. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης ο Παύλος επικαλείται τη φιλανθρωπία του Θεού, την δύναμη του Ιησού Χριστού και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η εσωτερική κατάσταση της Εκκλησίας της Κορίνθου επηρεάζεται είτε από τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής του εθνικού περιβάλλοντος, είτε από την διείσδυση ξένων διδασκαλιών και συμφερόντων. Ήδη γνωρίζουμε από την πρώτη του επιστολή προς τους Κορινθίους την ύπαρξη εσωτερικών παρατάξεων στην Κόρινθο, που συνέδεσαν την αυθεντία τους με κάποια πρόσωπα και κλώνησαν την ενότητα της Εκκλησίας και διαμέλησαν το σώμα του Χριστού. Τώρα προστίθενται στον λόγο του Αποστόλου Παύλου και εξωτερική εισβολής που αμφισβητούν το Ευαγγέλιο και την αποστολική αυθεντία του Παύλου. Παρασύρουν τους πιστούς με γράμματα που προσκομίζουν και κλονίζουν με διαβολές την εμπιστοσύνη τους προς τον Παύλο. Ο Παύλος όμως απαιτεί από τους πιστούς την απόλυτη υποταγή μόνο στο θέλημα του Θεού, την πιστή τήρηση των εκκλησιαστικών παραδόσεων που παρέλαβαν από τον ίδιο, την πλήρη αλληλεγγύη στις ανάγκες των πιστών και την αναγνώριση της αυθεντίας του εξουσιοδοτημένου Αποστόλου. Η πίστη στον Χριστό συνυπονοεί εγκατάλειψη του παλαιού ανθρώπου, ριζική καινοποίηση της ζωής, ελευθερία από τον κόσμο και τις παραδόσεις του και ζωή σύμφωνη με τις επιταγές του Πνεύματος του Χριστού. Ας δούμε όμως τι έχει να μας πει ο ίδιος ο Απόστολος. Αδελφοί, ημείς ναός Θεού εστέ ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται εμι λαός. Διό εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος και ακαθάρτουμι άπτεσθε, καγώ εις δέξομαι ημάς και έσομαι ημίν εις πατέρα, και ημείς έσεσθε εμι εις Υιούς και θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Ταύτας ουν έχοντας τας επαγγελίας αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Δηλαδή, διότι εσείς, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είστε ναός του ζωντανού Θεού, όπως είπε στην Παλαιά Διαθήκη ο Κύριος, ότι θα κατοικήσω μέσα τους και θα περιπατήσω ανάμεσά τους και θα είμαι Θεός δικός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Γι' αυτό βγείτε και φύγετε μακριά από τους απίστους και ξεχωρίστε από αυτούς, λέει ο Κύριος, και μην αγγίζετε οτιδήποτε ακάθαρτο, και τότε εγώ θα σας δεχθώ με πατρική στοργή και θα γίνω ο πατέρας σας και εσείς θα είστε γη μου και κόρες μου, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Αφού λοιπόν έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας, αγαπητοί μου, από κάθε τι που μολύνει το σώμα και το πνεύμα μας και αστελειοποιούμαστε στην αγιοσύνη με τον φόβο του Θεού. Τα ιερά μυστήρια τελούνται μέσα στο ναό, αδελφοί μου, μέσα στην εκκλησία. Η μετάδοση όμως των ιερών μυστηρίων, του βαπτίσματος, του χρίσματος, του ευχελαίου, γίνεται πάνω στο σώμα των πιστών. Με τον τρόπο αυτό δηλώνεται ακόμη μία φορά ότι και η ψυχοσωματική ύπαρξη των πιστών είναι ναός του Θεού του ζώντος. Στους ναούς των ειδωλολατρών υπήρχαν τα νεκρά είδωλα. Στο ναό του σώματος των χριστιανών ενική η Θεία Χάρις, η παρουσία της Αγίας Τριάδος. Το σώμα του πιστού είναι κάτι παραπάνω από σάρκα και οστά. Είναι ναός μέσα στον οποίο ενική η Χάρις του Θεού. Γι' αυτό και το σώμα μας καλούμαστε να το τιμούμε ως ναό του Θεού. Μέσα στο ναό του Θεού δεν ασχημονούμε. Το ίδιο ισχύει και για το σώμα μας. Γι' αυτό και καλούμαστε από τους πατέρες της Εκκλησίας να σκεπτόμαστε ότι τα μέλη του σώματός μας είναι σκεύη ιερά, χρησμένα και μυρωμένα με το μύρο του Αγίου Πνεύματος. Ο ναός, λόγω της φύσεώς του, ως χώρου παρουσίας του Θεού πρέπει να είναι κατεξοχήν καθαρός, ναός ακάθαρτος. Είναι σχήμα οξύμορο. Γι' αυτό και το πρώτο πράγμα που φροντίζαμε σε κάθε ναό είναι η καθαριότητά του. Το ίδιο ισχύει και για το σώμα του ανθρώπου, για το ναό του σώματος. Η καθαρότητα του σώματος του πιστού είναι διπλή. Καθαρότητα της ψυχής και καθαρότητα του σώματος. Αυτό σημαίνει ότι ο πιστός καλείται να καθαρίζει και την ψυχή και το σώμα του. Όχι μόνο από καθορισμένα αμαρτήματα, αλλά και από τον ρήπο της αμαρτίας, τις σύγνωστές δηλαδή αμαρτίες. Και επειδή λόγω της αδυναμίας του άνθρωπος ρυπαίνει συνεχώς το ναό του σώματος και της ψυχής του, γι' αυτό και η πράξη του καθαρμού πρέπει να είναι συνεχής. Άλλωστε ένας ναός δεν καθαρίζεται ποτέ μόνο μία φορά αλλά διαρκώς. Ούτε μόνο μία φορά άλλωστε πλένει ο άνθρωπος το φυσικό του σώμα. Άρα καλείται διαρκώς να φροντίζει και για την καθαρότητα της ψυχής και για την καθαρότητα του σώματός του, ώστε να έρχεται, να ενοικεί και να αναπαύεται εντός του η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Λέγει ο Θείος Παύλος, «Ημείς ναός Θεού εστε ζώντος». Μέσα στους ναούς των ειδωλολατρών υπήρχαν τα είδωλα, αγάλματα νεκρά ψεύτικων θεοτήτων. Μέσα όμως στο ναό του ζωντανού και αληθινού Θεού κατοικεί ο ίδιος ο Θεός. Επομένως αποκλείεται να υπάρχουν ταυτόχρονα και είδωλα. Η έννοια είναι ότι όπου υπάρχει ο αληθινός Θεός δεν μπορεί να υπάρχουν και είδωλα. Ουδύναστε δυσυγκυρίης δουλεύειν Θεό και μαμονά. Με το βάπτισμα και το χρίσμα ο άνθρωπος καθιερώνεται ως ναός του Θεού, ως ύπαρξη αφαιρωμένη στον Θεό. Με τη Θεία Κοινωνία στη συνέχεια ο Θεός κατοικεί στο ναό της ανθρώπινης υπάρξεως. Και οι χριστιανοί είναι αφιερωμένοι στον Θεό και χρησιμοποιούν εαυτούς προς υπηρεσίαν και λατρείαν του Θεού, όπως σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Εάν ζητείς κάποιο υψηλό και άγιο τόπο, ανάδειξε τον εαυτό σου ναό του Θεού. Αυτή είναι η πρόσκληση των πατέρων της Εκκλησίας προς τον καθέναν από εμάς. Ενοικήσου εαυτής και εμπεριπατήσου. Με το θείο βάπτισμα ο άνθρωπος λαμβάνει την άφεση των αμαρτιών. Ελευθερώνεται η φύση του από την ασθένεια της αμαρτίας και αγιάζεται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Την τέλεια όμως χάρη, την οποία υπονοεί η γραφή με τον λόγο «ενοικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω», δεν τη λαμβάνει κατά το βάπτισμα. Την χάρη αυτή την αποκτούν όσοι επιβεβαιώνουν την πίστη με έργα. Και τούτο διότι μετά το βάπτισμα ο άνθρωπος, όταν παρεκκλίνει σε πονηρές και αισχρές πράξεις, χάνει όλη την αγιαστική χάρη. Γι' αυτό καλείται διαρκώς ο άνθρωπος να αγωνίζεται μέσα στην Εκκλησία τον καλόν αγώνα, για να διατηρεί πάντοτε εν καθαρότητη το σώμα και την ψυχή, για να αναπαύεται, όπως είπαμε, και να ενικεί εκεί η χάρις του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό, για να αποκτήσει ο άνθρωπος ξανά τον αγιασμό και την Θεία Χάρη, χρειάζεται διαρκώς μετάνοια, δηλαδή επίγνωση και διόρθωση των σφαλμάτων και των λαθών, εξομολόγηση, όπου είναι η ομολογία των λαθών και των αμαρτημάτων, και εν συνεχεία τα δάκρυα, τα οποία έρχονται να λειτουργήσουν ως επιβεβαίωση της μετάνοιας και της ομολογίας αυτής, για να έρθει στο τέλος η επισφράγηση της μετανοίας δια της συγχωρήσεως εν Αγίω Πνεύματι. Ο λόγος αυτός ισχύει για τους πιστούς με την έννοια ότι ο Θεός είναι κοντά τους. Σε όσους δε είναι κοντά ο Θεός Πατήρ, είναι και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και ο Σωτήρ έλεγε για τον άνθρωπο τον οποίον εμπιστευόταν: «Εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα και μονή παραυτοποιήσομεν», δηλαδή θα εισχωρήσουμε στη ζωή και θα ζήσουμε μαζί Του. Βέβαια ο Θεός είναι πανταχού παρόν, λέγεται όμως πως είναι κοντά σε όσους είναι περισσότερο άξιοι, ανάλογα με το βαθμό και με το μέτρο της υποδοχής και της ευαρεστήσεως αυτών. Ο Κύριος είναι πανταχού παρόν. Ο Κύριος είναι πάντοτε δίπλα στον άνθρωπο. Αλλά για να μπορέσει ο άνθρωπος να δει και να βιώσει την παρουσία του Κυρίου δίπλα του, πρέπει ο ίδιος να τον αποδεχθεί. Πρέπει ο ίδιος να ανοίξει την θύρα της καρδιάς του για να βάλει μέσα τον Κύριο. Αλλιώς τον κρατάει πάντοτε κλειδωμένο. Όχι γιατί ο Θεός δεν έχει τη δυνατότητα να παραβιάσει τις πόρτες της καρδιάς των ανθρώπων, αλλά γιατί σέβεται την ελευθερία και το αυτεξούσιο που έδωσε ως δώρο μέγιστο στον άνθρωπο. Απομένει λοιπόν η δική μας αποδοχή, η δική μας πίστη, για να μπορέσουμε να βιώσουμε και να ζήσουμε την παρουσία του Θεού στην ζωή μας. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε πού είναι ο Θεός ή γιατί μας εγκατέλειψε ο Θεός. Αλλά θα πρέπει ίσως να αντιστρέψουμε το ερώτημα: γιατί εμείς εγκαταλείψαμε τον Θεό? Γιατί εμείς απομακρυνθήκαμε από Αυτόν, στερώντας Του, αν θέλετε, συγχωρέστε με για την έκφραση αυτή, την δυνατότητα να μας σώσει? Γιατί Εκείνος θυσιάστηκε υπερπάντων, θυσιάστηκε για όλους τους ανθρώπους. Εξέλθετε λοιπόν, αφορίσθητε, μην άπτεστε. Δεν είπε απλώς ο Κύριος μην πράτετε αδίκως επιλείψιμα πράγματα, αλλά και να μην τα εγγίζετε με οποιαδήποτε τρόπο. Αυτόν τον λόγο επαναλαμβάνει εδώ και ο Απόστολος Παύλος, καλώντας ακριβώς τους Κορινθίους, αλλά και τον καθέναν από εμάς, το κάθε πιστό μέλος της Εκκλησίας, να απέχει από κάθε τι βλαβερό και επικίνδυνο, τόσο για την ψυχή του όσο και για το σώμα του. Τα ηθικώς ακάθαρτα και επιλείψιμα είναι δύο ειδών κατά τον Απόστολο Παύλο. Άλλα ανήκουν στην ψυχή και άλλα στο σώμα. Στην ψυχή ανήκουν οι ακάθαρτοι λογισμοί, οι ακόλαστες ματιές, οι μνησικακίες, οι δόλοι. Στο σώμα αντιστοιχούν η πορνεία, η μοιχεία και κάθε ανήθικη πράξη. Ο Θεός λοιπόν θέλει ο άνθρωπος να είναι καθαρός και στη ψυχή και στο σώμα, ώστε όταν θα απαλλαγεί από τα πονηρά, τότε να ενωθεί με τον Θεό. Έσομαι εις Πατέρα, έσεστε εμοί εις Υιούς και Θυγατέρας. Δανείζεται ο Απόστολος Παύλος το λόγο του προφήτη Ισαΐα. Και ο προφήτης Ισαΐας με τα λόγια αυτά προφητεύει την πνευματική αναγέννηση και υιοθεσία που πραγματοποιήθηκαν στον καθέναν από εμάς, στο κάθε πιστό μέλος της Εκκλησίας, δια του Αγίου Βαπτίσματος, δηλώνοντας αυτήν την ιική, πατρική, γονεϊκή σχέση που αναπτύσσει ο άνθρωπος με τον Θεό. Μία οικογένεια, ένας πατέρας, πολλά τα αδέλφια. Και κατακλείει τον λόγο του Απόστολος Παύλος: επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού, καλώντες δηλαδή τους Κορινθίους, αλλά όπως είπαμε και τον καθέναν από εμάς, αφού έχουμε όλες αυτές τις δωρεές και υποσχέσεις του Κυρίου, να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και την ψυχή και ας τελειοποιούμαστε στην αγιοσύνη με φόβο Θεού. Δεν αρκεί λοιπόν να απέχουμε από πράξεις αμαρτωλές και ακάθαρτες, αλλά χρειάζεται ταυτόχρονα να πράττουμε και κάθε τι που είναι αγαθό και πιο συγκεκριμένα να επιδιώκουμε την αγιοσύνη, την αγιότητα, με την έννοια να είμαστε προσεκτικοί και καθαροί από κάθε πάθος. Προσθέτει δε το εν φόβο Θεού, διότι είναι αδύνατον ο άνθρωπος να πράξει κάτι καλό με υποκρισία και ανθρωπαρέσκεια και όχι με φόβο Θεού. Η αρετή όμως γίνεται κατόρθωτη μόνο με το φόβο του Θεού. Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος της συνάντησής μας έφτασε στο τέλος. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας σε αυτό το ταξίδι για την επόμενη φορά, όπου θα δούμε τη σύνδεση αυτή του Λόγου του Αποστόλου με τον Ευαγγελικό Λόγο για το σώμα του ανθρώπου, που είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι την επόμενη φορά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Πεντηκοστό όγδον. Μου περιέγραψε κάποιος έναν παράδοξο και υψηλότατο βαθμό αγνότητος. Κάποιος, μου είπε, ατενίζοντας σωματικό κάλος, παρακινούμενος από αυτό, δοξολόγησε το Δημιουργό. Και μόνο από αυτή τη θέα κινήθηκε σε αγάπη προς το Θεό και σε ακατάπαυστα δάκρυα. Και σε καταλαμβάνει θάμβος να βλέπεις το βόθρο του ενός να γίνεται με υπερφυσικό τρόπο αιτία στεφάνων στον άλλον. Εάν πάντοτε αυτός ο άνθρωπος σε αυτού του είδους τα θέματα έχει την ίδια αίσθηση και αντιμετώπιση, αναισθήθη άφθαρτος πρώτης κοινής αναστάσεως. 59. Το ίδιο μέτρο ας έχουμε υπόψη μας και όσον αφορά τις μελωδίες και τα άσματα. Διότι όσοι είναι φιλόθεοι παρακινούνται σε πνευματική χαρά και αγάπη του Θεού και δάκρυα, τόσο από τα κοσμικά όσο και από τα θρησκευτικά μελωδήματα. Στους φιλίδωνες όμως συμβαίνει το αντίθετο. 60. Μερικοί, όπως το είπαμε ήδη, αγαπητοί μου, συμβαίνει να πολεμούνται περισσότερο σε τόπους ησυχαστικούς. Και δεν είναι περίεργο αυτό, διότι εισχωρούν και κατοικούν εκεί οι δαίμονες, αφού εξορίστηκαν από τον Κύριο χάριν τη σωτηρία μας στους ερημικούς τόπους και στην Άβυσσο.

61. Πολεμούν τον ησυχαστή φοβερά οι δαίμονες της πορνείας για να τον φέρουν στον κόσμο, αφού δήθεν δέον ωφελείται καθόλου από την έρημο. Όταν ευρισκόμεθα στον κόσμο, απομακρύνονται από πλησίον μας οι δαίμονες για να μείνουμε μαζί με τους κοσμικούς, αφού δήθεν εκεί δεν έχουμε πόλεμο. 62.

διότι έχουμε από πριν μεγάλη πείρα και έχουμε γορτάσει από τα όσα παρατηρούνται και λέγονται και διαπράττονται στον κόσμο, κι άλλοτε διότι υποχωρούν θεληματικά οι δαίμονες, αφήνοντας εμάς το δαίμονα της περηφανίας, ο οποίος είναι ικανός να τους αναπληρώσει όλους τους άλλους δαίμονες. Ο δαίμονας της υπερηφανίας. Ακούσατε τώρα ένα άλλο τέχνασμα και μια άλλη πανουργία του δαίμονος. Όσοι επιθυμείτε να ασκηθείτε στην αγνία και φυλαχθείτε. Κάποιος που δοκίμασε το δόλο αυτό που μου διηγήθηκε, ότι πλήστες φορές ο δαίμονας της πορνείας κρύβει εντελώς τον εαυτόν του. Έτσι υποβάλλεται ή μάλλον υποβάλλει στο μοναχό την εντύπωση ότι είναι ευλαβέστατος μοναχός. Του χορηγεί και δάκρυα ακόμη όταν κάθεται και συνομιλεί με γυναίκες, παρακινώντας το να τις διδάσκει περί μνήμης θανάτου και περί κρίσεως και περί σοφροσύνη.

Και όλα αυτά για να παρασυρθούν από τα λόγια του και την ψεύτικη ευλάβεια και να προστρέξουν οι άθλιες στο λύκο σαν σε βοσκό. Και αφού δημιουργηθεί εντωμεταξύ ανάμεσά τους ένα κλίμα οικειότητος και θάρρους να υποστεί ο πανάθλιος την πτώση. 65. Να αποφεύγουμε μόλι μας τη δύναμη να παρατηρούμε ή να ακούμε για καρπό που υποσχεθήκαμε να μην τον γευθούμε ποτέ. Θαυμάζω δε, εάν θεωρήσαμε τους εαυτούς μας πιο ισχυρούς από τον προφήτη Δαβίδ, πράγμα παράδεκτο. Τόσο ψηλός και τόσο μεγάλος είναι ο έπαινος της αγνίας, ώστε μερικοί από τους πατέρες να τολμήσουν να την ονομάσουν απάθεια. 66. Ισχυρίζονται μερικοί πως είναι δυνατόν να ονομάζεται κανείς αγνός μετά τη γεύση της αμαρτίας. Εγώ όμως αντικρούοντας αυτούς αποφαίνομαι, είναι δυνατόν και εύκολο όποιον θέλει να μετακεντρήσει την αγριελαία σε καλλιέλεον. Εάν τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών είχαν δοθεί σε έναν παρθένο, ίσως να είχαν οι προαναφερθέντες δίκιο στη γνώμη τους. Εφόσον όμως δεν συμβαίνει αυτό, ας τους αποστομώσει εκείνος που και πεθερά απέκτησε και αγνός έγινε και τα κλειδιά της βασιλείας κρατεί στα χέρια του. Εννοεί τον Απόστολο Πέτρο. 67. Πολύμορφος είναι ο όφης του σαρκικού πολέμου. Αυτούς που ενταγεύτηκαν την αμαρτία τους πρόχνει να τη δοκιμάσουν. Μία μόνο φορά και έπειτα να σταματήσουν. Και όσους την δοκίμασαν, με την ανάμνηση τους ερεθίζει ο άθλιος να τη δοκιμάσουν πάλι. Πολλοί από τους πρώτους δεν πολεμούν, διότι αγνοούν το κακό. Οι δεύτεροι, αφού δοκίμασαν το συχαμερό αυτό κακό, της πορνείας δηλαδή, υφίστανται ενοχλήσεις και πολέμους. Πολλές φορές όμως συμβαίνει και το αντίθετο.

0: 68. Όταν σηκωνόμαστε από τον ύπνο ευδιάθετοι και ειρηνικοί, σημαίνει ότι χωρίς να το αντιληφθούμε, μας συμπαρίστανται Άγιοι Άγγελοι. Και κυρίως, όταν έχουμε κοιμηθεί με πολύ προσευχή και νυφαλιότητα. Αλλά μερικές φορές συμβαίνει να βρισκόμεθα σε ευχάριστη κατάσταση καθώς ξυπνούμε και να το παθαίνουμε αυτό από όνειρα και φαντασίες που προέρχονται από τους δαίμονες. 69. Είδα τον ασεβή να υπερηφανεύεται και να επέρεται και να ταράσεται και να μένεται μέσα μου σαν τους κέδρους του Λιβάνου και τον προσπέρασα με την εγκράτεια και να, ο θυμός του δεν ήταν όπως πριν. Τον αναζήτησα πάλι αφού ταπείνωσα το λογισμό μου και ούτε βρέθηκε πλέον μέσα μου ο τόπος του ή ίχνος του. Ψαλμός Λάμδα σίγμα ταφ 36. 70. Όποιος νίκησε το σώμα, αυτός ενίκησε τη φύση. Αυτός δε που νίκησε τη φύση οπωσδήποτε ανέβηκε σε υπερφυσική κατάσταση. Αυτός δε που κατόρθωσε αυτό, ελάττωτε βραχίτη παραγγέλους, για να μην πω ότι καθόλου δεν είναι ελαττωμένος από αυτούς. 71. Δεν είναι θαύμα το να μάχεται ο άειλος στον άειλο. Θαύμα όμως είναι, αληθινό θαύμα, το να κατανικήσει τους άειλους εχθρούς ο υλικός άνθρωπος, μαχόμενος εναντίον τους, με την εχθρική τούτη και επίβουλη ύλη, δηλαδή το σώμα. 72. Δείχνοντας και εδώ ο αγαθός Κύριος πολύ πρόνοια για μας, εμπόδισε την ενεσχυντία των γυναικών με την εντροπή σαν με χαλινάρι, διότι αν μόνες τους έτρεχαν προς τους άρενες, δεν θα εσώζε το κανένας.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο είπα.
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
5: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Χριστός Ανέστη, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Σε μια ειδική συνεδρίαση υψηλού συμβολισμού, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μίλησε στη Βουλή των Ελλήνων για τους δεσμούς Ελλάδας-Κύπρου το 1974 και το ανοιχτό τραύμα της τουρκικής κατοχής. Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, ο Πρωθυπουργός, αρχηγοί κομμάτων, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και βουλευτές όλων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βουλή των Ελλήνων αποτελεί τη ζωντανή επιβεβαίωση των άρρηκτων δεσμών που συνδέουν την Ελλάδα και την Κύπρο, είπε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.
1: Η Ελλάδα και η Κύπρος πορεύονται μαζί μέσα στο χρόνο, μοιράζονται κοινές μνήμες και αγώνες, κοινές θυσίες και κοινές ελπίδες. Από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας ως τις περιόδους δημιουργίας και προόδου, σταθήκαμε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια και πίστη στις ίδιες αξίες. Την ελευθερία, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου.
0: Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ομιλία του αναφέρθηκε στο Κυπριακό, τονίζοντας πως η Τουρκία από το μαύρο καλοκαίρι του 1974 μέχρι και σήμερα διαπράττει με τη βία των όπλων ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στη μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης και απέρριψε για άλλη μια φορά τη λύση των δύο κρατών.
2: Από τη δεκαετία του 50, όταν οι Έλληνες της Κύπρου εξεγέρθηκαν διεκδικώντας το αυτονόητο, μέχρι την μαύρη επταετία της Χούντας των Συνταγματαρχών που οδήγησε στο προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974, το οποίο χρησιμοποιήθηκε προσχηματικά από την Τουρκία για την παράνομη εισβολή, η ελευθερία παραμένει μέχρι και σήμερα το βασικό διακύδευμα. Από εκείνο το μαύρο καλοκαίρι του 1974 μέχρι και σήμερα, η Τουρκία διαπράττει με τη βία των όπλων ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στη μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης και είναι υπόλογη για τη δολοφονία χιλιάδων αμάχων και στρατευσίμων, αρκετοί από τους οποίους παραμένουν αγνοούμενοι.
0: Επίσκεψη στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι πραγματοποίησε χθες ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κύριος Ράιλι Μπάρνς, αρμόδιος για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εργασία. Ο κύριος Μπάρνς έγινε εγκάρδια δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με την ομογένεια της πόλης και για τους Ορθόδοξους πιστούς στη χώρα, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έργο και τη διαχρονική προσφορά προς την Αμερικανική κοινωνία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και του ποιμνίου της. Στο Βελιγράδι, ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της Ελλάδος, Λίνας Μενδώνη, και του Σέρβου ομολόγου της, Νικολάς Σελάκοβιτς, εγκαινίασε την έκθεση που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Σάβα, Αρχιεπίσκοπο Σερβίας. Η έκθεση διοργανώνεται για τη συμπλήρωση 850 ετών από τη γέννηση του Αγίου και φιλοξενεί μεταξύ άλλων 7 ιερά κοιμήλια από την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου Αγίου Όρους. Ο Πατριάρχης Σερβίας δήλωσε πως οι πόρτες της σερβικής πνευματικής και ιστορικής μνήμης του 8ου αιώνα ανοίγονται μπροστά μας, συγκεντρωμένες γύρω από το πρόσωπο του Αγίου Σάβα. Χαρακτήρισε δε ως μεγάλη ευλογία τα ιερά κοιμήλια τα οποία έφτασαν από τη Μονή Χιλανδαρίου, τα οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, αποτελούν ζωντανή μαρτυρία της σύνδεσης μεταξύ του Αγίου Όρους, της Σερβικής Εκκλησίας και του λαού. Την κατάσταση σχετικά με το κλείσιμο του Εκκλησιαστικού Σχολείου Τιμίος Σταυρός στο Αργυρόκαστρο ξεκαθαρίζει με ανακοίνωσή της η Εκκλησία της Αλβανίας, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης αποτελεί διοικητική απάντηση στο αίτημα του ίδιου του σχολείου για να σταματήσει τη λειτουργία του. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω μη δημόσιο σχολείο ασκεί αδιάλειπτα τη δραστηριότητά του από το 1998 έως το 2025. Κατά την περίοδο αυτή, το σχολείο, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργήσε υπό την ειδική μέρημνα της Αυτοκεφάλου Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, έδωσε τη δυνατότητα σε εκατοντάδες νέους να εκπαιδεύσουν και να καλλιεργήσουν χριστιανικές αξίες. Η απόφαση που έλαβαν οι αρχές αποτελεί διοικητική απάντηση στο αίτημα του ίδιου του θεσμού. Το έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον τομέα της εκπαίδευσης συνεχίζεται με πλήρη αφοσίωση μέσω πολυάριθμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων, διαδεδομένων σε όλη τη χώρα. Ξεχωριστή θα είναι φέτος η 17η Μαΐου για την Γεωργία, καθώς η χώρα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός Ηρακλή Κομπαχίτζε, θα γιορτάσει τη 1700η επέτειο από την ανακήρυξη του χριστιανισμού ως κρατικής θρησκείας στη Γεωργία. Στις 17 Μαΐου, η Γεωργία γιορτάζει την ημέρα Αγιότητας της Οικογένειας. Την ημέρα αυτή, ο νέος καθολικός πατριάρχης Πάσης Γεωργίας, κύριος Ιώ III, θα τελέσει την πρώτη του Θεία Λειτουργία ως προκαθήμενος της Εκκλησίας της Γεωργίας στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Τυφλίδα. Στη συνέχεια θα τελεστεί παραδοσιακή πομπή από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Κασουέτη στο Ναό της Αγίας Τριάδος, στον οποίο θα συμμετέχουν ενωρίτες, κατηχητικά σχολεία από την Τυφλίδα και άλλες επισκοπές της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας. Η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Μόσχας, που συνήλθε χθες υπό την Προεδρία του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, κυρίου Κυρίλου, εξέτασε μεταξύ άλλων και τις εισηγήσεις προς τη Συνοδική Επιτροπή επί των Αγιοκατατάξεων. Συγκεκριμένα, ενέκρινε την αναγραφή του μοναχού Βλαδιμίρου Ελιζάροφ και Αθανασίου Αντρέγεβιτς Σάικο στη σύναξη των νεομαρτύρων και ομολογητών της Εκκλησίας της Ρωσίας. Επιπλέον, η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Μόσχας έλαβε αποφάσεις σχετικά με τις συνάξεις των Αγίων των Μητροπόλεων Μάρη και Σαμάρας. Να αλλάξουμε κλίμα. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με το θάνατο των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος, μιλώντας στην ΕΡΤ3, έστειλε το δικό του μήνυμα για το τραγικό συμβάν με κοινωνικές προεκτάσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το ότι μπορούμε να αλλάξουμε είναι δεδομένο. Αρκεί όλοι να ασχοληθούμε με σοβαρότητα με τα πρόσωπα. Δεν αρκεί μόνο να εκπονούμε προγράμματα ή να προσφέρουμε ιδέες.
3: Όπως επίσης δεν αρκούν και τα ευχολόγια, υπό την έννοια ότι θα μένουμε σε κάποια λόγια ή σε κάποιον ευχετικό λόγο. Χρειάζεται, εμείς ως Εκκλησία το τονίζουμε πάντοτε, να κάνουμε πολύ προσευχή, δηλαδή να εναποθέσουμε το μέλλον των ανθρώπων μας στο Θεό και ταυτόχρονα να εργαστούμε συστηματικά σε προσωπικό επίπεδο με τους νέους ανθρώπους. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και μέσα από όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε ως Μητρόπολη, μέσα από τις σχολές γονέων, μέσα από τις συνάξεις των νέων που κάνουμε σε πολλές ενορίες. Προσωπικά έχω την ευθύνη για μια σύναξη που γίνεται στη Χριστιανική Καταφυγή Νέων κάθε Κυριακή στον Άγιο Δημήτριο.
4: Και υπάρχει συμμετοχή Παναγιώτα.
3: Υπάρχουν γύρω στα 100 παιδιά, 100 νέοι φοιτητές και φοιτήτριες κάθε Κυριακή. Ταυτόχρονα και σε άλλες ενορίες, στην Παναγία Στελαοδηγήτρια, στην Αγία Βαρβάρα και αλλού και σε πολλές ενορίες. Ούτως ώστε να είμαστε κοντά στους νέους ανθρώπους με αυτόν τον προσωπικό τρόπο.
0: Σε ένα άλλο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, αυτό του δημογραφικού, αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κύριος Ιγνάτιος, λέγοντας ότι πρόκειται για ζήτημα ζωής και προοπτικής του τόπου μας, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της οικογένειας και των νέων ανθρώπων, μέσα από την κοινή προσπάθεια πολιτείας, εκκλησίας και κοινωνίας. Ο Σεβασμιότατος στην ομιλία του στην Εσπερίδα με θέμα το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα που διοργάνωσε η Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είπε μεταξύ άλλων: «Το δημογραφικό ζήτημα δεν είναι απλώς ένα στατιστικό πρόβλημα. Είναι ζήτημα ζωής, ελπίδας και προοπτικής του τόπου μας. Η Ελλάδα γερνά. Τα χωριά ερημώνουν, τα σχολεία κλείνουν. Το δημογραφικό απαιτεί επιπλέον εθνική αφύπνιση και μακρόπνοη στρατηγική. Δεν αντιμετωπίζεται με μέτρα ή μη μέτρα, ούτε με κραυγές και συνθήματα. Χρειάζεται αγώνας. Αγώνας κοινός πολιτείας, εκκλησίας και κοινωνίας. Γιατί όταν χάνεται ο άνθρωπος, χάνεται και η ψυχή του τόπου μας». Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενημερωμένοι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Η δούγα άρων ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκου είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αυτή, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματο λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού χωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού Σαρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε συγγίζεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νόμντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν σε Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησο την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανίσαι ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς ετών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς αμπροσφερομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς.

0: Ο πανίμνητε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέησον,

Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπου ω πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση σε πυρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξιωτέρα να συγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέστον.

0: ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλλοτρίωση.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεσθε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός Σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου

0: το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζω με προσκυνήσω την θεότητα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επίλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επίλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ' την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πεινών αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών, αυτό αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψη δόξη σου, παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάσαι ντολά παραβά, και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνινος, τον ληστήνος, τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς αρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνων τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράν τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντις της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσαν κοινή την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνή σε αμαρτωλή συνδικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτω πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούν σε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο είναι εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλας σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε σωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων, και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων, ίγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης, ότο προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, στην λόγχη των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτουρα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκός Θεόσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

που ο αρχιμανδρίτης Ισάκ διαβάζει το βίο της Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Θεοδόροβνας, της μεγάλης δούκισσας της Ρωσίας.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο της Αγίας Ελισάβετ της Ρωσίδας. Τη 18η Φεβρουαρίου του 1905, ο μεγάλος δούκας Σέργιος Αλεξάνδροβιτς προετοιμαζόταν να φύγει για το ανάκτορο του κυβερνήτη για ένα συμβούλιο. Ήξερε ότι οι επαναστάτες τον είχαν σημασμένο, γι' αυτό ταξίδευε μόνος, χωρίς ούτε καν τον υπασπιστή του. Στο μεταξύ, η Ελισάβετ Φιωτορόβνα ετοιμαζόταν να πάει στα εργαστήριά της στο Κρεμλίνο. Ελάχιστες στιγμές μετά την αναχώρηση του μεγάλου δούκα, μια τρομερή έκρηξη τράνταξε το παλάτι. Τα τζάμια των παραθύρων έτριξαν, οι πολυέλαιοι εωρήθηκαν και έπειτα ησυχία. Οι φρουροί του παλατιού ταράχτηκαν. Τι είχε συμβεί? Ήταν έκρηξη βόμβας? Μήπως ξαφνικά κάποιο γειτονικό κτίριο κατέρευσε? Ή η καρδιά της μεγάλης δούκισσας της είπε αμέσως ότι κάτι το τρομερό είχε συμβεί, κάτι που είχε να κάνει με τον σύζυγό της. Όρμησε καταβαίνοντας στις σκάλες μέχρι την είσοδο. Κάποιος στην πόρτα της έριξε βιαστικά μια μπέρτα επάνω στους ώμους της. Η κουβερνάντα της Μαρίας, η δεσποινής Έλενα, έτρεξε βιαστικά πίσω της. Ένα έλκυθρο περίμενε να πάρει τη μεγάλη δούκισσα για να την πάει στα εργαστήριά της. Οι δύο γυναίκες μπήκαν στο αμάξι γρήγορα και πήγαν προς την κατεύθυνση της έκρηξης. Οι χειρότεροι φόβοι της Ελισάβετ είχαν πραγματοποιηθεί. Ο μεγάλος δούκας είχε γίνει θρύψαλα από την βόμβα, ενώ στρομοκράτη, έχοντας την ίδια τύχη με τον πατέρα του. Όταν η άμαξα του Σεργίου πέρασε τη μονή του Τσιντόφ και ήρθε στην πλατεία, ο Ιβάν Καλιάφ εξφενδώνησε την βόμβα του, η οποία χτύπησε το Σέργιο στο στήθος και εξεράγει. Όλος παραδόξος, το πρόσωπο του μεγάλου δούκα παρέμεινε άθικτο. Ο δολοφόνος ελαφρά πληγωμένος από εξενδονισμένα κομμάτια της τριυματισμένης άμαξας συνελήφθη επί τόπου. Παλεύοντας με την αστυνομία, κατάφερε να φωνάξει «Κάτω ο Τσάρος, ζήτω η Επανάσταση». Είχε ήδη συγκεντρωθεί ένα πλήθος όταν η Ελισάβετ Φιοντόροβνα έφτασε στον τόπο του ατυχήματος. Δύο άγνωστες γυναίκες έτρεξαν προς το μέρος της και προσπάθησαν να εμποδίσουν το πέρασμά της προς τα αιματοβαμμένα λείψανα του συζύγου της. Αλλά αυτή τους πίεσε για να περάσει. Στην εργασία της με τους τραυματισμένους κατά τη διάρκεια του πολέμου, το αίμα και τα ακροτηριασμένα σώματά της ήταν οικείο θέαμα. Αλλά κανένας προηγουμένος τρόμος δεν μπορούσε να συγκριθεί με τη σκηνή που βρισκόταν τώρα μπροστά της. Γύρω τριγύρω από το χώμα που ήταν ποτισμένο με το αίμα, βρίσκοντα σκόρπια κομμάτια από σάρκα και κόκαλα, κομματάκια από ρούχα και μπότες ανάμειχτα με σπασμένα τμήματα της άμαξας. Σιωπηλή, με τα μάτια της στεγνά, η Ελισάβε Φιωτόροβνα έγειρε πάνω από τα λείψανα του συζύγου της. Συγκλονισμένη όπως ήταν, φαινόταν να μην βλέπει τους ανθρώπους γύρω της, ούτε να αισθάνεται τίποτα παρά μια ανάγκη που την έσπρωχνε να μαζέψει βιαστικά ό,τι απέμενε από το σύζυγό της. «Βιάσου, βιάσου». Ο Σέργιος μισούσε τόσο πολύ την ακαταστασία και το αίμα. Ήταν η πρώτη σκέψη της, καθώς αργότερα είπε στην αδελφή της Βικτωρία. Σε μικρή απόσταση, στηριζόμενος από στρατιώτες, στεκόταν ο Αντρέι, ο πιστός αμαξάς, ο οποίος είχε υπηρετήσει το μεγάλο δούκα επί 12 χρόνια, περισσότερο νεκρός παρά ζωντανός, με το σώμα του διάτριτο από τα καρφιά και τα συντρίμματα της άμαξας. Ο Αντρέι είχε χάσει τις αισθήσεις του και γι' αυτό δεν συνειδητοποίησε ότι ο κύριος του ήταν νεκρός. Σε λίγο κατέφθασαν στρατιωτικά φορεία. Η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ, γονατισμένη πάνω στο χιόνι, μάζευε τα σκόρπια υπολείμματα του σώματος του συζύγου της και με τη βοήθεια των στρατιωτών τα φόρτωνε στα φορεία. Μια νοσοκομιακή άμαξα μετέφερε σπεσμένα τα θανάσιμα πληγωμένο Αντρέι στο πλαισιέστερο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, το πλήθος συνέχιζε να μεγαλώνει, σιωπηλό, μουδιασμένο, με τα μάτια όλο κεντρωμένα πάνω στη θανάσιμη χλωμή μεγάλη δούκισσα. Ένας από τους στρατιώτες έριξε το βαρύ παλτό του πάνω στα λείψανα του φορείου. Δεν υπήρχαν πολλά, ένας μικρός σωρός.
Για μέρες μετά την έκρηξη, άνθρωποι έβρισκαν ακόμη μέρη από τη σάρκα και τα οστά του μεγάλου Δούκα που είχαν διασκορπιστεί από την έκρηξη μέχρι πάνω σε κάποιες στέγες. Κατά τη διάρκεια των επικίδιων τελετών, ο κόσμος έφερνε ακόμη κομματάκια από το σώμα του. Τυλιγμένα μέσα σε ύφασματα, λείψαν αυτά, τοποθετήθηκαν μέσα στο φέρετρο. Ακούστηκε ότι η καρδιά του Δούκα βρέθηκε πάνω στη στέγη ενός γειτονικού κτηρίου. Οι άνθρωποι που σήκωναν το φορείο περνούσαν μέσα από το πλήθος. Η Ελισάβε Φιωτόροβνα ακολουθούσε. Κράτουσε σφιχτά τις μικρές εικόνες που ο Σέργιος φορούσε πάντα στο λαιμό του και που τις βρήκε δίπλα σε κομμάτια του σώματός του. Εκείνη τη στιγμή διακόπηκε η αλόκοτη σιγή από τους ρυθμικούς ήχους μιας πένθυμης κοδωνοκρουσίας από τις καμπάνες της μονής του Τιουτντόφ. Το μέχρι τώρα σιωπηλό πλήθος ξέσπασε σε μουρμουριτά που μεγάλωσαν και έγινα δυνατό βογγυντό και εκφράσεις δυσπιστίας και λύπης. Το φορείο μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσιο της μονής του Τσιοντόφ και τοποθετήθηκε μπροστά στον άμβονα. Η Ελισάβετ έπεσε στα γόνατά της και παρέμεινε γονατισμένη με το κεφάλι κολλημένο στο δάπεδο σε όλη τη διάρκεια της βιαστικά οργανωμένης ακολουθίας. Το παρεκκλήσιο σύντομα γέμισε με κόσμο. Τα κεριά που τρεμόσβηναν έδιναν επενιχρό φως, αλλά στο μισοσκόταδο έβλεπε κανείς μια μπότα να προεξέχει κάτω από το βαρύ μπαλτό που κάλυπτε το φορείο. Το αίμα έσταζε αργά από το φορείο, σχηματίζοντας μια κατακόκκινη λίμνη κάτω από στο δάπεδο. Ο ιερέας με φωνή που έτρεμε διάβασε ψαλμωδικά την πρώτη νεκρόσιμη ακολουθία για τον προσφόαντος αναχωρήσαντα δούλο του Θεού Σέργιο. Το πλήθος επαναλάβανε σαν ηχό τους πένθυμους ύμνους. Μόλις τελείωσε η ακολουθία, η μεγάλη δούκισσα σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς την πόρτα του παρεκκλησίου, όπου τη συνάντησαν τα υιοθετημένα της παιδιά, η Μαρία και ο Δημήτριος. Η μεγάλη δούκισσα Μαρία είπε αργότερα ότι δεν θα ξεχνούσε ποτέ την έκφραση των ματιών της θείας της. Η Ελισάβετ δεν έκλαιγε, αλλά το πρόσωπό της ήταν άσπρο, σαν κυμολία, παραμορφωμένο, πανικόβλητο. Περπατούσε αργά, γέρνοντας τον μπράτσο του κυβερνήτη της πόλης. Όταν πρόσεξε τα παιδιά, άπλωσε τα χέρια της προς το μέρος τους. Η δούκισσα Μαρία και ο αδελφός της έτρεξαν στην αγκαλιά της θείας τους, σφίγγοντάς τους δυνατά ψιθύρισε. «Σας αγαπούσε τόσο πολύ, σας αγαπούσε». Συνεχώς επαναλάβανε αυτά τα λόγια. Σιγά σιγά άρχισε να συγκεντρώνεται ένα πλήθος ανθρώπων που συνέπασχαν μαζί της και οι περίεργοι, για να αποφύγουν τα βλέμματα, τα παιδιά οδήγησαν τη θεία του ήρεμα προς την έξοδο. Πίσω στα δωμάτια της στο παλάτι, η μεγάλη δούκισσα βούλιαξε σε μια πολυθρόνα με το πρόσωπο χλωμό και ακίνητο, με μάτια χαμένα και με τον μπλε φορεμά της και τα χέρια της σκυλεδωμένα από το αίμα. Σύντομα κάλεσε τους ακολούθους της και τους είπε να την ντύσουν με ένα μαύρο πέθυμο φόρεμα. Στο γραφείο της ετοίμασε τηλεγραφήματα. Το πρώτο ήταν για την αδελφή της, την αυτοκράτηρα Αλεξάνδρα Φιωτόροβνα, όπου την παρακαλούσε να μην έρθει για την κηδεία. Η αυτοκράτηρα εκείνο τον καιρό φρόντιζε το μωρό της, τον Τσάρεβιτς Αλέξιο, και το ταξίδι σας να την επηρέαζε την υγεία της και την υγεία του παιδιού. Κυρίως όμως η μεγάλη δούκισσα φοβόταν για την ασφάλεια της αδελφής της, καθώς και του αυτοκράτορα. Οι τρομοκράτες μπορεί να εκμεταλλεύονταν τις πέθυμες τελετές. Αργότερα η Ελισάβετ έστειλε τηλεγραφήματα στους συγγενείς της στο εξωτερικό. Μόλις έλαβαν αυτά τα τηλεγραφήματα, η αδελφή της, η πριγκίπισσα Βικτωρία του Βάτενβερκ, και η αδελφή του μακαριστού μεγάλου δούκα Μαρία Αλεξάνδροβιτς, δούκισσα του Ενδιμβούργου, έφυγαν αμέσως από την Αγγλία για τη Μόσχα. Από την Δραμστάτη ήρθε και ο αδελφός της στη Μόσχα, ο μεγάλος δούκας Ερνέστος, με τη σύζυγό του. Αν και η Ελισάβετ ήταν απορροφημένη στη θλίψη της, δεν παραμέλησε τον Αντρέι, τον οδηγό της άμαξας του συζύγου της. Όταν έμαθε ότι ο σοβαρά τραυματισμένος άνθρωπος ήταν στο χείλος του θανάτου, έφυγε αμέσως για το νοσοκομείο. Για να μην φέρει σε δύσκολη θέση το μελοθάνατο, άλλαξε το πένθυμο έδειμά της και φόρεσε το ίδιο μπλε φόρεμα που φορούσε πριν. Σκύβοντας πάνω από τον άτυχο άνθρωπο, μάντεψε τη σιωπηλή του ερώτηση για τον κύριό του. Για να τα αναπαύσει το νου, η μεγάλη δούκισσα βίασε τον εαυτό της και του έδωσε το συνηθισμένο τρυφερό της χαμόγελο και είπε: «Με έστειλε να σε δω». Καθησυχασμένος από τα λόγια της και θεωρώντας το μεγάλο δούκα ασφαλή, ο Αντρέι έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε εκείνη τη νύχτα.
Όταν τον έθαψαν, η μεγάλη δούκισσα, βαδίζοντας πίσω από το φέρετρο, συνόδευσε την πέθυμη πομπή στο κημητήριο. Αργότερα έλαβε πρόνοια για την κοινωνική κατάσταση της οικογένειας του. Κανένα φως δεν έλαμπε από τα παράθυρα του παλατιού του Νικολάου εκείνη τη μοιραία νύχτα. Οι πυρέτες περπατούσαν στις μύτες των ποδιών τους και μιλούσαν ψιθυριστά. Το βραδινό τραπέζι στρώθηκε μόνο για τη δούκισσα Μαρία και τον αδελφό της. Όταν τα παιδιά τελείωσαν το φαγητό τους, η Ελισάβετ εμφανίστηκε και κάθισε μαζί τους στο τραπέζι. Δεν έφαγε, αλλά καθόταν σιωπηλή, με το πρόσωπό της χλωμό και ακίνητο. Όπως είπε ο αδελφός της Ερνέστος, η κατάσταση της μεγάλης δούκισσας έφερε τους γιατρούς σε απελπισία. Δεν έπαιρνε καμία τροφή. Εκτελούσε τις κυριότερες εργασίες αυτόματα και περνούσε νύχτες ολόκληρες με προσευχή. Εκείνη την πρώτη νύχτα η Ελισάβετ δεν άντεχε να κοιμηθεί στο πνοδωμάτιο που είχε μοιραστεί με τον σύζυγό της. Γι' αυτό, αφού είπε την προσευχή της με τα παιδιά, πέρασε τη νύχτα με τη Μαρία. Σε αναμνήσεις της η μεγάλη δούκισσα Μαρία θυμάται ότι αυτή και η θεία της παρέμειναν άϊπνες για πολλή ώρα μιλώντας για το Σέργιο. Βαθμιαία το σοκ της Ελισάβετ υποχώρησε και άρχισε να κλαίει με ατέλειωτα, απαρηγόρητα δάκρυα πνιγμένης λύπης. Τελικά η Μαρία την πήρε ο ύπνος και δεν ήξερε αν η θεία της κοιμήθηκε καθόλου εκείνη τη νύχτα.

δεν αισθανόταν κανένα μίσος η δούκισσα Ελισάβετ για τον άνθρωπο του οποίου το χέρι είχε διαλύσει την ευτυχία της. Έφτανε μάλιστα ακόμα και στο σημείο να τον λυπάται. Αλλά η Ελισάβετ ήθελε να μετανιώσει ο Καλιάβ για το έγκλημά του και να ζητήσει τη συγχώρεση από το Θεό. Ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Πόλσκι περιγράφει τη συνάντηση στο βιβλίο του Νεομάρτυρες της Ρωσίας. Όταν αυτός, ο Καλιάεφ, την είδε, τη ρώτησε «Ποια είσαι εσύ?» «Είμαι η χείρα», του απάντησε αυτή. «Γιατί τον σκότωσες?» «Δεν ήθελα να σκοτώσω εσένα», είπε αυτός. «Τον είδα μερικές φορές όταν είχα την βόμβα έτοιμη, αλλά ήσουν και εσύ μαζί του και δεν τόλμησα. Και δεν σκέφτηκες ότι σκότωνες και μένα μαζί του», το απάντησε. Είπε στον τρομοκράτη ότι του είχε φέρει τη συγχώρηση του μεγάλου Δούκα. Του μίλησε για τη βαρύτητα του αμαρτήματός του και του ζήτησε να μετανοήσει. Έφερε την Αγία Γραφή και εκέτευσε τον Καλιάεφ να τη διαβάσει. Αυτός αρνήθηκε. «Εάν μετανοήσεις», είπε η μεγάλη δούκισσα, «θα ζητήσω από τον αυτοκράτορα να σε συγχωρήσει. Εγώ ίδια σε έχω ήδη συγχωρήσει». Αλλά ο Καλιάεφ δεν ένιωθε καθόλου τύψεις. «Πρέπει να πεθάνω για τον αγώνα μου». Παρ' όλα αυτά η μεγάλη δούκισσα άφησε την Αγία Γραφή και μια μικρή εικόνα πάνω στο τραπέζι του κελιού, ελπίζοντας ότι θα άλλαζε γνώμη και θα στρεφόταν στον Θεό. Φεύγοντας από τη φυλακή, είπε στους υπεύθυνους: «Οι προσπάθειές μου φαίνονται άκαρπες. Αν και ποιος ξέρει, ίσως την τελευταία στιγμή συνειδητοποιήσει το αμάρτημά του και μετανοήσει». Αυτή η πνευματική δύναμη, αυτό το ηθικό μεγαλείο που επέδειξε στη συνάντησή της με το δολοφόνο του συζύγου της, πρόσωπο προς πρόσωπο, άφησε έκπληκτη την κοινή γνώμη, αλλά τέτοιος ήταν ο χαρακτήρας της Ελισάβετ. Ο μεγάλος δούκας Αλέξανδρος Μιχαήλοβιτς εξήγησε ότι δεν ήταν επιτηδευμένο μια επιθυμία να επιδειχθεί, αλλά ένα σοβαρό αίσθημα ελέους που την οδήγησε να επισκεφθεί το δολοφόνο του συζύγου της στο κελί του. Με την ταπείνωση που είχε εκ φύσεως, δεν θέλησε να μάθουν οι άνθρωποι για την επίσκεψή της και την έκανα να πονέσει όταν έγινε δημοσίως γνωστό και θέμα συζητήσεως και στη Μόσχα και στην Πετρούπολη. Ο αδελφός της μεγάλης δούκισσας θυμόταν ότι λίγες μέρες μετά την τραγωδία εμφανίστηκε ένα χαμόγελο στο πρόσωπο της αδελφής του. Όταν ζήτησε να ανακαλύψει το λόγο για αυτή την αλλαγή, η Ελισάβετ του είπε ότι είχε επισκεφθεί τον Καλιάεφ στη φυλακή, επειδή ήξερε ότι ο Σέργιος θα ήταν δυστυχισμένος αν έβλεπε κάποιον να χάνει την ειρήνη της ψυχής του εξαιτίας του. Είχε αφήσει μια μικρή εικόνα και είχε ζητήσει από τον δεσμοφύλακα να την ενημερώσει για οποιοδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά του φυλακισμένου. Την ίδια εκείνη η μέρα έμαθε από τον δεσμοφύλακα ότι ο Καλιάεφ είχε τοποθετήσει πάνω στο μαξιλάρι, δίπλα στο κεφάλι του, την εικόνα που η Ελισάβετ του είχε αφήσει. Αυτό την έκανε ευτυχισμένη και φέρε ένα χαμόγελο στο κουρασμένο και εξαντλημένο της πρόσωπο. Παρά την άρνηση του Καλιάεφ, η μεγάλη δούκισσα έκανε γραφή αίτηση στο τσάρο να τον συγχωρέσει. Στο μεταξύ, η είδηση για την επίσκεψη στο δολοφόνο του συζύγου της ήδη απλωνόταν. Εξοραϊσμένη με κάθε είδους εικασίες, πολλοί πίστευαν ότι Καλιάεφ είχε συμφωνήσει να ζητήσει τη συγχώρηση από τον τσάρο. Όταν αυτές οι φήμες έφτασαν στη φυλακή, ο δολοφόνος απάντησε γράφοντας αμέσως στη μεγάλη δούκισσα. Ο παλαιολόγος μεταφέρει το περιεχόμενο του γράμματος στα απομνημονεύματά του. «Έχεις εκμεταλλευτεί τη θέση μου. Δεν είπα ότι μετανόησα, διότι δεν μετανόησα. Αν συμφώνησα να ακούσω αυτά που είχες να πεις, ήταν μόνο επειδή σε θεώρησα ως την άτυχη χείρα ενός ανθρώπου που είχα εκτελέσει. Λυπήθηκα για τη λύπη σου, τίποτε περισσότερο. Η αφήγηση της συζήτησής μας που ανέφερες είναι προσβολή για μένα. Δεν θέλω το έλεος που έχεις ζητήσει για μένα». Το γράμμα ήρθε σαν χτύπημα στην Ελισάβετ Χιοφτόροβνα. Δεν είχε πει σε κανένα για τη συζήτησή της με τον Καλιάεφ. Την επόμενη μέρα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σέργιος Μανούσκιν ήρθε στο τσάρο με ένα έγγραφο και ζήτησε να τιμήσει την παράκληση της μεγάλης δούκισσας να συγχωρήσει τον Ιβάν Καλιάεφ. Ο τσάρος τον απέλησε δίχως να του δώσει απάντηση, αλλά κάλεσε αμέσως τον διευθυντή του αστυνομικού τμήματος Κοβαλεύσκι, στον οποίο εμπιστεύθηκε μια μυστική εντολή.
Ο Καλιάεφ είχε μέχρι τότε μεταφερθεί στο χειρό Σλούσλιεμπούρσκ. Λίγες μέρες αργότερα έφτασε στο κελί το εκπρόσωπος του πλερεξουσίου Φιωτόροφ, ο οποίος γνωριζόταν με το φυλακισμένο από τα μαθητικά τους χρόνια όταν ήταν μαζί. Ο Φιωτόροφ απευθύνθηκε στο φυλακισμένο. «Έχω εξουσιοδοτηθεί να σου πω ότι αν τυχόν κάνεις έκκληση στο τσάρο για συγγνώμη, ο μεγαλειότατος θα σου τη χαρίσει». Όπως και πριν, ο Καλιάεφ απάντησε ότι επιθυμούσε να πεθάνει για τον αγώνα του. Ο Φιωτόροφ προσπάθησε να ενθαρρύνει μια αλλαγή του τρόπου σκέψης του και ο δολοφόνος φάνηκε να αμφιταλαντεύεται. Δάκρυα ήρθαν στα μάτια του, αλλά δεν εννοούσε να πιστεί. «Θέλω να πεθάνω, πρέπει να πεθάνω. Ο θάνατός μου θα ωφελήσει ακόμα περισσότερο το σκοπό της Επανάστασης από ότι ο θάνατος του μεγάλου Δούκα Σεργίου». Στη δίκη ο Καλιάεφ πόζαρε σαν προκλητικός ήρωας. Ο παλαιολόγος περιγράφει τη σκηνή. Όταν του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει την τελευταία του δήλωση πριν την αναγγελία της καταδικαστικής απόφασης, είπε ήρεμα: «Προσέξτε την ετοιμιγορία που πρόκειται να αποδώσετε. Αν με αθωώσετε, θα πάρω αμέσως τα όπλα για να καταστρέψω τον τσαρισμό και να απελευθερώσω το ρωσικό λαό. Πρέπει επομένως να με καταδικάσετε σε θάνατο. Επαναλαμβάνω, τον δικαιούμαι, αλλά θέλω δημόσια εκτέλεση». Δεν υπήρξε δημόσια εκτέλεση. Ο φανατικός δολοφόνος, πεπισμένος ότι το έγκλημά του ήταν μια δίκαιη πράξη, κρεμάστηκε στο χειρό Σλούσελμπουργκ το Μάιο του 1905. Αν είχε ζήσει για να δει την Επανάσταση του 1917, θα μπορούσε να είχε γίνει μάρτυρας της ελευθερίας που έφερε αυτή η Επανάσταση στο ρωσικό λαό. Η δολοφονία του μεγάλου Δούκα αποδείχτηκε ότι ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τον αυτοκράτορα, με τον οποίο είχε συνδεθεί με ακλόνητους δεσμούς φιλίας. Και η αυτοκράτηρα κλονίστηκε άσχημα. Η τραγωδία της άφησε ένα ανεξίτηλο τραύμα στη γεμάτη πάθος ψυχή της. Οι γεμόνες ήθελαν να παρακολουθήσουν και οι δύο την κηδεία, αλλά πιεζόμενοι από την αστυνομία και την κοινή γνώμη εγκατάλειψαν την πρόθεσή τους. Δύο μόνο μεγάλοι δούκες την παρακολούθησαν: ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόινοβιτς, ο δημιουργός ποιητής, και ο αγαπημένος αδελφός του μεγάλου δούκα ο Παύλος, ο οποίος πήρε ειδική άδεια από τον αυτοκράτορα να επιστρέψει στη Ρωσία για την κηδεία. Παρά την τρομερή της λύπη, η Ελισάβετ ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη όλων των λεπτομεριών της κηδείας. Ήθελε τα λείψανα του συζύγου της να αναπαυθούν στην κρύπτη της μονής του Τσιντόφ. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της εργασίας σε αυτόν τον τόπο αναπαύσεως, το φέρετρο έπρεπε να

0: της χείρας, η οποία τόσο πολύ έχαιρε της αγάπης όλων. Τα λουλούδια και τα στεφάνια είχε γεμίσει την εκκλησία ανασφιχτικά. Για 40 μέρες γινόταν προσευχές στη μικρή εκκλησία όπου είχαν μεταφερθεί τα λείψανα του Μεγάλου Δούκα. Η Μεγάλη Δούκης Ελισάβετ παρακολουθούσε την κάθε ακολουθία και συχνά ερχόταν τη νύχτα, αποζητώντας τη μοναξιά να προσευχηθεί για το σύζυγό της. Εδώ ένιωθε μια ευλογημένη παρηγοριά από τα λείψανα του Αγίου Αλεξίου, Μητροπολίτου Μόσχας, και έκτοτε είχε μια ιδιαίτερη ευλάβεια για αυτόν τον Άγιο. Όταν τελείωσε ο υπόγειος τάφος, το φέρετρο του Μεγάλου Δούκα μεταφέρθηκε με μία σεμνή τελετή. Η κρύπτη φτιάχνηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα των αρχαίων ρωμαϊκών κατακομβών. Στον τόπο της δολοφονίας του Μεγάλου Δούκα ανεγέρθηκε ένας πελώριος σταυρός σχεδιασμένος από τον πασίγνωστο καλλιτέχνη Βάζνετσοφ κατά την παράκληση της Μεγάλης Δούκισσας. Ένιωθε ότι η εγγραφή που είχε διαλέξει θα ικανοποιούσε το σύζυγό της. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια καθαρή αντανάκλαση της υπέροχης χριστιανικής ψυχής της. «Πάτερ, άφεσα αυτής, ουγαρίδαση τυπιούση». Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός να είναι μαζί σας.
1: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Σεραφείμ. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Είναι γνωστό πόσο σκληρή ήταν η δουλεία του γένους μας τους Τούρκους. Και μην μπορώντας να την ανέχονται, τολμηροί και γενναίοι άνδρες έκαναν κατά καιρούς μικροεπαναστατικά κινήματα, που γρήγορα η τρομακτική ισχύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του Σουλτάνου, τα έπνιγε στο αίμα. Ένα τέτοιο ήταν και το κίνημα του Μητροπολίτη Λάρισας Διονυσίου, που ονομάστηκε εμπεκτικά Σκυλόσοφος, αφού ξέχασε το σταυρό και έπιασε κουμπούρι. Την ίδια εποχή, επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου ήταν ο Σεραφείμ. Δούλευε ταπεινά, σαν Απόστολος του Χριστού. Στις ενέργειες του Διονύσιου ήταν αντίθετος, αλλά οι Τούρκοι τον ενοχοποίησαν. «Φταίς κι εσύ, αφού κι εσύ δεσπότης είσαι». «Και εμείς μόνο τότε θα το παραδεχθούμε ότι δεν ήσουν συνεργάτης του, αν αρνηθείς τον Χριστό, αν γίνεις Τούρκος», απάντησε ο Άγιος. «Είμαι τελείως αμέτωχος σε όλα τα έργα του Διονύσιου. Το ξέρετε, το ομολογώ, το διακηρύττω, αλλά τον Χριστό, την πίστη μου, δεν τον αρνούμε». «Πώς εσύ, άνθρωπος μυαλωμένος, επήγες με εκείνο τον παλαβό που πίστεψε ότι θα ανατρέψει τη βασιλεία μας?» Επανέλαβε ο Άγιος. «Άδικα με κατηγορούν. Σας το επαναλαμβάνω. Δεν είχα καμία συμμετοχή. Ό,τι θέλετε κάμετε μου. Μα μη μου απαιτείτε να γίνω μουσουλμάνος. Τον Χριστό δεν τον αρνούμε». Οι Τούρκοι δεν συμφώνησαν. Τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια για να βάλει μυαλό. Και μετά τον ερώτησαν. «Έβαλες μυαλό? Τον αρνείσαι τον Χριστό?» Τους απάντησε. «Τι λες, πασά μου? Θα έχω βάλει μυαλό αν αρνηθώ τον Χριστό ή θα το έχω χάσει εντελώς? Ο Χριστός είναι ο Θεός, ο Κύριος του κόσμου και Δημιουργός, και ο δικός σας προφήτης ένας άνθρωπος θνητός, αγράμματος και εχθρός του Χριστού μου». Αποφάσισαν να τον σουβλήσουν και τον σούβλησαν. Με το σούβλισμα οι άνθρωποι δεν πέθαιναν αμέσως. Έμειναν ημέρες ολόκληρες και επονούσαν ανυπόφορα. Και μέσα σε τέτοιους πόνους ο Άγιος Σεραφείμ ευχαριστούσε τον Χριστό που τον αξίωσε να γίνει μάρτυράς του. Παρέδωκε το πνεύμα του στις 4 Δεκεμβρίου 1611. Την ίδια στιγμή άρχισαν τα θαύματα μαρτυρίες του Κυρίου για τον πιστό δούλο του. Τα λείψανά του άρχισαν να μοσχοβολούν και παρέμεναν άσυπτα. Του έκοψαν το κεφάλι και το κάρφωσαν σε ένα παλούκι για να τρομοκρατούν τους χριστιανούς. Το έστειναν να βλέπει προς δυσμάς και γύριζε προς Ανατολάς μόνο του, με θεία δύναμη, γιατί οι Ορθόδοξοι χριστιανοί προς Ανατολάς προσεύχονται. Επήγε ένας χριστιανός και πήρε την κάρα του Αγίου, αλλά οι Τούρκοι τον κατάλαβαν και προσπάθησαν να τον πιάσουν. Για να γλιτώσει πέταξε την κάρα του Αγίου στο ποτάμι και γλίτωσε. Αλλά τη νύχτα φως κατέβαινε από τον ουρανό και την φώτιζε, ή μάλλον την έδειχνε, και χριστιανοί την έβρισκαν, και με κρίση του νέου Μητροπολίτη Λάρισας την παρέδωκαν στην Ιερά Μονή Κορώνης, κοντά στην Καρδίτσα, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα. Και όλος ο κόσμος της Θεσσαλίας τον τιμά και τον ευλαβείται, και προστρέχει σε αυτόν, και ο Άγιος θαυματουργεί, δείχνοντας εμάς πόσο μεγάλο πράγμα είναι να πιστεύει κανείς στο Χριστό και να πεθαίνει για τον Χριστό.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Γέρον Αμβρόσιος Λάζαρης, ο πνευματικός της Μονής Δαδίου. Μιχάλης Λεβέντης. Σύντομο βιογραφικό. Ο ιερομόναχος Αμβρόσιος Λάζαρης γεννήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 1912 στα Λαζαράτα Λευκάδος. Πατέρας του ήταν ο Παναγιώτης Λάζαρης και μητέρα του η Ελουίζα, το γένος Γεωργάκη. Το ζευγάρι απέκτησε 5 παιδιά. Τον Πέτρο, τη Χρυσούλα, τον Δημήτριο, τον Σπυρίδωνα, το κοσμικό όνομα του Γέροντα και τη Γεωργία. Ο πατέρας του υπηρέτησε για χρόνια στους Βαλκανικούς πολέμους και το θάρρος του στις μάχες λένε ότι ήταν ξεχωριστό. Αργότερα και σύμφωνα με τη μαρτυρία του ιστορικού Πάνου Ροντογιάννη, υπηρέτησε ως γραμματοδιδάσκαλος κατά την περίοδο 1926-1932 στο Δημοτικό Σχολείο Ασπρογερακάτων Λευκάδος. Ήταν στη ζωή του πολύ αυστηρός έως και σκληρός, στοιχείο που πήρε από τους δικούς του γονείς με τους οποίους συγκατοικούσε η οικογένεια. Αντίθετα, η μητέρα του ήταν ένας πολύ ήπιος και γλυκός άνθρωπος που νοιαζόταν για το σπίτι της και τα παιδιά της και έκανε μεγάλη υπομονή στις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπιζε. Ο γέροντας την αγαπούσε πολύ και της είχε αδυναμία. Οι συνθήκες ζωής στο χωριό ήταν τότε πολύ δύσκολες και τα μέλη της οικογένειας, όπως τόσοι συγχωριανοί, πεινούσαν. Έτσι, ο νεαρός Σπυρίδων στερήθηκε πολλά. Παπούτσια δεν φόρεσε, παρά όταν πήγε στο στρατό. Το πόδι μου από κάτω, έλεγε κατόπιν γελώντας, ήταν σαν τσαρούχι. Γι' αυτό και αναγκάστηκε πολύ νωρίς να σταματήσει το σχολείο και να αρχίσει να βοηθά την οικογένεια ως εργάτη σε κτήματα των συγχωριανών του. Γράμματα έμαθε μέχρι τη δεύτερη δημοτικού. Όμως χάρη στη μητέρα του είχε καλή την επαφή με το Χριστό και την Εκκλησία του νωρίς. Εκείνη τον έμαθε να πηγαίνει στο ναό από πολύ μικρός, να προσεύχεται και ήταν μαζί που επισκέπτονταν τα εξοκλήσια της περιοχής, ακόμη και τα πιο απομακρυσμένα. Το ίδιο συνέχισε να κάνει και αργότερα όταν έβαλε το ράσο, εκδηλώνοντας πάλι με αυτόν τον τρόπο, μοναχικά, την πίστη του στον πνευματικό κόσμο. Ήταν πολύ χειροδύναμος. Από τα λίγα που έλεγε για εκείνη την περίοδο της ζωής του, σταχυολογούμε το ακόλουθο περιστατικό, το οποίο αφορούσε ένα παιχνίδι στο χωριό. Εκείνα τα χρόνια μαζεύονταν οι άνδρες τις Κυριακές έξω από το καφενείο μετά την εκκλησία, έπαιρναν μια μεγάλη πέτρα και την πετούσαν μακριά, όπως τη σφαίρα. Πήγε λοιπόν κι αυτό σαν παιδί και του ζήτησε να δοκιμάσει. Οι άλλοι τον περιγέλασαν, αλλά του επέτρεψαν να ρίξει. Εκείνος έπιασε την πέτρα, της έδωσε μια και την εξαφάνισε. Λίγο αργότερα στο στρατό, επειδή ήταν αρκετά ψηλός και είχε ωραίο παράστημα, ήταν φυσικό να τον επιλέξουν στους ευζώνους. Σύμφωνα με το στρατολογικό γραφείο της Λευκάδας, μαθαίνουμε ότι στις 21 Σεπτεμβρίου του 1933 κατετάγει ο σκληρωτός στο 24ο Σύνταγμα Πεζικού και στις 4 Οκτωβρίου του ίδιου έτους πήγε στη δύναμη του πρωτύπου τάγματος Ευζώνων, όπου παρέμεινε μέχρι τις 6 Ιανουαρίου του 1935. Τότε απολύθηκε από το τάγμα Ευζώνων ως οπλίτης, στις 5 Μαρτίου 1935 κατετάγει στο 24ο Σύνταγμα Πεζικού και στις 16 Μαρτίου του 1935 πήρε το απολυτήριό του. Από την περίοδο της στράτευσής του μένει μέχρι σήμερα μία υπέροχη φωτογραφία η οποία δείχνει τον νέο Εύζωνα να κοιτάζει μπροστά με το καθάριο και αγνό γαλάζιο βλέμμα του, ένα βλέμμα που σε μαγνητίζει και κάνει την καρδιά σου να σκυρτά ανεξήγητα. Αυτή την ομορφιά, αυτά τα νιάτα, αυτή τη δύναμη και αυτή την αθωότητα πρόσφερε πρόθυμα στον Κύριο Ιησού Χριστό, ο φτωχός νέος, γιατί ήταν άλλος ο πλούτος που τον ένοιαζε. Αμέσως μετά το στρατό, ο Σπυρίδων πήγε στο Άγιον Όρος. Με το που έμεινε στο μοναστήρι, δεν ενδιαφέρθηκε διόλου για τους γονείς του. Δεν είχε καμία επαφή, ούτε με τους γονείς, ούτε με τα αδέρφια του. Ο πατέρας του, σαν έμαθε μετά που βρισκόταν, πήγε και τον συνάντησε. Επίσης, τα ανήψια του τον επισκέφθηκαν κάποιες φορές. Τους δέχθηκε όπως όλους, όχι σαν κάτι ιδιαίτερο. Τους αγαπούσε όπως αγαπούσε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και τους βοηθούσε μέσα από τις προσευχές του. Τα υλικά αγαθά και το παρελθόν του στο νησί δεν τον απασχολούσαν διόλου. Μάλιστα, όταν μια πενταμελής οικογένεια ζούσε σε ένα σπίτι που ο γέροντας είχε κληρονομήσει στο νησί και δεν πλήρωνε νίκιο, εκείνος ποτέ δεν απέτησε, ποτέ δεν διεκδίκησε. Στις προτροπές ενός πνευματικού του παιδιού να το ζητήσει και πάλι αρνήθηκε. Δεν ήθελε να τους δυσκολέψει. Η ξενιτιά του ήταν πλήρης. Αλλά και το πατρικό του σπίτι, όταν το είδε πολύ μετά από φωτογραφίες τελείως κατεστραμμένο και κατοίκητο, δεν τον ενόχλησε στο παραμικρό. Γύρευε αλλού την κατοικία του. Βγαίνοντας από το Άγιον Όρος στις 9/11 του 1950, με προτροπή του παραδέλφου του και αγαπημένου φίλου του Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, του γνωστού γέροντος που έζησε και αυτό στον κόσμο και επί χρόνια λειτουργούσε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου, μέσα στην Πολυκλινική των Αθηνών, πήγε στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Γαβριώτισσας στο Δαδί. Η ηγουμένη της Μονής, γερόντισσα Παρθενία, είχε ζητήσει από τον γέροντα Πορφύριο, που πολύ εκτιμούσε, κάποιον καλό πνευματικό και εκείνος πρότεινε το γέροντα Αμβρόσιο. Ο τότε Μητροπολίτης Φθιώτιδος Αμβρόσιος τον χειροτώνησε πρώτα ιεροδιάκονο στις 8 Σεπτεμβρίου του 1954 στον Ιερό Ναό του Γενεσίου της Θεοτόκου, της Ιεράς Μονής Δαμάστας, μετονομάζοντάς τον σε Αμβρόσιο και στις 12 Σεπτεμβρίου 1954 πρεσβύτερο με τον τίτλο του Αρχιμανδρίτου στον Ιερό Ναό του Γενεσίου της Θεοτόκου της Ιεράς Μονής Δαδίου, ενώ την 1η Αυγούστου 1955 του έδωσε την ευλογία για το της πνευματικής αξίας λειτουργήμα του πνευματικού. Όμως επειδή η Μονή Δαδίου ήταν πολύ φτωχή και τα χρόνια δύσκολα, πήγε για λίγο καιρό ως εφημέριο σε διάφορους ναούς, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Γλυκά Νερά Παιανίας Αττικής, στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών Άνω και Σαριανής, επί Αρχιεπισκόπου Ιερωνήμου, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης, στο Σεβαστό της Παραμυθίας και αλλού. Έτσι ενίσχυε το πενιχρό εισόδημα της Μονής. Στην Ιερά Μονή Δαδίου, ο γέροντας ήταν από το 1954 ο πνευματικός και εκεί βασικά έζησε, προσευχήθηκε, βοήθησε με τη γερόντισσα να φτιαχτεί εκ νέου το μοναστήρι, στήριξε πλήθος ανθρώπων στις ποικίλες δυσκολίες τους, φανερώθηκε από τον Θεό στον κόσμο κυρίως κατά τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του και κοιμήθηκε πλήρης ημερών στις 2 Δεκεμβρίου 2006. Ο τάφος του, όπως το είχε ζητήσει, βρίσκεται στην αυλή της Μονής, δίπλα ακριβώς και λίγο ψηλότερα από τον τάφο της πρώτης ηγουμένης του μοναστηρίου, της γερόντισσας Παρθενίας. Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της προσωπικότητας του γέροντα, η οποία στηρίχθηκε στις πάρα πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που ήλθαν κοντά του. Όλοι ομολογούν ότι αυτός ο άνθρωπος, στο πέρασμά του από τη γη, βοήθησε και ανέπαυσε χιλιάδες ψυχές. Η περίοδος κατά την οποία βιογραφείται είναι κυρίως οι 2-3 δεκαετίες πριν την κοίμησή του, τότε που αποκαλυπτικά μίλησε πολύ για τον Χριστό και τον πνευματικό κόσμο, ενώ έδειξε τον δρόμο που πρέπει να πάρουμε για να πλησιάσουμε τον Κύριο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα σωθούμε. Το διορατικό χάρισμα. Το διορατικό χάρισμα είναι η δυνατότητα που δίνει ο Θεός σε ορισμένους ανθρώπους είτε να βλέπουν τον εσωτερικό κόσμο των άλλων, είτε να βλέπουν σε απόσταση αντικείμενα ή γεγονότα, να βλέπουν τι γίνεται πίσω από τον τοίχο ή πίσω από το βουνό. Και αυτό όχι μόνο επί γης, σε οποιαδήποτε απόσταση και στην πιο μακρινή, αλλά και σε άλλον πλανήτη. Τα περιστατικά που ακολουθούν φανερώνουν ότι ο Θεός είχε δώσει αυτό το χάρισμα στο γέροντα Αμβρόσιο. 1. Μία μέρα ξεκίνησαν από το μοναστήρι από την Αθήνα δύο γυναίκες. Η μία γνώριζε το γέροντα. Η άλλη τον επισκεπτόταν για πρώτη φορά και είχε στο πορτοφόλι της φωτογραφίες των δύο αγοριών της. Είχε τη μεγάλη επιθυμία να τις ευλογήσει ο γέροντας. Μόλις μπήκαν στο κελί του, μετά τον χαιρετισμό, γύρισε και της είπε χωρίς άλλη κουβέντα: «Δώσε μου να σου σταυρώσω τα κλαδάκια σου, τα παιδάκια σου». 2. Μία Κυριακή, ο γέροντας ήταν στο μοναστήρι και λειτουργούσε. Από το μέρος αυτό έβλεπε τη χειροτονία σε διάκονο ενός πνευματικού του παιδιού στην Κρήτη. Και την ώρα που τελείωνε η χειροτονία και φώναξε ο επίσκοπος «Άξιος», Βγήκε και ο γέροντας από το ιερό, στάθηκε μπροστά στην ωραία πύλη και είπε δυνατά: «Άξιος, άξιος, άξιος». Οι άνθρωποι στο εκκλησίασμα ξαφνιάστηκαν, δεν ήξεραν τι να υποθέσουν, αλλά εκείνος μετά τους καθησύχασε. «Αυτή την ώρα χειροτονείται ένα δικό μου παιδί και φώναξα και εγώ», ήταν τα λόγια του. 3. Ένας άνδρας από τη Ρόδο συνήθιζε να γονατίζει από σεβασμό όταν επικοινωνούσε τηλεφωνικώς με το γέροντα. Άλλη μια μέρα που τον είχε πάρει τηλέφωνο για να ζητήσει ευχή για τον ίδιο και για το παιδί του, τον άκουσε να ρωτά: «Δεν μου λες, ποιος είναι πίσω σου στο δεξιό μέρος?» Ο άνθρωπος κοίταξε, αλλά δεν είδε κανέναν. «Κανένας, γέροντα». «Κανένας, ε? Δεν είναι ο Κύριος?» Ο άλλος τότε πρόσεξε. Υπήρχε όντως στον τοίχο μία εικόνα του Κυρίου εσταυρωμένου. «Ναι, γέροντα», ψέλησε. «Από αυτό να ζητάς την ευχή και την προστασία και σε αυτό να γονατίζεις και να προσεύχεσαι», του απάντησε από το δαδί εκείνος, χωρίς ποτέ του να έχει δει πώς είναι διαμορφωμένο το εσωτερικό του σπιτιού του. 4. Κάποτε επισκέφθηκε το μοναστήρι μία συντροφιά από τη Χαλκίδα. Μεταξύ αυτών ήταν και μία γυναίκα η οποία πολύ ευλαβήτω τον γέροντα. Κάποια στιγμή μπήκαν στο κελί του, περιγελώντας και αμφισβητώντας τον, ο άνδρας της και ένας φίλος του. Η γυναίκα περίμενε απ' έξω με μεγάλη ανυπομονησία. Όπως μπήκαν, έτσι και βγήκαν. Γελούσαν και ειρωνεύονταν. Αυτή απόρησε και μπήκε μέσα να δει τι είχε συμβεί. Ο γέροντας της είπε: «Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου. Ήρθαν χωρίς διάθεση. Κούτσουρα ήρθαν και κούτσουρα έφυγαν». 5. Μία μέρα τον επισκέφθηκαν 4 νέοι, 3 Έλληνες και ένας κατά το ίμιση Έλληνας και κατά το άλλο ίμιση Γάλλος. Μπήκε πρώτος στο κελί του ο ένας Έλληνας, στον οποίο ο γέροντας είχε μεγάλη αγάπη. «Γέροντα, ευλογείτε, έχω έλθει με κάποιους φίλους μου. Να περάσουν?» «Όχι, να φέρεις το Στέφανο πρώτα». «Ποιον Στέφανο?» είπε ο άνθρωπος απορώντας και βγήκε να βεβαιωθεί. Επέστρεψε σε λίγο. «Δεν υπάρχει Στέφανος, γέροντα». «Βρε, φέρε τον Στέφανο μέσα», έκανε χαμογελώντας ο παππούς. Και μπήκε τελικά ο Ετιέν, έτσι λέγεται ο Στέφανος στα γαλλικά. Έμεινε για ώρα μόνος του με το γέροντα και βγήκε έπειτα κλαίγοντας. «Μου ανέλησε όλη μου τη ζωή, από τότε που γεννήθηκα μέχρι τώρα», πρόλαβε να πει ο άνθρωπος και απομακρύνθηκε να μείνει μόνος με τις αποκαλύψεις που του είχαν γίνει. 6. Ήταν κάποια γυναίκα πάμφτωχη σε ένα μικρό χωριό της Ετωλοακαρνανίας και είχε 3 παιδιά. Κατάφερε να τα μεγαλώσει με απίστευτες στερήσεις και δυσκολίες, όμως με μία μοναδική αξιοπρέπεια. Ήταν η κυρά Βασιλική. Πέθανε παραμονή της Παναγίας του 1998. Την επόμενη μέρα, 15 Αυγούστου, το φθηνό φέρετρο με τη σωρό της ήταν πάνω στην καρότσα του μικρού αγροτικού ημιφορτηγού του ιερέα και κατευθυνόταν προς το κημητήριο. Ακολουθούσαν μερικοί συγχωριανοί της και συζητούσαν για τα βάσανα που είχε περάσει όταν ξάφνου ευωδίασε ο τόπος. Ακόμη και χιλιάδες άνθη και λουλούδια να υπήρχαν δεν θα μύριζαν τόσο. Παραξενεύτηκαν και απόρρισαν. Δεν είχαν εξήγηση. Ανάμεσα σε εκείνους που τη συνόδευαν ήταν και ένα πνευματικό παιδί του γέροντα Αμβρόσιου, που λίγες μέρες μετά πήγε και του ανέφερε το γεγονός. Του είπε μόνο πως μία γυναίκα πέθανε και ευωδίασε ο τόπος. Εκείνος στην αρχή έμεινε σιωπηλός. Έπειτα μπήκε στο δωμάτιό του, έμεινε για λίγο και επέστρεψε. «Αυτή αγίασε», απάντησε, «και ξέρεις τον λόγο, γιατί ποτέ στη ζωή της δεν παραπονέθηκε. Τέτοιους ανθρώπους θέλει ο Θεός για να γεμίσει τον παράδεισο και να κάνει τη δευτέρα παρουσία του. Κατάλαβες?» 7. Ένας γιατρός μετά από κάποια επίσκεψή του στο μοναστήρι, όπου είχε ακούσει τον γέροντα να του λέει πολλά για τη ζωή του, αναρωτιόταν αν αυτά ήταν αληθινά ή του τα έλεγε για ευχές. Βγήκε έξω ζαλισμένος. Συνάντησε μία μοναχή και της εξέφρασε ψιθυριστά την αμφιβολία του. «Αδελφοί, ο γέροντας τα λέει αυτά προφητικά ή τα λέει για να τα πει?» «Μα τι είναι αυτά που ακούω?» αναπήδησε ξαφνιασμένη μοναχή. «Συγγνώμη, αλλά καμιά φορά μπαίνει μέσα μας η αμφιβολία», είπε αυτός και επέστρεψε σε λίγο να πάρει την ευχή του πριν φύγει. «Γεια σου, γέροντα. Ήρθα να σε χαιρετήσω και να φύγω». «Ποιος είσαι εσύ?» τον άκουσε τότε να του λέει. «Τι ποιος είμαι, γέροντα? Ο γιατρός είμαι, που μιλάγαμε πριν από λίγο», είπε ο άνθρωπος και σκέφτηκε πως ο παππούς είναι κουρασμένος ή πως άρχισε να πέφτει και δεν θυμάται. «Και τι ήρθες να κάνεις εδώ?» επέμενε ο γέροντας. «Να πάρω την ευχή σου». «Όμως γιατί ήρθες ένα γέροντα που τα λέει στην τύχη?» είπε κοιτάζοντάς τον κατευθείαν στα μάτια. «Να ξέρεις όμως πως όσα λέω δεν είναι δικά μου, αλλά αυτός μου τα λέει», και του έδειξε την εικόνα του Κυρίου. «Δεν τα λέω εγώ». 8. Ο γέροντας αγαπούσε πολύ τα παιδιά και λυπότανε αν κάποιο πονούσε ή υπήρχε περίπτωση να χαθεί. Έτσι, όταν τον επισκέφθηκε κάποτε μία οικογένεια, γύρισε στον 12χρονο γιο και του είπε: «Καλός είσαι. Πας στην εκκλησιά?» «Πάω». «Εξομολογείσαι?» «Εξομολογούμε». «Α, καλά. Αλλά στα μπαράκια μην ξαναπάς». «Μα δεν πάει», είπε ο πατέρας. «Πώς δεν πάει?» επέμενε ο γέροντας. «Έχει πάει 2 φορές και ετοιμάζεται να ξαναπάει». Και όπως στράφηκε προς το παιδί, εκείνο τότε είπε με συστολή: «Ε, γέροντα, με πήγαν, εγώ δεν...» Οπότε άρχισε αυτός να τους νουθετεί και να λέει για τα νυχτερινά κέντρα πως είναι ο τόπος ταφής των νέων. «Εκεί ο διάβολος είναι ακράτητος και σκορπά τον θάνατο», τόνισε χαρακτηριστικά. 9. Κάποια γυναίκα στο Ηράκλειο της Κρήτης εξομολογείται στον πνευματικό της και συχνά του εξέφραζε μια μεγάλη επιθυμία. «Πώς θα γίνει, Πάτερ, να αγαπήσω τον πλησίον μου όπως τον εαυτό μου? Αυτό είναι δύσκολο πράγμα. Προσπαθώ, αλλά δεν τα καταφέρνω». Και εκείνος τη συμβούλευε σχετικά για τον τρόπο που έπρεπε να ακολουθήσει ώστε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά μια φορά που είχε πάει με τον άντρα της και τον αδελφό της στο Δαδί, αφού είδαν το γέροντα, μίλησαν αρκετά και ήρθε η ώρα να φύγουν, τον άκουσε να την αποχαιρετά σχεδόν σταυτή με τα εξής λόγια: «Άντε και σου εύχομαι ο Θεός να σε βοηθήσει να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». 10. Ένα πούλμαν με εκδρομής κατευθυνόταν προς τις κατασκηνώσεις του Παρνασσού. Περνώντας από τη Μονή Δαδίου, έκαναν μία σύντομη στάση και εκεί συνάντησαν το γέροντα. Αφού προσκύνησαν την Παναγία, τον πλησίασαν και εκείνος τους μίλησε. Επέμενε πολύ στη μετάνοια, στην εξομολόγηση και στη Θεία Κοινωνία. Κάποιος όμως από τους επισκέπτες άρχισε να βρίζει τους ιερείς και να λέει μεταξύ άλλων: «Εσείς οι παπάδες πρέπει να εξομολογήσετε και να μετανοείτε που κάνετε τόσα». Αλλά τότε ο γέροντας γύρισε προς το μέρος του, χτύπησε τη μαγκούρα που κρατούσε στο έδαφος και του είπε έντονα: «Εσύ τολμάς να μιλάς έτσι για τους παπάδες που πέθανε ο αδελφός σου και αδίκησε στην οικογένειά του?» Ο άνθρωπος ταράχτηκε, κοκκίνησε, δεν άνοιξε πάλι το στόμα του και βγαίνοντας από το μοναστήρι πήγε στην πηγή με το κρύο νερό που τρέχει και δροσίζει τους περαστικούς για να βρέξει το πρόσωπό του και να συνέλθει. Στο μεταξύ ο γέροντας πλησίασε κάποιον άλλο επισκέπτη, τον αγκάλιασε και του είπε: «Εσύ είσαι καλός άνθρωπος, έλα όμως να σου πω κάτι να το διορθώσεις». Και τον πήρε παράμερα και τον συμβούλεψε. 11. Πήγε ο γέροντας σε κάποιο μοναστήρι με ένα νέο ιερέα πνευματικό του παιδί για να προσκυνήσουν. Στο αρχονταρίκι που κάθισαν υπήρχε μια παλιά φωτογραφία μοναχών της Μονής. Την ώρα που έπιναν τον καφέ, έπιασε τη φωτογραφία και του είπε σταυτή, δείχνοντας ένα μοναχό από τους 20 περίπου που εικονίζονταν: «Τους βλέπεις όλους? Μόνο αυτό σώθηκε». 12. Ένας άνδρας έκανε στη γυναίκα του για κάποια περίοδο μία ιδιαίτερη γκριμάτσα κοροϊδευτική που πολλές φορές μετά το ξεχνούσε. Φθάνοντας μία μέρα στο μοναστήρι, πήγε μπροστά του ο γέροντας και άρχισε συνέχεια να του κάνει την ίδια γκριμάτσα, την οποία έκανε αυτό στην γυναίκα του. «Σου αρέσει?» τον ρώτησε μεταγελώντας. 13. Το 1990, στη διάρκεια μιας θείας λειτουργίας, ζήτησε από ένα πνευματικό του παιδί, που τον είχε επισκεφθεί στο μοναστήρι, να διαβάσει κατά την ώρα της προθέσεως τα ονόματα των ανθρώπων, τους οποίους ο συγκεκριμένος νέος, μετέπειτα κληρικός, είχε φέρει να διαβαστούν και ευλογηθούν και τους γνώριζε προσωπικά. Άρχισε λοιπόν αυτός να τα διαβάζει. Μόλις όμως έφτασε σε μια οικογένεια που είχε 4 παιδιά και περνούσε δυσκολίες, ο γέροντας, χωρίς κανείς να τον έχει πληροφορήσει σχετικά, είπε ξαφνικά: «Τώρα εδώ σταματάμε. Αυτός ο πατέρας και αυτή η μάνα έχουν μεγάλη ανάγκη. Πρέπει να κάνουμε πολύ προσευχή. Α, μεγάλη ανάγκη εδώ. 14. Μια φορά ένας νέος επιστήμονας έδωσε χρήματα από το μισθό του που μόλις είχε πάρει σε κάποιον ο οποίος είχε ανάγκη. Δεν είπε πουθενά το παραμικρό για την ενέργειά του και ξεκίνησε για το μοναστήρι. Εκεί ο γέροντας μόλις τον είδε του είπε «Αυτά που έδωσες η Παναγία θα στα δώσει πίσω. Η Παναγία χαίρεται και ό,τι δίνεις θα στο επιστρέφει. Αυτό να ξέρεις τη ζωή σου». Και πράγματι το ίδιο ακριβώς ποσόν που είχε προσφέρει ο άνθρωπος το έλαβε πίσω μετά 2 μέρες με έναν εντελώς αναπάντεχο τρόπο από ένα τυχαίο κέρδος. 15. Όταν νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, ένα πρωί η νοσηλεύτρια του έφερε τα φάρμακά του. Όμως εκείνος έβρισκε αφορμή και καθυστερούσε να τα πάρει. Δεν έδειχνε απροθυμία, αλλά με γλυκό τρόπο το απέφευγε. Αφού πέρασε 1/2 ώρα περίπου, έφτασε η ίδια νοσηλεύτρια σε κατάσταση πανικού και ρώτησε το πνευματικό του παιδί, το οποίο βοηθούσε το γέροντα, αν πήρε τα χάπια του. Όταν πήρε αρνητική απάντηση, είπε ανακουφισμένη. «Ευτυχώς, γιατί ήταν άλλου ασθενούς. Έκανα λάθος και αυτά που του είχα φέρει ήταν βαριά φάρμακα». Τους έδωσε τα δικά του και αυτή τη φορά ο γέροντας τα πήρε αμέσως, χωρίς να φέρει εμπόδιο. 16. Κάποια φορά εξηγούσε σε μία συντροφιά το σημείο στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, όπου αναφέρει ότι είναι αδύνατον μέσα στον διεφθαρμένο και πονηρό αυτό κόσμο να μην έρθουν τα σκάνδαλα και οι πειρασμοί. Με το που το άκουσε αυτό ένα πνευματικό του παιδί, του γεννήθηκε στο μυαλό η απορία γιατί είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα. Και μάλιστα τόσο έντονα το σκεφτόταν, ώστε έπαψε να παρακολουθεί την εξήγηση του Ευαγγελίου. Αλλά ο γέροντας σταμάτησε ξαφνικά τον λόγο, γύρισε προς το μέρος του και του είπε με έμφαση, αφού είχε διαβάσει τη σκέψη του. «Είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα για αυτούς και για αυτούς τους λόγους». Τους οποίους λόγους εξήγησε, λύνοντας έτσι την απορία του. Και μετά συνέχισε την ερμηνεία του Ευαγγελίου. 17. Στο ίδιο μοναστήρι, λίγο νωρίτερα, είχαν συναντήσει την ώρα που πήγαν να μπουν έναν άντρα γύρω στα 65 με 70, ο οποίος με το που τον είδε του είπε «Την ευχή σου, γέροντα». «Εσύ τι κάνεις, τι είσαι εσύ εδώ», γύρισε αμέσως και τον ρώτησε. «Εγώ βοηθάω το μοναστήρι και μένω εδώ, αλλά δεν είμαι μοναχός». «Όχι, να γίνεις μοναχός, να βάλεις το ράσο για να σωθείς». «Γέροντα, εγώ τι να σωθώ». «Εντάξει είμαι εδώ πέρα, βοηθάω τους πατέρες και λοιπά». «Ακούς τι σου λέω, να βάλεις το ράσο σου, να μπεις στο μοναστήρι για να σωθείς». «Ε, τι να βάλω εγώ σε τέτοια ηλικία», επέμενε ο άλλος. Οπότε τον πλησίασε και του είπε κάνοντας μια χαρακτηριστική κίνηση με την παλάμη του και βάζοντάς τη στο λαιμό του. «Δε μου λες, πώς σου έσφαξε στην κατοχή». Ο άλλος κοκάλωσε, άρχισε να αλλάζει χρώματα. Έσκυψε το κεφάλι και ίσα που μπόρεσε να αρθρώσει. «Καλά γέροντα, ευλόγησον». Μετά πήγε πίσω από τον ιερέα που συνόδευε το γέροντα και κάποια στιγμή τον ρώτησε με αγωνία. «Ποιος είναι αυτός?» «Άστο τώρα, κάνε ό,τι σου είπε και άστο. Μη μιλάς καθόλου», του είπε εκείνος. Το προορατικό χάρισμα. Ένα ζευγάρι ήταν για 3,5 χρόνια παντρεμένοι και δεν είχαν παιδί. Πήγαν μία φορά στο μοναστήρι και ζητούσαν τις ευχές του. «Ε, θα βοηθήσει η Παναγία, θα κάνετε», τους είπε στην αρχή. Ένα απόγευμα όμως που κάθονταν έξω στην πηγή, είπε χαμογελώντας τον άνδρα. «Άντε βρε, εσύ θα γίνεις πολύτεκνος». Και πράγματι, 14 χρόνια μετά, αυτό το ζευγάρι έχει 4 παιδιά. Μάλιστα, όταν ήταν να γεννηθεί το πρώτο παιδί, συνέβη το εξής. Υπήρχαν μεγάλες δυσκολίες στον τοκετό και ο γιατρός ετοιμαζόταν να κάνει κεσαρική, αφού δεν είχε μπει στη λεκάνη το έμβριο. Τότε ο πατέρας με ευθύνη του είπε στο γιατρό να περιμένει και τηλεφώνησε αμέσως στο μοναστήρι. Του μίλησαν και ο γέροντας και η γερόντισσα Παρθενία και τον καθησύχασαν ότι όλα θα πάνε καλά. Στο 20 λεπτό επάνω πήρε θέση το παιδί προς τη λεκάνη και έγινε φυσιολογικός ο τοκετός. Δεν το πίστευε κανείς. Είπε ο γέροντας σε μία πνευματική του κόρη. «Κανόνισε να κάνεις αυτόν τον χρόνο ένα παιδί. Αν δεν κάνεις τώρα, μετά θα θέλεις, αλλά δεν θα μπορείς. Ένα χρόνο έχεις περιθώριο». Εκείνη δεν ήθελε δεύτερο παιδί τη συγκεκριμένη περίοδο γιατί ήταν πολύ κουρασμένη με το μεγαλύτερο που είχε, δούλευε και επιπλέον μετακόμιζε εκείνο τον καιρό από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Όμως έκανε υπακοή και έτσι σε λίγο έμεινε έγκυος, μια που και ο άντρας της δεν είχε αντίρρηση. Λίγο μετά, αφού γέννησε, της παρουσιάστηκε σαν χαρώδης διαβήτης, μια ασθένεια που την ταλαιπώρησε αρκετά και άργησε πολύ να τη ρυθμίσει. Από σεβασμό, ευγνωμοσύνη και κυρίως αγάπη προς το γέροντα, έδωσε στο δεύτερο γιο της το όνομά του, Αμβρόσιος. Κάποια φορά επισκέφθηκε το γέροντα στην Αθήνα μία οικογένεια, οι γονείς και τα δύο παιδιά τους. Εκείνος τους ευλόγησε, τους έδωσε συμβουλές πολύτιμες και κάποια στιγμή τους είπε «Να κάνετε και τρίτο παιδί». Οι γονείς ξαφνιάστηκαν, δεν είχαν στο νου τους κάτι τέτοιο. Ο σύζυγος αρνήθηκε κατηγορηματικά. Η γυναίκα ρώτησε γιατί να κάνουν κι άλλο ένα. «Θα είναι ευλογία από το Θεό, θα είστε καλύτερα». «Όπως ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, θα είναι τριάδα ευλογημένοι», της απάντησε. Έφυγαν προβληματισμένοι. Λίγες μέρες μετά μίλησε η γυναίκα μαζί του από το τηλέφωνο. Ο γέροντα ζήτησε τον άνδρα της, κάτι του είπε και εκείνος που τον αγαπούσε και τον σεβόταν πολύ, συμφώνησε για το τρίτο παιδί. Η γυναίκα σε λίγο καιρό έμεινε έγκυος. Αλλά οι εξετάσεις έδειξαν πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το παιδί να πάσχει από σύνδρομο Down και πως θα πρέπει να κάνει αμνιοπαρακέντηση. Επικοινώνησαν με το γέροντα. «Τι είναι αυτά που λες», της φώναξε αγριεμένος, «να σκίσεις τώρα όλα τα χαρτιά που σου έστειλαν», και απαγόρευσε την αμνιοπαρακέντηση. Η γυναίκα έκανε ό,τι της είπε, του είχε εμπιστοσύνη. Και όταν κάποια μέρα τον επισκέφθηκαν στην Αθήνα, συνέβη το εξής θαυμαστό, μόλις ο γέροντας σταύρωσε την κοιλιά της. Μια άρρητη ευωδή απλώθηκε παντού στο χώρο. Το κορίτσι που γεννήθηκε σε λίγο καιρό ήταν γερό, χαριτωμένο και όπως το είπε ο γέροντας, ευλογία Θεού. Στο τέλος Αυγούστου 2001, κάποιος τον παρακάλεσε να προσευχηθεί στον Άγιο Νεκτάριο για να τον βοηθήσει. Και ο γέροντας, «Ας τον παιδί μου τον Άγιο, αυτός είναι στην Αμερική, τρέχει να σώσει ζωές». Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι. Λίγους μήνες νωρίτερα είχε πει ότι εκείνο που πρόκειται να συμβεί στην Αμερική θα αλλάξει τον ρου της ιστορίας. «Μεγάλο κακό θα βρει την Αμερική και όχι μόνο μέσα στο Σεπτέμβριο, αλίμονο». Αυτό το είχε προαναγγείλει επίσης και στον μακαριστό επίσκοπο Σισανίου και σιατής της Αντώνιο, σε μία από τις επισκέψεις του τελευταίου και ήταν παρόντες και άλλοι, χωρίς όμως να δώσει εξηγήσεις. «Σεβασμιότατε, να δείτε τι θα πάθουν οι Αμερικανοί σε 2 μήνες», είχε πει. Τη χρονιά που κοιμήθηκε ο γέροντας Αμβρόσιος, 1 μήνα πριν από το Πάσχα, επισκέφθηκε το μοναστήρι κάποιο πνευματικό του παιδί από την Αμφίκλεια. «Πώς είσαι γέροντα?» «Δεν είμαι καλά παιδί μου. Φέτος φεύγω». Εκείνος τα έχασε, συγκινήθηκε και άρχισε να κλαίει. «Γέροντα, υποσχέθηκες να φάμε αρνάκι το Πάσχα». «Καλά, θα φάμε το αρνάκι», απάντησε. «Θα σου κάνω το χατήρι. Αλλά μετά θα φύγω». Ο άνθρωπος δεν ήθελε να το πιστέψει. «Πίσω πάτα γέροντα, να βοηθήσουμε κανέναν άνθρωπο. Μη φεύγεις». «Δεν γίνεται τώρα. Είναι η τελευταία χρονιά». «Πότε φεύγεις?» «Πέρα το φθινόπωρο και βλέπουμε». «Ποιο μήνα?» «Άκου να δεις. Τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, να το θυμάσαι». Ο άνθρωπος έβαλε πάλι τα κλάματα. «Μην κλαις. Έτσι είναι η ζωή και πρέπει να φύγω», του είπε και έκλεισε τη συζήτηση.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Νοικοκυρά διδάσκει τον Χρυσόστομο πώς να κηρύττει. Βουλγαράκης Ηλίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος είναι σχεδόν ο μόνος πατέρας της Εκκλησίας για τον οποίο γράφτηκε από τους συγχρόνους και τους μεταγενεστέρους του ένας σημαντικός αριθμός βιογραφιών. Μέχρι στιγμής οι βυζαντινές βιογραφίες που έχουμε ξεπερνούν τις 8. Μερικές από αυτές αποτελούν ένα είδος διασκευής από κάποια προηγούμενη, χωρίς βέβαια δουλική μίμηση του προτύπου. Κάποτε μέσα στα σχετικά κείμενα συναντάμε στοιχεία εντελώς καινούργια και ίσως εντυπωσιακά. Το πόσο όμως τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα επαφίεται στην επιστημονική ιστορική έρευνα να το εξακριβώσει. Πιθανότατα μερικά δεν πρόκειται να επαληθευθούν. Εξάλλου μερικά άλλα δημιουργούν την υπόνοια ότι καταχωρήθηκαν από το βιογράφο πρωτογενώς για να εξυπηρετήσουν μια κάποια καλής προθέσεως σκοπιμότητα. Προσγράφοντας ο βιογράφος μία α ή β συμπεριφορά στον βιογραφούμενο, διδάσκει έμεσα όλους εκείνους που τιμούν τον Άγιο ότι και αυτοί πρέπει να τον μιμούνται στη ζωή τους και να συμπεριφέρονται ανάλογα. Πιθανόν κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις κατέγραψε ο Κοσμάς Βεστίτορ, που πρέπει να έζησε στον 8ο ή 9ο αιώνα, ένα περιστατικό το οποίο δεν συναντιέται σε καμία άλλη από τις βιογραφίες του Ιερού Χρυσοστόμου. Μετά την εξιστόρηση της χειροτονίας του Αγίου Χρυσοστόμου σε διάκονο και στη συνέχεια σε πρεσβύτερο, μιλάει για το συγγραφικό του έργο για να καταλήξει ότι ο Χρυσόστομος ήταν προσομιλητής του λαού και ερμηνευτής της θεοπνεύς του γραφής. Στην επόμενη παράγραφο αναφέρεται σε ένα περιστατικό που συνέβη με μία απλή γυναίκα του λαού, η οποία δεν δίστασε να διακόψει τον Άγιο την ώρα ακριβώς που έκανε κήρυγμα, επειδή δεν τον καταλάβαινε. Μία μέρα που δίδασκε ο Χρυσόστομος και μιλούσε στο λαό για τη σωτηρία του, χρησιμοποίησε λέξεις με θεωρητικό περιεχόμενο για να εκφράσει βαθύτερες έννοιες. Την ώρα εκείνη μία γυναίκα του λαού από το ακροατήριό του με δυνατή φωνή είπε το εξής: «Πάτερ μου, μακάριος είναι ο λόγος σου και το νόημα που ανέπτυξες. Μακάρι είναι επίσης και όλοι αυτοί που καταφέρνουν να καταλάβουν τα λεγόμενά σου. Πρέπει όμως και εμείς με τα αδύνατα μυαλά να καταλάβουμε τα θεοχαρίτωτα διδάγματά σου. Εγώ άφησα όλες τις δουλειές μου στο σπίτι και έτρεξα σαν διψασμένο ελάφι για να ξεδιψάσω από τα λόγια σου, που κυλούν σαν ευχάριστος χύμαρος, και να ακούσω τα νοήματα της διδασκαλίας σου που ξεπηδούν σε απλούσια νερά. Φεύγω, επειδή δεν κατάφερα να πάρω σταγόνα από αυτά για ζημιά της ψυχικής μου δίψας, και αφού άφησα τον οικοκυριό μου και έχασα το μεγαλύτερο μέρος της μέρας μου με ανώφελες φροντίδες». Όταν τα άκουσε αυτά, ο Θεόφρον μετέβαλε τον τρόπο διδασκαλίας του και στο εξής έβαζε τα κατάλληλα φάρμακα στις πληγές των τραυματιών.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Ο έγκλειστος Άγιος Νεόφυτος ο Κύπριος, Φώτης Κόντογλου. Αυτός ο Άγιος ήταν ευλάστημα της μοσκοβολημένης Κύπρου. Γεννήθηκε στα 1134 στο χωριό Λεύκαρα, που τώρα το λένε Κατοδρή, κοντά στη Λάρνακα. Η Κατοδρή χτίστηκε ύστερα από την κοίμηση του Αγίου. Η γενιά του λεγότανε Καταμούτιδες και βρίσκεται ακόμα. Από μικρός ήταν διαλεγμένος από το Θεό να γίνει Άγιος, γιατί δεν συνήθιζε σαν τ' άλλα τα παιδιά που παίζουνε και διασκεδάζουνε, παρά μοναχός πόθος του ήταν να αφοσιωθεί στο Χριστό και τη θρησκεία του. Σαν γίνει και 18 χρονών, οι γονείς του τον αραβωνιάσανε. Μα ο Νεόφυτος έφυγε από το πατρικό του σπίτι και πήγε στο μοναστήρι του Χρυσοστόμου, στο βουνό Κουτσουβέντι. Ύστερα από 2 μήνες τον βρήκαν οι δικοί του και γύρισε στο σπίτι τους, μα δεν έστερξε να παντρευτεί, παρά ήθελε να καλογερέψει. Βλέποντας οι γονείς του αυτή τη στερεή απόφασή του, τον αφήσαν ελεύθερον. Βγαίνει λοιπόν πάλι από το σπίτι τους και πηγαίνει για δεύτερη φορά στο μοναστήρι του Κουτσουβέντι και έπεσε στα πόδια του ηγούμενου παρακαλώντας να τον κάνει δόκιμο. Και εκείνος τον έκανε. Επί 5 χρόνια φύλαγε τα μπέλια του μοναστηριού και μάθαινε να λέγει απ' έξω το ψαλτήρι και τα άλλα τα γράμματα. Αλλά δεν τον ευχαριστούσε η ασκητική ζωή σε αυτό το μοναστήρι, γιατί ήθελε πιο αυστηρή καλογερική. Και μίσεψε από εκεί και πήγε στο Μελισσόβουνο και ασκήτεψε 1 χρόνο μέσα σε ένα σπήλαιο. Ύστερα μπαρκάρισε και πήγε στον Άγιο Τάφο και απόμεινε 6 μήνες εκεί πέρα. Μετά γύρισε πάλι στην Κύπρο και πήγε στην Πάφο και τον πιάσανε οι στρατιώτες που φυλάγανε το κάστρο και τον βάλανε φυλακή 1 μερόνυχτο. Σαν το λευτερώσανε, τράβηξε παραμέσα στο νησί για να βρει μέρος ήσυχο να ασκητέψει. Περπάτησε όπως τον φώτισε ο Θεός και έφταξε σε ένα μέρος απογκρεμνό και έψαχνε από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο.

την Κύπρο και προστρέξανε πολλοί να μονάσουνε κοντά του. Τότε έπιασε και έκτισε μοναστήρι μεγάλο, τιμημένο εις μνήμην του Τιμίου Σταυρού. Όλα βρίσκονται ως τα σήμερα απείραχτα. Η σπηλιά της Εγκλίστρας είναι καταζωγραφισμένη από τον καιρό του Αγίου Νεοφύτου, με υποθέσεις από το Ευαγγέλιο και με οσίου σε σχήμα ήσυχο και απλό. Σαν ακελής, καμένος στα παραμέσα μέρος του... Σε ένα κελής, καμένο στο παραμέσα μέρος του βράχου, βρίσκεται ο τάφος του Αγίου. Μέσα σε αυτό το σπήλαιο απόμεινε κατακλειδωμένος με νηστεία και με προσευχή επί πολλά χρόνια. Μονάχα κάθε Κυριακή κατέβαινε με μια σκάλα στην παρακάτω σπηλιά και δίδασκε τους μαθητές του. Σε αυτή τη διαγωγή έζησε 55 χρόνια και μελετούσε την Αγία Γραφή μέρα και νύχτα. Και με όλο που ήταν λιγογράμματος ο Μακάριος, έγραψε πολλά αγιασμένα γραψίματα, γεμάτα από την ευωδία του Αγίου Πνεύματος, σε 16 βιβλία συναθροισμένα. Προείδε τη μέρα της κοίμησής του και μάζεψε γύρω του τους μαθητές του και τους ορμήνεψε να ζούνε με αγάπη και ομόνοια, σύμφωνα με τον κανόνα που τους άφησε γραμμένον. Παράδωσε το πνεύμα του στον Κύριο στις 12 Απριλίου κατά τα 1215 απάνω κάτω. Αυτός ο Άγιος είναι από εκείνες τις απλές ψυχές που δεχτήκανε το Χριστό σαν φυσική θροφή της ψυχής τους, δίχως να μάθουνε γράμματα πονηρά. Το πρώτο βιβλίο που έμαθε να το λέγει απ' έξω και που τ' αγάπησε πολύ ήτανε το ψαλτήρι του προφητάνακτα Δαβίδ. Ύστερα αποστήθησε διάφορες ευχές και τροπάρια και λόγια των πατέρων της Εκκλησίας. Κανένας ζωντανός άνθρωπος δεν τον δίδαξε. Γι' αυτό μπορεί να πει κανένας πως ο Άγιος Νεόφυτος είναι διδακτός Θεού. Ό,τι έγραψε είναι γραμμένο με το δικό του τον τρόπο, ευωδιασμένο από ευλάβεια και από φόβο Θεού. Έγραψε ερμηνείαν εις την εξαήμερον, ήγουν για τη δημιουργία του κόσμου. Λόγους εις την αρχήν του Ινδίκτου, εις τον Αρχάγγελον Γαβρίλ, εις τον Άγιον Μάρτυρα Μάμαντα, εις το Γενέσιον της Θεοτόκου, εις το Τίμιον και Ζωοποιών Σταυρών, εις τον Οσιομάρτυρα Πολυχρόνιον και πολλούς άλλους. Έγραψε ακόμη περί της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννου, περί σεισμών διαφόρων, ερμηνείαν των ψαλμών και άλλα. Απ' αυτά σταχυολογήσαμε λιγοστά και τα βάζουμε παρακάτω. Στην ερμηνεία της εξαημέρου γράφει πως αποφάσισε να γράψει για αυτή τη μεγάλη υπόθεση. «Μου φαίνεται καλό να πω από ποια αιτία έφτασα στην απόφαση να συντάξω τούτο το βιβλίο. Τον καιρό λοιπόν που με φώτισε κάποια θεϊκή ανατολή άνωθεν και με έστρεψε μακριά από τις ματαιότητες της ζωής και οδήγησε τα πόδια μου σε ίσιους δρόμους και σε οδόν ειρήνης ώστε να ακολουθήσω το μοναχικό βίο, ξέφυγα κρυφά από τους γονιούς μου και από τα 7 τα αδέρφια μου, αρσενικά και θηλυκά, και έφτασα σε κάποιο άγιο μοναστήρι. Εκεί πέρα έτυχε να ακούσω την προφητεία που λέγει «Εν αρχήν επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην» και τ' άλλα λόγια που έρχονται κατόπι. Και πολύ θαύμασα σαν τ' άκουσα, γιατί δεν είχα ακούσει ποτέ τέτοιον λόγο, επειδή ήμουνα αγράμματος και δεν ήξερα ούτε το άλφα και ήμουνα παιδί ως 18 χρονών στην ηλικία. Και τόσο θαύμασα από τα λόγια αυτά που άκουσα και τόσο πολύ τ' αγάπησε η ψυχή μου, που μακάρι έλεγα να διαβάζανε τέτοια αναγνώσματα και να τ' άκουγα, μόλο που δεν καταλάβαινα το νόημα που είχανε. Εκτός το «εν αρχή επίησεν ο Θεός» και «ότι είδεον ο Θεός» «εκτός το εν αρχή επίησεν ο Θεός» και «ότι είδεν ο Θεός ότι καλά λίαν» και τίποτα περισσότερο από αυτά δεν ένιωθα. Αλλά δεν ήθελα να ρωτήσω και κανέναν να μου τα εξηγήσει. Και μονάχα μέσα στις καρδιάς μου τον κρυφόν τόπο φύλαγα αυτό το θαύμα. Και σαν με βάλανε οι γέροντές μου να κλαδεύω τα μπέλια, έπιασα να μαθαίνω κάποια γράμματα με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές που λέγανε οι μοναχοί τη νύχτα και τη μέρα.
Μα η Θεία Χάρη μου χάρισε

0: περισσότερο και από αυτά, ώστε να μάθω να λέγω απ' έξω ολόκληρο το ιερό ψαλτήρι. Και σαν μου ήρθε πάλι κάποια φώτιση να φύγω από το θόρυβο του κοινοβίου και να πάγω να ησυχάσω, τότε ήβρα καιρό ησυχίας. Και επειδή είχα στη θύμησή μου αυτά τα θεϊκά λόγια που είπα, έψαχνα να βρω περισσότερο από κάθε άλλο βιβλίο εκείνο το προφητικό. Έψαχνα να βρω περισσότερο από κάθε άλλο βιβλίο εκείνο το προφητικό. Και σαν το βρήκα, το έμαθα απ' έξω με τη βοήθεια του Θεού, από τον πόθο που είχα για όσα έλεγε. Και έμαθα όχι μονάχα την εξαήμερη κοσμοκτησία, αλλά και όσα λέγει για τον παράδεισο και για την παράβαση, για τον κατακλυσμό και για την πυργοποιία, έως τον φίλο του Θεού τον Αβραάμ. Και είχα πολύ θαυμασμό για τα θεϊκά λόγια αυτής της γραφής. Για τις συμφορές της Κύπρου γράφει «Περί των κατά την χώραν Κύπρων σκεών» και αρχίζει με τούτα τα λόγια. «Το σύννεφο σκεπάζει τον ήλιο και η αντάρα τα όρη και τα βουνά και εμποδίζανε τη ζέστη και τη φωτεινή αχτίνα του ήλιου για λίγον καιρό. Και μας μας έχει σκεπασμένους 12 χρόνια τώρα σύννεφο και αντάρα από βάσανα απανοδιαστά που πέσανε απάνω στη χώρα μας. Γιατί σαν πήρε την Ιερουσαλήμ ο Άθεος Αλαχαντής και την Κύπρο ο Ισαάκιος ο Κομνηνός, σκεπάσανε τον τόπο χειρότερα από αντάρες και φουρτούνες, πόλεμοι και ταραχές και καταστασίες, κουρσέματα και ματοχυσίες. Γιατί να, ο ζωηφόρος τάφος του Κυρίου και τ' άλλα τάγια δοθήκανε στους σκύλους μουσουλμάνους, για τις αμαρτίες μας και δακρύζει για τούτη τη συμφορά κάθε ψυχή που αγαπά το Θεό. Σαν να τα είδανε αυτά, ταραχθήκανε τα έθνη και τα βασίλεια, κατά το γραμμένο. Ο Αλαμάνος λέγω και ο Εγκλινίας και σχεδόν κάθε έθνος κίνησε για να σώσει την Ιερουσαλήμ. Και δεν μπορέσανε να κάνουνε τίποτα. Και να, 12 χρόνια και τα κύματα αγριεύουνε και ψηλώνουνε χειρότερα. Και αυτά συγχωρηθήκανε να γίνουνε για τις αμαρτίες μας τις μεγάλες, με δίκαια απόφαση του Θεού, για να ταπεινωθούμε κι ίσως συγχωρεθούμε. Είναι μια χώρα Ιγκλιτέρα, πιο μακριά από τη Ρωμανία κατά το βοριά, και από δάφτη σύννεφο Ιγκλίνων μαζί με τον άρχοντά τους μπήκανε σε κάτι καράβια μεγάλα που τα λένε Νάκες και ταξιδέψανε για τα Ιεροσόλυμα. Τότε τράβηξε για τα Ιεροσόλυμα και ο βασιλιάς των Αλαμάνων, με 900.000. Μα αυτός, περπατώντας κατά τα ανατολικά μέρη του εικονίου, έχασε τα στρατεύματά του από το περπάτημα και από την πείνα και από τη δίψα και ο ίδιος ο βασιλιάς πνίγηκε μέσα σε έναν ποταμό καβάλα στα λόγω του. Και ο Ίγκλιτερ ήρθε στην Κύπρο και τη βρήκε σαν χαροκαμένη μάνα. Η χώρα μας είναι σαν τη θάλασσα που είναι αγριεμένη από πολύ ανεμοζάλι. Και μάλιστα η συμφορά μας είναι χειρότερη και από την άγρια τη θάλασσα. Γιατί η θάλασσα, σαν περάσει η αγριάδα της, έρχεται η γαλήνη. Ενώ σε μας η φουρτούνα χειροτερεύει κάθε μέρα και η μανία της δεν έχει τέλος. Στο Λεβιτικό βιβλίο είναι γραμμένα όσα βρήκανε τη χώρα μας. Πόλεμοι, σπάρσιμο χωρίς απολαβή, φάγωμα των κόπων μας από τους οχτρούς μας. Και η δύναμή μας γίνει και ένα τίποτα. Και απομείναμε λιγοστοί. «Πορευθήκατε σε μένα πλάγια», μας λέγει ο Θεός. «Και εγώ θα πορευθώ σε σας με θυμό πλάγιον». Και αληθινά έτσι είναι. Γιατί αν δεν κουτσαθεί κανένας, τότε και ο γιατρός τον κόβει με τον ιστέρι. Κι ούτε του καίει το πονεμένο μέρος. Λοιπόν, είναι φανερό πως κι εμείς, αν δεν πικραίναμε κάποτε τον πανάγαθο γιατρό μας και δεν πηγαίναμε σε αυτόν πλάγια, κι εκείνος δεν θα φερνότανε σε μας πλάγια και δεν θα μας πίκραινε για να σωθούμε.
1: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Χριστού και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η Σοφία,
1: σκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάθεσης.

0: Κύριε, φύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη.
1: Κύριε,
0: Σοφία,
2: και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και

0: Αλήθεια της Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Ενώσει αυτούς η Αγία Σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

0: Σοφία,
1: και απροσκόπτω εν καθαρό το μαρτυρίο τη συνειδήσεω ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο ένα εισακούον ημών, ήλιο ημινή εν το πλήθη τη ει αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.